0: αυτές τις προπτυχιακές σπουδές, να έχουμε και κτίριο ειδικό για αυτές τις σπουδές, αλλά ταυτόχρονα να έχει μια ξεχωριστή σχολή. Σήμερα έχουμε 5 σχολές στο Πανεπιστήμιο μας. Μια έκτη σχολή που θα ασχολείται ακριβώς με τα διεθνή προγράμματα σπουδών, θα απευθύνεται σε αλλοδαπούς φοιτητές, σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Θα είναι μια σχολή διεθνοποίησης του ΕΛΜΕΠΑ.
1: Είναι μια διαδικασία η οποία αναμένεται να είναι χρονοβορά, η συγκεκριμένη.
0: Η συγκεκριμένη διαδικασία είναι μια καινοτόμος ιδέα, η οποία προφανώς θα πρέπει να εγκριθεί από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Υπάρχουν και επίσης θα πρέπει προφανώς να ιδρυθεί από το Υπουργείο Παιδείας, διότι εκεί ιδρύονται οι σχολές στο Υπουργείο Παιδείας. Θα τη συζητήσουμε, είναι μια καινούργια ιδέα και ελπίζουμε να βρούμε ευήκοα ότα τόσο στην ΕΘΑΕ όσο και στο Υπουργείο. Θεωρώ ότι η ΕΘΑΕ θα εισηγηθεί θετικά, διότι γενικά δεν θέλουμε να είμαστε μια χώρα εισαγωγής φοιτητών. Αυτό δεν είναι το σχέδιό μας. Αυτό δεν γίνεται πάντα με ιδιωτικά πανεπιστήμια και καμιά φορά με ιδιωτικά πανεπιστήμια αμφιβόλου αξίας. Μπορεί να γίνει άνετα με τα δημόσια πανεπιστήμια για να έχει κέρδος και το δημόσιο πανεπιστήμιο και ο Έλληνας φοιτητής ο οποίος σπουδάζει.

0: μοιάζει στις υπόλοιπες σχολές του Δημόσιου Πανεπιστημίου, όπως είναι στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστημίο.
1: Λοιπόν, προτείνω να βάλουμε μία ανωτελεία, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά εδώ στην τηλεόραση Κρέτα με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
4: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
5: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
6: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
7: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Φρυγανιά στα Ρένια Σελίτ 1 ευρώ και 36 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρώσα 5 ευρώ και 22 λεπτά. Φίξε Λάς 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μίσκο νούμερο 6 ή 10 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
5: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
4: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
6: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
4: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
6: Μεγάλη γιορτή.
7: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
8: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
9: Βρε Fast Loan!
10: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Σημερινός καλεσμένος στο πλαίσιο της πρώτης τηλεοπτικής συνέντευξης που παραχωρεί ο νέος πρίτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, κύριος Νεκτάριος Παπαδογιάννης. Κύριε Παπαδογιάννη, προτείνω να πάμε λίγο στην λεγόμενη, εσείς έχετε υιοθετήσει και μας έχετε έτσι δώσει αυτόν τον όρο, στη λεγόμενη αποκεντρωμένη οικονομική διαχείριση ενός ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος και ενός σύγχρονου μοντέλου οικονομικής αποκέντρωσης.
1: Ξέρετε, κύριε Παναγιωτόπουλο, έχω υπηρετήσει πολλά χρόνια ως πρόεδρος ενός τμήματος, το οποίο μάλιστα ήταν περιφερειακό στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, στο Ρέθυμνο. Έχω λοιπόν διαπιστώσει ένα πρόβλημα το οποίο το έχω ζήσει ο ίδιος. Η καθημερινότητα είναι σκληρή στα τμήματα. Υπάρχουν θέματα τα οποία είναι καθημερινά, υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν εκπαιδευτικά εργαστήρια, υπάρχει εξοπλισμός ο οποίος πολύ εύκολα μπορεί να χαλάσει, να χρειαστείς όχι μόνο αναλώσιμο αλλά και αλλαγή του εξοπλισμού. Μπορεί να χρειαστεί να έρθει ένας καινούριος καθηγητής και θέλει γρήγορα να προσθέσει μια νέα εργαστηριακή άσκηση ή ξέρω εγώ, στα πλαίσια της επιστήμης η οποία συνεχώς εξελίσσεται, θα πρέπει να εξελίσσουμε και εμείς την εκπαίδευση. Αν όλο αυτό το κάνει με ένα κεντρικό ίδρυμα απευθείας από την Βρετανία και από τις δομές του κεντρικού πανεπιστημίου, αυτό και καθυστερεί πάρα πολύ και δεν είναι πάντα το αναμενόμενο. Γι' αυτό λοιπόν τι κάνουμε. Δίνουμε εμπιστοσύνη στα τμήματα. Αποκεντρώνουμε τα χρήματα έτσι ώστε τα ακαδημαϊκά τμήματα και οι δομές να τις κάνουμε κέντρα κόστους. Δηλαδή να αναλάβουν την ευθύνη οι ακαδημαϊκοί στο κάθε ακαδημαϊκό τμήμα, ώστε Σεπτέμβριο μήνα να κάνουν ένα άτυπο προϋπολογισμό με πάρα πολλούς κωδικούς δημόσιου λογιστικού, οι οποίοι θα μας τα δίνουν στην κεντρική διοίκηση. Αυτά θα μπαίνουν σε κατηγορίες. Όπου χρειάζεται να γίνει κεντρικός διαγωνισμός, θα ζητάμε συγκεκριμένα τις προδιαγραφές και θα υπάρχει ένα ημερολόγιο ενεργειών οικονομικών, έτσι ώστε τα τμήματα να έχουν τα χρήματά τους και να τα ξοδέψουν κατά το δοκούν. Γιατί καλύτερα από τα τμήματα δεν γνωρίζει κανένας πώς μπορεί κανείς να βοηθήσει την εκπαίδευση και την έρευνα τοπικά. Αυτό το πράγμα είναι ένα μοντέλο το οποίο δεν είναι δικιά μου ιδέα. Είναι ιδέα η οποία εφαρμόζεται και σε άλλα ελληνικά πανεπιστήμια και προεξάρχουν πανεπιστήμιο σε αυτή την ιδέα είναι το Πανεπιστήμιο Πατρών. Με τον Πρίτανη, τον κύριο Μπούρα, με τον οποίο έχω επαφή και με τον οποίο έχω δει ακριβώς αυτή την χρήση. Βέβαια, αυτή η ιδέα απαιτεί ότι πρέπει τα τμήματα να εργαστούν για να απολάβουν, να λάβουν ουσιαστικά αυτή τη μεγάλη χρηματοδότηση.
0: Αυτή η φιλοσοφία φαντάζομαι απαιτεί χρόνο όμως. Δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη.
1: Προφανώς δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη και γι' αυτό ακριβώς έχουμε πει ότι θα διπλασιάσουμε τους πόρους το άμεσο χρονικό διάστημα με στόχο να τους πενταπλασιάσουμε στο τέλος της τετραετίας εφόσον αποδώσουν τα μέτρα εξοικονόμησης χρημάτων από τις ενεργειακές αναβαθμίσεις. Έχουμε πολύ συγκεκριμένο σχέδιο το οποίο θα το υπηρετήσουμε. Σίγουρα όμως θα πολλαπλασιάσουμε τους πόρους που δίνονται στα τμήματα, τα οποία αυτή τη στιγμή και για πάρα πολλά χρόνια ήταν της τάξης των μερικών χιλιάδων ευρώ και εμείς θέλουμε να τα κάνουμε μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ ανά έτος, ανά τμήμα.
0: Και κατανομή των πόρων, από ό,τι καταλαβαίνω κύριε Πρίτανη, με βάση πραγματικές ανάγκες.
1: Θα υπάρχει αλγόριθμος ο οποίος θα ψηφιστεί από το Συμβούλιο Διοίκησης, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τον αριθμό των φοιτητών, την εργαστηριακότητα των τμήματων, τον αριθμό των εργαστηρίων, των αναγκών βασικά, των αναγκών που έχουν τα τμήματα, των θεσμοθετημένων εργαστηρίων, της έρευνας που γίνεται κτλ. Αυτό θα είναι ένας ψηφισμένος αλγόριθμος και ουσιαστικά θα μας βγάζει κάθε χρόνο το ακριβές ποσό που θα πρέπει να κατανείμουμε στα τμήματα με τους κωδικούς. Είναι ένα μοντέλο το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό για την καθημερινότητα στα τμήματα.
0: Ο νέος πρίτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου πώς αντιλαμβάνεται όρους όπως ισότιμες συνθήκες μέρημνας, ποιότητας ζωής και εκπαιδευτικής υποστήριξης?
1: Είμαστε ένα πανεπιστήμιο το οποίο μπορεί η έδρα του να είναι στο Ηράκλειο και το μεγαλύτερο ποσοστό των ακαδημαϊκών δομών να είναι στο Ηράκλειο, αλλά μην ξεχνάτε ότι έχουμε ακαδημαϊκά τμήματα στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο και στη Σιτία αυτή τη στιγμή. Αυτό τι σημαίνει? Δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε το φοιτητή που είναι

0: στο Ηράκλειο από το φοιτητή που είναι στα Χανιά ή στον Άγιο Νικόλα ή στη Σιτία ή στο Ρέθυμνο. Θα πρέπει και αυτοί να απολαμβάνουν τη φοιτητική μέρημνα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι φοιτητές που είναι στο Ηράκλειο έχουν λύσει τα προβλήματά τους με τον αριθμό εστιών που αυτή τη στιγμή έχουμε. Υπάρχει λοιπόν ένα ολιστικό σχέδιο πώς θα δράσουμε με διαφορετικό τρόπο αναγεωγραφική περιοχή. Στο Ηράκλειο η παρούσα διοίκηση έχει ήδη πάρει μια χρηματοδότηση για να εκπονηθούν μελέτες, νομίζω ότι εκπονούνται για επιπλέον φοιτητικές εστίες μέσα στο χώρο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Υπάρχει όμως και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το οποίο φτιάχνει ένα πολύ μεγάλο αριθμό φοιτητικών εστιών μέσω ΣΔΙΤ, ένα τεράστιο αριθμό στο Ρέθυμνο και ένα μεγάλο αριθμό στο Ηράκλειο. Ήδη έχω μιλήσει με τον Πρίτεν, έχει μιλήσει και η απερχόμενη διοίκηση, και τον Πρίτεν του Πανεπιστημίου Κρήτης μιλάω, οι οποίοι είναι θετικοί να μπορέσουμε να απολάβουμε κι εμείς μέρος αυτών των φοιτητικών εστιών για να μένουν φοιτητές μας.
1: Υπάρχει κάποια περιοχή που είναι κάπως ρηγμένη σε σχέση με το Ηράκλειο?
0: Όλες οι άλλες περιοχές εκτός του Ηρακλείου, και αν εξαιρέσει κανείς τη Σιτία που η εκκλησία βοηθάει εκεί, η τοπική εκκλησία με μια μικρή εστία, όλες οι άλλες περιοχές δεν έχουν φοιτητική εστία. Άρα λοιπόν, με συνέργειες με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, με το Πολυτεχνείο Κρήτης, με την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και με ένα μοντέλο το οποίο μελετήσαμε, που εφαρμόζει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο είναι και αυτό ένα πολυεδρικό πανεπιστήμιο. Κάθε νησί έχει ένα τμήμα, άντε δύο κτλ. Μέσα στο Αιγαίο, δηλαδή αυτό της ενοικίασης χώρων για φοιτητική εστία από τον ιδιωτικό τομέα, αλλά μακρόχρονης ενοικίασης, ώστε να συμφέρει τον ιδιώτη να δώσει το κατάλημά του. Αυτό το μοντέλο είναι σημαντικό, διότι είναι αλλιώς να ζητάμε δωμάτια για μερικούς μήνες το χρόνο, 9 μήνες το χρόνο, και αλλιώς να ξέρει ο ιδιώτης ότι θα τα νοικιάσουμε για 5 χρόνια, με αποτέλεσμα το οποίο δίνει μια ασφάλεια, την ασφάλεια του ελληνικού δημοσίου, ότι θα λάβει τα χρήματά του και ό,τι κρίσεις έχουν, πολεμικές συγκρούσεις κτλ., θα μπορέσει να τα δώσει. Άρα έχουμε ένα πολυπαραγοντικό, διαφορετικό μοντέλο ανάλογα με την περιοχή, ώστε να υλοποιήσουμε αυτό που εξαγγείλαμε, ότι όλοι οι φοιτητές, οι οποίοι είναι φτωχοί, οι οποίοι έχουν θέματα που δεν μπορούν να νοικιάσουν σπίτια σε τουριστικές περιοχές, να μπορούμε να τους δώσουμε κατάλημα.
1: Ψυχολογική υποστήριξη των φοιτητών και ένταξη των πρωτοετών φοιτητών. Η ατζέντα του νέου Πρίτανη τι περιλαμβάνει σε αυτά τα δύο χωρία?
0: Κοιτάξτε, κύριε Παναγιωτόπουλε, από την αρχή που ήμουν αντιπρίτανης διοικητικών υποθέσεων 2 χρόνια στο ΤΕΙ Κρήτης και 3 χρόνια στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο στη μετάβαση, το πρώτο πράγμα ως αντιπρίτανης διοικητικών υποθέσεων στη διοικητική δομή που έδωσα μεγάλη προσπάθεια μαζί με τον Πρίτανη, τον κύριο Κατσαράκη, να φτιάξουμε, είναι το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης Φοιτητών. Όταν ήρθαμε, υπήρχε μόνο ένας εθελοντής ψυχολόγος, ο οποίος βοηθούσε τα παιδιά. Το στελεχώσαμε, ήδη είναι σχετικά καλά στελεχωμένο στο Ηράκλειο. Αυτό όμως που χρειάζεται είναι και να πηγαίνει στις άλλες πόλεις, να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Ξέρετε, υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα στη νέα γενιά, τα οποία αφορούν αυτούς τους τομείς. Θέλετε η οικονομική κρίση, θέλετε η κρίση υγειονομική του κορονοϊού, θέλετε τα θέματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, έχουν φέρει πολύ σοβαρά προβλήματα στη μεταφηβική. Στην εφηβική προφανώς και στη μεταφηβική ηλικία που είναι οι φοιτητές μας. Οι φοιτητές μας χρειάζονται υποστήριξη. Αυτό υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Χρειάζεται λοιπόν ενίσχυση αυτών των δομών, διότι ο φοιτητής πρέπει μέσα στο πανεπιστήμιο να νιώθει ότι έχει ανθρώπους που μπορούν να συζητήσει τα προβλήματά του, που μπορούν να τον βοηθήσουν ώστε να ανταπεξέλθει στις σπουδές του. Ιδιαίτερο πρόβλημα, όπως καταλαβαίνετε, ένταξη σε αυτό το τομέα έχουν οι πρωτοετοί φοιτητές, οι οποίοι είναι καινούργιοι φοιτητές, πιο νέα παιδιά, με λιγότερες εμπειρίες, οι οποίες θα πρέπει να ενταχθούν σε αυτό το ακαδημαϊκό περιβάλλον και χρειάζονται αυτή τη συμβουλευτική, αυτό το mentoring, αυτή τη βοήθεια, η οποία δεν είναι πάντα, ξέρω εγώ, ένας ψυχολόγος ή ένας κοινωνικός λειτουργός. Μπορεί να είναι και άνθρωποι όπως είναι ακαδημαϊκοί, μάλιστα, οι οποίοι γνωρίζουν τα αντικείμενα.
1: Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα στο πλάνο, στο σχεδιασμό που έχετε εκπονήσει και σε όλες αυτές τις δράσεις που θέλετε να υλοποιήσετε? Καλά ακούγονται. Το θέμα είναι και αν ρεαλιστικά μπορούν να επιτευχθούν και σε ποιο χρονικό διάστημα. Μιλάμε ότι αυτό το πλάνο θα το δούμε να εξελίσσεται και τα αποτελέσματά του θα τα εντοπίσουμε στο τέλος τετραετίας.
0: Μιλάτε για το ΚΕΣΥΨΗ, γιατί είναι διαφορετικά?
1: Μιλάω για όλα αυτά τα οποία έχουμε αναλύσει μέχρι και αυτή τη στιγμή.
0: Κύριε Παναγιωτόπουλε, το κάθε πράγμα έχει το χρονοδιάγραμμά του. Είπαμε προηγουμένως για τα οικονομικά, θα πάμε σε διπλασιασμό, μετά μέχρι πενταπλασιασμό. Για το ΚΕΣΥΨΗ ειδικά θα δράσουμε άμεσα. Και έχουμε εταίρους. Έχουμε τη σχολή των κοινωνικών, το τμήμα των κοινωνικών λειτουργών μέσα στο πανεπιστήμιό μας, το οποίο έχει πάρει και καλά κάνει πολλά project από την περιφέρεια Κρήτης για να βοηθήσει την Κρήτη σε διάφορους τομείς. τους στέλνουμε στρατηγικούς εταίρους στην ανάπτυξη του κέντρου συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης των φοιτητών μας. Υπάρχουν άνθρωποι εξειδικευμένοι που μπορούν να αναλάβουν δράση. Σας είπα στην αρχή ότι έχουμε αρκετούς ακαδημαϊκούς τόσο στη διοίκηση, στην οικονομία, στην πληροφορική, μηχανικούς, ενεργειακούς μηχανικούς, γεωπόνους, ανθρώπους που ασχολούνται με το κλίμα, με το περιβάλλον. Έχουμε και κοινωνικούς λειτουργούς, έχουμε και νοσηλευτές. Όλοι οι ακαδημαϊκοί μας και όλα τα στελέχη μας πρέπει να έχουν ρόλο και έργο στο Πανεπιστήμιο, διότι το Πανεπιστήμιο δεν είναι μόνο εκπαίδευση και έρευνα, είναι και υποστήριξη ακριβώς των ανθρώπων του.
1: Πανεπιστήμιο ανοιχτό στον αθλητισμό, στον πολιτισμό και τη δημιουργικότητα. Τι προβλέπει ο σχεδιασμός σας σε αυτούς τους τομείς, προκειμένου βέβαια κάποια στιγμή το ΕΛΜΕΠΑ, όπως και εσείς θέλετε, να γίνει πρότυπο μιας έτσι σύγχρονης ακαδημαϊκής κοινότητας?
0: Είναι αλήθεια, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι όλοι εμείς που έχουμε περάσει και από πανεπιστήμια στο εξωτερικό, είχαμε πολλά project, έχουμε περάσει, έχουμε εργαστεί, έχουμε δει πράγματα.
1: Ζηλεύετε κάτι ζηλεύουμε, από πανεπιστήμια
0: τα ζηλεύουμε, στο εξωτερικό? Ναι, τα ζηλεύουμε πραγματικά. Δηλαδή και εγώ ίδιος στα πλαίσια του διδακτορικού ήμουν στη Λιόν, στο Claude Bernard Λιόν. Εκεί πέρα, αν δείτε πόσα γήπεδα ποδοσφαίρου, πόσα γήπεδα, πόσους εξωστρεφείς δράσεις, θέματα πολιτισμού, θέματα αθλητισμού κτλ. Υπήρχαν, είναι πραγματικά πάρα πολλά. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, θα δεσμεύσουμε συγκεκριμένους πόρους στον προϋπολογισμό για δράσεις που πραγματικά έχουν ποιότητα και κάνουν οι φοιτητές, στους οποίους και η παρούσα διοίκηση γνωρίζω ότι έχει δώσει, αλλά θα δώσουμε ακόμα περισσότερα. Και μαζί με το βιοκλιματικό χαρακτήρα, μαζί με το πράσινο που θέλουμε να κάνουμε στο πανεπιστήμιο μας, θέλουμε να φέρουμε τους φοιτητές στο πανεπιστήμιο μας, όχι μόνο για εκπαίδευση, αλλά ακριβώς και για πολιτισμό, για αθλητισμό, για επαφή, για διεπαφή. Γιατί έτσι φτιάχνονται οι δεσμοί μεταξύ των φοιτητών του Πανεπιστημίου, που είναι στοιχείο βασικής σημασίας, ώστε να αισθάνονται ότι είναι φοιτητές ενός συγκεκριμένου Πανεπιστημίου και ακριβώς με αυτόν τον τρόπο να δρουν, να συμπεριφέρονται. Διότι αύριο την άλλη μέρα, ως απόφοιτοι, θέλουμε να αγαπούν το Πανεπιστήμιό μας, να είναι πετυχημένοι, ώστε να είναι παραδείγματα και για τους υπόλοιπους που έρχονται να σπουδάσουν.
1: Βρήκα αρκετά ελκυστική την πρότασή σας και αρκετά ελκυστικό το όραμά σας για τις υποδομές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και για αυτό το περίφημο δεκαετές master plan που θέλετε να εκπονήσετε με επίκεντρο ένα γραφείο ταχείας ορίμανσης μελετών.
0: Κοιτάξτε να δείτε, το Πανεπιστήμιο μας υστερεί σε υποδομές σε σχέση με τα άλλα πανεπιστήμια της Κρήτης και στο Ηράκλειο.
1: Η φωτογραφία που βλέπουμε εδώ στις διαφάνειες αφορά το ΕΛΜΕΠΑ ή είναι τυχαία φωτογραφία?
0: Δεν είναι τυχαία φωτογραφία.
1: Επειδή είναι εντυπωσιακή αυτό το οποίο βλέπουμε.
0: Αφορά τη δουλειά που έχουμε κάνει στα πλαίσια του ΣΔΙΤ, η οποία είναι ουσιαστικά η σχολή του ΕΛΜΕΠΑ στο Ρέθυμνο μαζί με τα πειραματικά σχολεία. Είναι μια συνεργασία του ΕΛΜΕΠΑ με το Δήμο Ρεθύμνης. Εγώ την ξεκινήσαμε μαζί με τον κύριο Κατσαράκη όταν εγώ ήμουνα στη διοίκηση του ΕΛΜΕΠΑ. Τη συνεχίσαμε με το Δήμο Ρεθύμνης και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πλήρες τεχνοοικονομικό σχέδιο 80 εκατομμυρίων ευρώ κατατεθειμένο στο Υπουργείο Οικονομικών, στον κύριο Παπαθανάση και στον Γενικό Διευθυντή της μονάδας ΣΔΙΤ, τον κύριο Νίκο Σέργη, με τον οποίο έχουμε πολύ στενή επαφή και αναμένουμε ουσιαστικά τη διυπουργική απόφαση ένταξης. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έχω ενημερωθεί και θα ενημερωθώ πληρέστερα βέβαια ότι μεγάλος αριθμός έργων που αφορούν τις υποδομές τόσο στο Ηράκλειο όσο και σε άλλα μέρη του Πανεπιστημίου μας έχουν προχωρήσει όσον αφορά τις μελέτες. Αυτές τις μελέτες θέλουμε να επικαιροποιήσουμε μαζί με το χωροταξικό σχέδιο το οποίο τώρα εκπονείται και θα έχουμε τα αποτελέσματα σε λίγο διάστημα από καθηγητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του τοπικού ρημοτομικού, να πάμε σε μια γρήγορη ανάπτυξη των υποδομών του Πανεπιστημίου μας, όπου αυτό είναι αναγκαίο, θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα, όπου δεν είναι αναγκαίο, θα υπάρχει μια ορίμανση και μια συνέχεια, αλλά έχουμε πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα σε αυτό το κομμάτι και αυτό πρέπει να το δει το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εσωτερικών σε μερικές φορές, γιατί υπάρχουν πραγματικά ελλείμματα υποδομών στο Πανεπιστήμιο. Το δικό μας Πανεπιστήμιο, σε σχέση και με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και με το Πολυτεχνείο Κρήτης, ώστε να έχουμε σύγχρονα κτίρια για να υπηρετούμε τους σκοπούς που μας έταξε η πολιτεία.
1: Οπότε, συμπερασματικά, τι προκύπτει? Ότι θέλετε να εκπονήσετε μελέτες ή να επικαιροποιήσετε μελέτες, να ενταχθούν στον συνολικό σχεδιασμό που αφορά τις υποδομές του ΕΛΜΕΠΑ και για να γίνω πιο συγκεκριμένος αφορά το κτίριο Διεθνούς Σχολής ΕΛΜΕΠΑ, κτίριο Ινστιτούτων ΠΑΚΕΚ, κτίριο Σχολής Γεωπονικών Επιστημών και κτίριο μεταξύ άλλων Πολυτεχνικής Σχολής, όπως και οι φοιτητικές εστίες.

0: Ναι, προφανώς. Όλα αυτά τα κτίρια είτε θα αναβαθμιστούν είτε θα φτιαχτούν καινούργια. Το τελευταίο κτίριο που πραγματικά φτιάχτηκε στο ΕΛΜΕΠΑ ήταν, αν δεν κάνω λάθος, το 2005, που είναι η Σχολή των Επιστημών Υγείας στο Ηράκλειο, το οποίο είναι ένα σύγχρονο κτίριο που εκεί εδρεύει το Τμήμα Νοσηλευτικής και το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας. Όλες οι άλλες σχολές έχουν παλαιά και εν μέρη πολλές φορές ακατάλληλα κτίρια για εκπαίδευση και για έρευνα. Γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται ένα ολιστικό σχέδιο ώστε να πάμε σε υποδομές. Αυτές ήταν σχολές παλιότερα που είχαν φτιαχτεί, ήταν τεχνικές σχολές, τα ΚΤΕ, τα ΤΕΗ κτλ. Τώρα έχουμε περάσει σε μια νέα εποχή. Χρειαζόμαστε μοντέρνα κτίρια, ενεργειακά, αυτόνομα, βιοκλιματικά. Γι' αυτό υπάρχει αυτό το δεκαετές master plan, γιατί πρόκειται περίνος μεγάλου, γιγαντιαίου έργου, αλλά πρέπει επιτέλους να μπει σε μια κανονική βάση και σταδιακά θα πρέπει να φτιάχνονται αυτές οι συγκεκριμένες υποδομές.
1: Διαβάζω για βιοκλιματικές αναβαθμίσεις, το τονίσατε και στον πρόλογό σας, το κόστος στο ενεργειακό είναι δυσβάστακτο για πολλά πανεπιστήμια σε όλη τη χώρα. Μεταξύ αυτών υποθέτω, φαντάζομαι, είμαι σίγουρος, είχα κάνει και προσωπικά πριν από κάποια χρόνια έτσι και ένα ρεπορτάζ για το περίφημο χρέος του Πανεπιστημίου προς τη ΔΕΗ. Ο σχεδιασμός τι προβλέπει?
0: Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή δίνουμε περίπου 900.000 ευρώ το χρόνο για ρεύμα στο Πανεπιστήμιο. Ο σχεδιασμός μας προβλέπει φωτοβολταϊκό πάρκο για net billing, ώστε να μειώσουμε τους λογαριασμούς μας, ενεργειακές αναβαθμίσεις των κτηρίων μας άμεσες, που αυτό σημαίνει μελέτες και ταυτόχρονα υλοποίηση αυτών. Έχουμε στρατηγικούς εταίρους μέσα στο Πανεπιστήμιο. Ξανά έρχομαι στους καθηγητές μας. Έχουμε ενεργειακούς μηχανικούς στο Πανεπιστήμιο μας. Έχουμε μηχανικούς και οικονομολόγους οι οποίοι δουλεύουν στην πιο επιτυχημένη ενεργειακή κοινότητα της Ελλάδας, τη Μινώα Ενεργειακή. Στο Ρέθινο, ξέρετε, συνεργάστηκαν, γίναμε εταίροι στο Δήμο με τη Μινώα Ενεργειακή και μας έκανε δωρεάν μελέτες για ένα τεράστιο σχολείο, το δεύτερο γυμνάσιο, δεύτερο λύκειο, το οποίο υλοποιούμε αυτή τη στιγμή το έργο, θα είναι στον αέρα το επόμενο διάστημα. Παρότι λοιπόν το Πανεπιστήμιο διαθέτει όλους αυτούς τους μηχανικούς και τους οικονομολόγους που ασχολούνται με αυτά τα θέματα και τους γεωπόνους για τα θέματα της βιοκλιματικής ανάπτυξης, δεν είχαμε προχωρήσει καθόλου στα θέματα αυτά. Αυτό θα είναι προτεραιότητα, θα είναι από την 1η Σεπτεμβρίου. Ήδη μίλησα με την Γενική Γραμματέα Ενέργειας του ΥΠΕΧΟΔΕ στη συνάντηση που έγινε στο Αρκαροχώρι το προηγούμενο διάστημα. Έχουμε αναγκαιότητα πολλών χρημάτων, αλλά αυτό θα φέρει κέρδη, όπως καταλαβαίνετε, και για το δημόσιο. Θα παράγουμε την ενέργειά μας, θα τη δίνουμε στη ΔΕΗ και θα εκπίπτει από το λογαριασμό μας. Στόχος είναι πολύ γρήγορα να είμαστε πανεπιστήμιο μηδενικού ενεργειακού αποτυπώματος.
1: Λοιπόν, θέλω κλείνοντας μέσα από την εκπομπή μας, απευθυνόμενος στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, να στείλετε ένα μήνυμα, το πρώτο τηλεοπτικό σας μήνυμα, μετά και την επίσημη, αν και η επίσημη πρώτη ήταν τον Σεπτέμβριο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Το Σεπτέμβριο.
1: Μετά και την εκλογή σας και την τυπική εκλογή σας στη θέση του Πρίτανη. Το μήνυμα λοιπόν, του νέου Πρίτανη, ποιο είναι?
0: Το μήνυμά μου είναι ότι θα εργαστούμε σκληρά, με αίσθημα ευθύνης. Υπάρχει γνώση, υπάρχει εμπειρία, υπάρχουν συνεργάτες, ο κύριος Στέλιος Παπαδάκης, ο κύριος Μιχάλης Ταταράκης, ο κύριος Νεκτάριος Παναγιώτης, ο κύριος Κώστας Πετρίδης, άνθρωποι οι οποίοι έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους μέσα σε αυτό το πανεπιστήμιο. Μαζί με το νέο Συμβούλιο Διοίκησης, το οποίο αποτελείται από εξαιρετικούς ακαδημαϊκούς, τόσο του Πανεπιστημίου μας, και τους ευχαριστώ πολύ για τη στήριξή τους, όσο και και άλλων πανεπιστημίων και της Αλλοδαπής, όλοι μαζί θεωρώ, με το διοικητικό ιστό, με όλους τους καθηγητές, κανείς δεν περισσεύει, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα για το πανεπιστήμιό μας, που είναι η ποιοτική υπέρβαση. Μετά τη θεσμοθέτηση είναι η ποιοτική υπέρβαση. Στόχος είναι, μετά στο τέλος της τετραετίας, να παραδώσουμε ένα πανεπιστήμιο, το οποίο θα είναι υψηλότερα στους δείχτες κατάταξης και ταυτόχρονα θα μπορεί κανείς να χαίρεται για τις υποδομές του.
1: Μάλιστα. Κύριε Παπαδογιά, είναι καλή δύναμη. Να σας ευχαριστήσω θερμά και με το καλό βέβαια να τα ξαναπούμε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παναγιωτόπουλο, για την πρώτη συνέντευξη. Σας ευχαριστώ πραγματικά για το βήμα που δίνεται στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και στη νέα του διοίκηση που θα ξεκινήσει από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
2: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
3: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
4: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
1: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποιήσεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.
0: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δεινώ, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα

0: το μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Φρυγανιές ταρένιες Elite 1 ευρώ και 36 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρώσα 5 ευρώ και 22 λεπτά. Φίξε Λας 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μίσκο νούμερο 6 ή 10 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
5: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη πολιτικό βαρόμετρο. Είναι βράδυ Παρασκευής, η Μισότια Πεντεδήμου. Είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα. Εδώ κάθε Παρασκευή ανοίγουμε τον πολιτικό διάλογο σε μια περίοδο ιδιαίτερα τεταμένη, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον βέβαια στο εσωτερικό της χώρας, γιατί βλέπετε κινούμαστε όλοι, λίγο πολύ, φανερά ή μη, σε ρυθμούς προεκλογικούς. Είμαι βέβαια ότι το σύνθημα και το τέμπο το δίνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι, που πάντα μας αρέσει να μιλάμε για εκλογές, αλλά η αλήθεια είναι ότι και τα κόμματα βρίσκονται σε μια ετοιμότητα η οποία θα διαρκέσει λίγο ακόμα. Φαντάζομαι ότι θα σταματήσει για τα λεγόμενα και μπάνια του λαού. Θα μπούμε κατευθείαν στη συζήτησή μας απόψε με δύο εκλεκτούς προσκεκλημένους που μου κάνουν πάντα τη χαρά και είναι μαζί μου. Μιλώ για τον κύριο Άγγελο Συρίγο, θυμίζω, βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας για τη Νέα Δημοκρατία, βεβαίως και καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής. Καλησπέρα κύριε Συρίγο, σας ευχαριστώ θερμά για ακόμα μια φορά.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ.
0: Και φυσικά είναι μαζί μου και ο κύριος Παύλος Χριστίδης, βουλευτής Β' Τριανότιου τομέα Αθηνών, είναι και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Κύριε Χριστίδη, καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Καλησπέρα. Μια και έχετε αρχίσει να λέτε τις περιφέρειες, νομίζω ότι είναι σίγουρο ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο.
0: Έτσι. Η αλήθεια είναι αυτή. Βέβαια, εγώ είμαι λίγο των πιο παλιών περιφερειών. Ξέρετε, αυτά τα νέα τώρα με νότιο τομέα κτλ. Λίγο με μπερδεύουν. Γι' αυτό και κοιτώ τις σημειώσεις μου πάντα. Κύριε μου, επιτρέπετε, πριν μπούμε έτσι λίγο στα πιο δικά μας της εσωτερικής πολιτικής επικαιρότητας, μου επιτρέπετε να ζητήσω καταρχάς ένα σχόλιο σας, κύριε Συρίγο, ξεκινώ από εσάς, σε σχέση με το διεθνές περιβάλλον και φυσικά μιλώ για την Μέση Ανατολή, με φόντο αυτή την προκαταρκτική συμφωνία που είχαμε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ξέρετε, θέλω να ξεκινήσουμε από τη μεγάλη εικόνα, παρόλο το γεγονός ότι θεωρούμε ότι δεν μας ακουμπά πάρα πολύ. Προφανώς και μας ακουμπά. Και θέλω να ξεκινήσουμε έτσι. Κύριε Συρίγο, πώς τα βλέπετε τα πράγματα μετά από αυτό το μνημόνιο?
1: Λοιπόν, καταρχάς είναι μια ενδιάμεση συμφωνία αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, δεν είναι τελική συμφωνία ειρηνεύσεως, τελεί υπό συγκεκριμένους όρους που αφορούν στο πλέον ακαμπόδες ζητήματα.

0: το θέμα των πυρηνικών όπλων. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι για τις επόμενες τουλάχιστον 60 ημέρες
1: θα έχουμε αντιδράσεις εκατέρωθεν, διότι η συμφωνία έχει ορισμένα σημεία που είναι ασαφή. Mm-hmm. Σας δώσω το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα. Λέει ότι η συμφωνία αφορά στην Αμερική τους Ιρανούς και τους συμμάχους τους. Mm-hmm. Αυτό εξυπονοεί ότι οι συμμαχοί τους είναι οι Ισραηλοί και η Χεσμπολά. Mm-hmm. Του Λιβάνου. Λέει ότι τα κράτη και οι σύμμαχοί τους θα σταματήσουν τις εχθροπραξίες. Mm-hmm. Δεν λέει όμως εάν οι Ισραηλοί είναι υποχρεωμένοι να αποχωρήσουν από το Λίβανο. Mm-hmm. Και εδώ προκύπτει ένα ζήτημα, διότι η συμφωνία γράφει σε κάποιο σημείο ότι οι Αμερικανοί και οι σύμμαχοί τους δέχονται την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου. Αυτό για τους Ιρανούς σημαίνει ότι πρέπει να αποχωρήσουν. Για τους Ισραηλινούς σημαίνει ότι δεν σέβονται την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, αλλά δεν πρόκειται να αποχωρήσουν πριν υπάρξει οριστική ειρήνευση. Mm-hmm. Επομένως, έχουμε από τώρα τους σπόρους για να έχουμε διαφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Mm-hmm. Ένα άλλο σημείο στο...
2: Ναι.
0: Κυρία, γιατί τα έχουμε παραβιάσει. Εκεί, από ό,τι φαίνεται, θα υπάρξουν απαντήσεις. Άρα, θα είμαστε σε μια κατάσταση ενδιάμεσης συμφωνίας με το δάχτυλο σκανδάλι. Mm.
2: Κύριε Χριστίδη, πόσο σας ανησυχεί το διεθνές αυτό περιβάλλον, αυτή η φοβερή αστάθεια δηλαδή, την οποία ζούμε το τελευταίο διάστημα, με φόντο τώρα και αυτή την ενδιάμεση συμφωνία. Αισιοδοξείτε ότι θα δούμε φως στο τούνελ μετά και από αυτές τις 60 ημέρες και θα είναι, ξέρετε, θα είναι ουσιαστικό, εννοώ.
3: Το εύχομαι, κυρία Πεντεδή μου, και το εύχομαι διότι σε συνέχεια και όσο μου είπε πριν, ότι ξεκίνησε ένας πόλεμος πριν από λίγες εβδομάδες, ο οποίος δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει. Mm-hmm. Και αυτό είναι κάτι το οποίο στοιχίζει πολύ ακριβά σε ανθρώπινες ζωές, είναι κάτι το οποίο στοιχίζει πολύ ακριβά και στις τσέπες των ανθρώπων σε όλη την περιοχή, mm-hmm. είναι κάτι το οποίο μας επηρεάζει και νομίζω ότι πρέπει να το λαμβάνουμε πάντοτε πολύ σοβαρά υπόψη μας. Mm-hmm. Επομένως, το συντομότερο δυνατό που θα επέλθει μια οριστική συμφωνία, τόσο το καλύτερο είναι για όλους μας και πιστεύω ότι όλοι σε αυτή την με κατεύθυνση και όλη σε αυτή τη συζήτηση, μάλλον να το πω καλύτερα, αντιλαμβανόμαστε ότι ζούμε σε περιόδους εξαιρετικά ευμετάβλητες, mm-hmm. ρευστές, όπου το διεθνές δίκαιο βάλεται πανταχώθεν. Το δίκαιο του ισχυρού είναι εκείνο το οποίο κάνει την εμφάνισή του και οι παραδοσιακές συμμαχίες με τον τρόπο με τον οποίο τις είχαμε συνηθίσει έχουν πάψει να υφίστανται. Mm-hmm. Άλλωστε, θυμίζω ότι η Ελλάδα ζει τις συνέπειες μιας παρατεταμένης αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή, ξεκινώντας από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, με την Μέση Ανατολή και ό,τι συμβαίνει, με όλη αυτή την κουβέντα η οποία σχετίζεται με το ρόλο της Τουρκίας στα πράγματα. Άρα νομίζω ότι όλοι μας, τουλάχιστον στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως κομμάτων, και νομίζω ότι εδώ πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν πολλές και διαφορετικές απόψεις για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει χειριστεί τα πράγματα, πρέπει να αντιληφθούμε μια συγκεκριμένη προοπτική, μια συγκεκριμένη στάση στα πράγματα, mm-hmm. και όσο το συντομότερο επέλθει αυτή η οριστική συμφωνία και επανέλθει η ηρεμία στην περιοχή, mm-hmm. τόσο το καλύτερο θα είναι για όλους.
2: Ξεκίνησα προφανώς όχι τυχαία από την μεγάλη εικόνα, καταρχάς γιατί είναι το θέμα των ημερών και της επικαιρότητας και μας ακουμπά όλους. Κύριε Συρίγο, πιάνομαι από όσα είπε ο κύριος Χριστίδης, μιλώντας δηλαδή για τις επιπτώσεις αυτής της παρατεταμένης κρίσης στη Μέση Ανατολή, που την βιώνουμε στην καθημερινότητά μας οι πολίτες, και έτσι κάνω λίγο το πέρασμα και στην εσωτερική πολιτική σκηνή και όχι μόνο. Γιατί παρακολουθώ με ενδιαφέρον τις τελευταίες ημέρες αυτή την αντιπαράθεση που αφορά στην ακρίβεια, στο υψηλό κόστος ζωής των Ελλήνων πολιτών. Άκουσα με ενδιαφέρον τον Πρωθυπουργό από τις Βρυξέλλες μόλις εχθές να λέει ότι ελπίζουμε και προσδοκούμε ότι σιγά σιγά θα δουν οι Έλληνες πολίτες και μειώσεις ακριβώς λόγω αυτής της συμφωνίας της, έστω προκαταρκτικής. Τι λέτε, είναι το θέμα της ακρίβειας και του υψηλού κόστου ζωής ένα θέμα στο οποίο θα κρίνει εν πουλής το εκλογικό αποτέλεσμα, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές?
1: Σίγουρα. Απλώς να καταλαβαίνουμε μερικές φορές πού οφείλεται. Δηλαδή, αν οφείλεται σε ενδογενείς παράγοντες ή σε εξωγενείς παράγοντες. Σας λέω ένα παράδειγμα για τον πληθωρισμό, τον τρέχοντα πληθωρισμό.

0: ο οποίος είναι πολύ ψηλός αυτή την περίοδο. Οφείλεται όμως κατά κύριο λόγο όχι στην αύξηση των τιμών των τροφίμων, αλλά στην αύξηση του τιμή των υδρογονανθράκων που αποτελούν πολύ υψηλό μέρος της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Mm-hmm. Επομένως, σίγουρα θα παίξει το ρόλο του, αλλά προφανώς δεν είναι το καθοριστικό στοιχείο για όλα, γιατί αλλιώς θα πηγαίναμε μόνο με σημαία την ακρίβεια ή τη μη ακρίβεια, το ένα σημείο είναι αυτό, και το δεύτερο είναι κατά πόσο επηρεάζεται από τις διεθνείς εξελίξεις. Mm-hmm. Έχουμε εδώ και από τότε που ξεκίνησε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, mm-hmm. έχουμε συνολική αύξηση τιμών σε πάρα πολλά προϊόντα, τα οποία προέρχονται από την Ρωσία ή από την Ουκρανία, παραδείγματι λιπάσματα. Έχουμε αύξηση τιμών σε καθημερινά προϊόντα, τα οποία οφείλονται στο ότι οι συγκεκριμένες χώρες βγάζανε το περισσότερο σιτάρι στον κόσμο, είχαν συγκεκριμένα προϊόντα στα οποία είχαν σχεδόν αποκλειστικότητα. Mm-hmm. Και τώρα έχουμε και τον κόλπο, ο οποίος μέχρι πριν από 2 ημέρες είχε εκτινάξει τις τιμές του πετρελαίου και όλων των υδρογονανθράκων στα ύψη, μαζί με τις τιμές των λιπασμάτων. Mm-hmm. Όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους. Mm-hmm.
1: Κύριε Χριστίδη, έρχομαι σε εσάς για ένα σχόλιο προφανώς όσον αφορά την ακρίβεια κτλ. Βάζω λίγο στην κουβέντα και την νέα εφαρμογή, το πόσο κάνει, γιατί άκουσα έτσι, να κάνετε στη Βουλή, αν δεν κάνω λάθος, στην Ολομέλεια ήσασταν, που είπατε ότι θα έπρεπε να γίνεται, να λέγεται
2: δεν
1: εφαρμογή.
2: Δεν μας φτάνει.
1: Ναι. Τι λέτε, κοιτάξτε, θα δούμε να μειώνονται οι τιμές, λέτε.
2: Κοιτάξτε. Σέβομαι απολύτως τον τρόπο με τον οποίο τοποθετείται ο κύριος Συρίγος. Είναι ένας βουλευτής ο οποίος έχει πάντοτε στοιχεία στον τρόπο με τον οποίο τοποθετείται. Και επομένως θέλω και εγώ να σταθώ στο ύψος των περιστάσεων και να πω ότι όποιος θεωρεί ότι αυτή τη στιγμή οι Έλληνες οι οποίοι μας παρακολουθούν σε όλη τη χώρα, αλλά εν προκειμένου οι φίλοι μας στην Κρήτη, οι οποίοι μας παρακολουθούν, έχουν πρόβλημα στο να διαπιστώσουν πόσο κάνει ένα προϊόν, υποτιμούν την νοημοσύνη τους. Το πρόβλημα δεν είναι να βαφτίσουμε το e-καταναλωτής, το οποίο υπήρχε στο διαδίκτυο, πόσο κάνει. Δεν είναι να αλλάξουμε το όνομα της πλατφόρμας που παρακολουθεί τις τιμές. Μάλιστα, οφείλω να παρατηρήσω ότι βλέποντας τις τιμές τελευταίες μέρες, μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι αυτό το οποίο διαπιστώνουμε είναι ότι είναι οι ίδιες οι τιμές στα προϊόντα σε διαφορετικά σούπερ μάρκετ, ακόμα και σε επίπεδο δεκαδικού αριθμού σε επίπεδο τιμής. Το βασικό ζήτημα είναι, γιατί πληρώνουμε τόσο πιο ακριβά εμείς τον πληθωρισμό σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Και θέλω να σας πω κάποια παραδείγματα. Όση ώρα μιλούσε ο κύριος Συρίγος, έψαχνα να βρω τα παραδείγματα αυτά. Mm-hmm. Μιλάμε τώρα ότι είμαστε πρώτη σε αιτήσια αύξηση στο βρεφικό γάλα. 6,3% εμείς, όταν είναι 30 φορές αυτό πάνω από την υπόλοιπη Ευρώπη. 30 φορές πάνω από την υπόλοιπη Ευρώπη. Mm-hmm. 9,5% αιτήσεις αυξήσεις στο ρεύμα. Πενταπλάσια αύξηση σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές είναι τιμές οι οποίες επηρεάζουν ακόμα περισσότερο, αν θέλετε το λέω και για την Κρήτη, γιατί ξέρω ότι αυτή η περίοδος είναι πολύ σημαντική, στο κομμάτι των ξενοδοχείων και της εστίασης. Είναι σύν 9,5% σε ξενοδοχεία και σύν 8,2% στην εστίαση. Σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη μιλάω τώρα.
1: Ναι.
2: Άρα, τι αποδεικνύεται, κυρία Πεντεδήμου? Αποδεικνύεται ότι οι Έλληνες ξέρουν πάρα πολύ καλά τι πληρώνουν. Το πρόβλημα είναι ότι πληρώνουν πολύ περισσότερα από την υπόλοιπη Ευρώπη, γιατί όπως σιγά σιγά όλοι παραδέχονται, υπάρχει μια καρτελοποιημένη οικονομία στην οποία ο πολύ χαμηλός ανταγωνισμός δεν έχει, αν θέλετε, πώς να πω, τους κατάλληλους ελέγχους για να αυξηθεί, να πολλαπλασιαστεί και να δώσει αποτελέσματα. Άρα, πληρώνουμε πράγματι και τις συνέπειες των εξωτερικών συνεπειών, αλλά στην Ελλάδα τις πληρώνουμε πολύ πολύ περισσότερο και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα, το οποίο επιτρέψτε μου να πω και να κλείσω με αυτή την τοποθέτησή μου, ότι δεν συνέβη τώρα. Θυμίζω ότι η κυβέρνηση έχει αναγγείλει πολλές φορές πλατφόρμες, θυμίζω ότι η κυβέρνηση έχει συναντήσει πολλές φορές εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, πολλές φορές έχει πάρει μέτρα σαν το καλάθι του νονού, το καλάθι του νοικοκυριού, το καλάθι του ενός ή το καλάθι του άλλου. Δεν έχουμε αποτέλεσμα. Ναι. Πώς να το κάνουμε τώρα?
1: Βάλτε
2: και σε
1: μου
2: αυτό κάποιος, ναι, πρέπει να λάβει την ευθύνη.
1: Βάλτε μου μια ανωτελεία, κύριε Χριστίδη, γιατί προφανώς είναι μεγάλο το θέμα και θέλω να δώσω και τον λόγο στον κύριο Συρίγο. Γιατί, κύριε Συρίγο, η αλήθεια είναι ότι Μέχρι ενός σημείου στέκει αυτή η επιχειρηματολογία, ενώ την ακούω και από ανθρώπους της αγοράς, δηλαδή ούτως ή άλλως τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό και του Μαΐου δείχνουν ξεκάθαρα πόσο υψηλότερος είναι στην Ελλάδα σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης, αλλά υπάρχουν

0: και στοιχεία και ανθρώπων της αγοράς που δείχνουν ότι τα ίδια προϊόντα τα πληρώνουμε πολύ ακριβότερα στην Ελλάδα από ό,τι σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Τι πάω να πω, απαιτούνται αυστηρότεροι έλεγχοι ή απαιτείται αυστηρότερο μήνυμα προς τις πολυεθνικές. Δεν το λέω τυχαία, το λέω γιατί το είπε και ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια παρουσίασης της σχετικής εφαρμογής του πόσο κάνει. Τι λέτε, πρέπει κάτι να αλλάξει, κάτι να εντατικοποιηθεί?
1: Κοιτάξτε, να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι έχουμε μία αγορά η οποία είναι ελεύθερη και έχει μεγάλα σούπερ μάρκετ, μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, οι οποίες έχουν κάθε λόγο να έχουν χαμηλότερες τιμές για να πάρουν από τους άλλους την πελατεία. Επομένως, το ότι οι τιμές κινούνται περίπου στο ίδιο σημείο δεν σημαίνει ότι υπάρχει συνεννόηση μεταξύ τους, διότι αυτά τα σούπερ μάρκετ ζουν κυρίως από τον όγκο των προϊόντων που πουλάνε και όχι από το υψηλό περιθώριο κέρδους το οποίο έχουν. Εγώ βλέπω ορισμένα άλλα πράγματα. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι η σύγκληση που έχει η Ελλάδα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βλέπω ότι έχουμε φτάσει με στοιχεία της Eurostat στο 80% του μέσου ευρωπαϊκού όρου ως προς την ατομική κατανάλωση, που κατά τη γνώμη είναι ο πιο αξιόπιστος δείκτης για την ευημερία του βιωτικού επίπεδου των πολιτών. Δηλαδή, το 19 παραδείγματι ήμασταν στο 77%, τώρα έχουμε φτάσει στο 80%. Έχουμε υψηλότερο δείκτη καταναλώσεως από άλλες 6 ευρωπαϊκές χώρες, αν δεν κάνω λάθος, χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Έχουμε πολύ δρόμο για τη σύγκληση, αλλά συγκλίνουμε. Και επειδή φαντάζομαι ότι ο κύριος Χριστίδης θα μου πει ότι εκείνο που πρέπει να δούμε είναι ποια είναι η αγοραστική μας δύναμη, διαπίστωσα ότι οι μονάδες αγοραστικής δυνάμεως τις οποίες εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μέτρο ευημερίας, αλλά μέτρο οικονομικής δραστηριότητας. Δεν αντικατοπτρίζει το σύνολο των πραγματικών εισοδημάτων των Ελλήνων δηλαδή. Δεν μηδενίζω το θέμα της ακρίβειας, αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν βλέπω μία συνολική βελτίωση. Εγώ να σας πω το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα στο οποίο βλέπω βελτίωση. Εμείς παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια είμαστε μία χώρα η οποία έχει ένα συγκεκριμένο παραγωγικό μοντέλο, το οποίο δυστυχώς βασίστηκε στον τουρισμό. Κοιτάζω να δω αν έχει αλλάξει καθόλου τα τελευταία χρόνια. Και βλέπω ότι με βάση τα στοιχεία της Eurostat, όχι τα δικά μου, όχι τα δικά μας εννοώ της Ελστάτ, βλέπουμε ότι έχει αυξηθεί η αξία της βιομηχανικής παραγωγής από 11% που ήταν το 19, έχει φτάσει στο 15,5% του ΑΕΠ. Αυτό για μένα είναι εξαιρετικά σημαντικό. Το 2000 ήμασταν στο 14% του ΑΕΠ, το 2010 στο 12% του ΑΕΠ, το 19 στο 13,9 και τώρα φτάσαμε στο 15,5. Αυτό σημαίνει ότι αλλάζουμε σιγά σιγά ένα παραγωγικό μοντέλο. Έχουμε κατορθώσει να αντιμετωπίσουμε την ανεργία και ούτω καθεξής. Δηλαδή πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει πρόοδος. Έχουν αυξηθεί οι τιμές στα προϊόντα. Πράγματι, σε πολλά προϊόντα έχουν αυξηθεί οι τιμές. Παράλληλα όμως, έχουν αυξηθεί και οι μισθοί. Έχει γίνει ό,τι μπορούσε να γίνει? Πιθανότατα όχι, γι' αυτό δεν έχει αντιμετωπιστεί το ζήτημα. Αλλά ότι γίνονται προσπάθειες και έχουν γίνει τεράστια βήματα, έχουν γίνει τεράστια βήματα.
0: Τι λέτε, κύριε Χριστίδη, δεν ξέρω αν μπορείτε να πείτε, αν συμφωνείτε με τον κύριο Συρίγο στο ότι έχει γίνει πρόοδος. Το λέω γιατί τώρα τελευταία υπήρξε και μια νέα αναμπουμπούλα στην αξιωματική αντιπολίτευση με αφόρμη έτσι δηλώσεις για την καλή πορεία των οικονομικών, εν πάση περιπτώσει, των δημοσιονομικών, για να είμαι ακριβέστερη. Τι λέτε, έχει γίνει κάποια πρόοδος? Φαντάζομαι σίγουρα θα μου πείτε ότι σε καμία περίπτωση δεν έχει κλείσει όπως θα έπρεπε ή θα ζητάει η αξιωματική αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ η ψαλίδα. Έχει υπάρξει πρόοδος?
2: Κυρία Πεντεδήμου, κοιτάξτε, το βασικό ζήτημα είναι αν η πρόοδος αυτή είναι μια πρόοδος η οποία αποτυπώνεται στις ζωές και την καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών. Τι είναι αυτό δηλαδή το οποίο βελτιώνει την καθημερινότητα, την ευημερία, την ψυχολογία, τα εισοδήματα, τον τρόπο με τον οποίο κάποιος ψωνίζει, αγοράζει, κινείται και ικανοποιεί τις βασικές του ανάγκες. Θα μπορούσα να φέρω πολλά παραδείγματα γύρω από τον τρόπο με τον οποίο αυτή η κυβέρνηση υποσχέθηκε, για παράδειγμα, πριν από 2 χρόνια ο τότε Υπουργός Παιδείας, ο κ. Πιερακάκης,

0: ότι όπου να είναι έρχεται η Σορβόνη. Δεν ήρθε.
1: Ναι.
0: Δεν ήρθε η Σορβόνη. Μπορώ να πω ότι η Ελλάδα είναι η τρίτη χώρα σε δαπάνες του ιδιωτικού τομέα της υγείας και τα προβλήματα που υπάρχουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μπορώ επίσης να φέρω και άλλα παραδείγματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητά μας.
1: Το στεγαστικό παραδείγματος χάρη, κύριε Χριστίδη.
0: Εδώ λοιπόν θέλω να σας πω ότι η αύξηση των ενοικίων σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, αλλά και με τέτοιο τρόπο, ειδικά μετά την ολοκλήρωση, ας πούμε, μιας περίοδου που είχαμε πολύ καιρό να ζήσουμε την κατασκευή και τον τρόπο με τον οποίο έγινε όλο αυτό, είναι κάτι το οποίο αποτυπώνεται στην καθημερινότητα όλων των Ελλήνων.
1: Mm-hmm.
0: Θα έχετε δει, κυρία Πεντεδήμου, ότι υπάρχουν δεκάδες περιοχές της χώρας μας, δεκάδες δήμοι της χώρας μας, που φέτος δεν είχαν ούτε μία γένα το 2025. Mm-hmm. Αυτό συμβαίνει διότι όλα αυτά τα ζητήματα είναι οικονομικά ζητήματα. Είναι πολύ πιο δύσκολο για κάποιον να φύγει από το σπίτι του, να πάει σε ένα άλλο σπίτι, να νοικιάσει. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά, συμβαίνει και στην Κρήτη και το γνωρίζω πολύ καλά, ότι επιλέγει ένας φοιτητής το που θα σπουδάσει με βάση την οικονομική δυνατότητα των γονιών του
1: Έτσι
0: και όχι
1: είναι.
0: Με βάση αυτό το οποίο ονειρεύεται να κάνει. Κοντολογής, θα έλεγα ότι έχουν πέσει πολλά δισεκατομμύρια στη χώρα μας, θα μπορούσαν να έχουν γίνει πολύ περισσότερα και δεν έχουν γίνει. Σε απόδειξη αυτού που σας λέω, θέλω να σας ενημερώσω ότι κατά πάσα πιθανότητα στις 3 Ιουλίου, δηλαδή την μεθεπόμενη Παρασκευή, θα συζητηθεί στη Βουλή μια επίκαιρη ερώτηση που έχει κάνει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ για το Ταμείο Ανάκαμψης, για το πού έχουν πάει τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και κυρίως πόσα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, που υποτίθεται ότι είναι έργα υποδομών και πολύ μεγάλης σημασίας, μένουν έξω και έρχεται τώρα η κυβέρνηση και κλείνει το μάτι στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει την αίτησή τους για το Ταμείο Ανάκαμψης και τους λέει θα τα πάρετε από το ΕΣΠΑ. Άρα, εγώ θέλω να σας πω ότι με στοιχεία και τεκμηρίωση επαναλαμβάνω ότι υπήρχαν χρήματα και υπάρχουν χρήματα τα οποία δυστυχώς πάνε σε λάθος κατευθύνσεις. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, και κλείνω με αυτό, είναι αυτό που έχει συμβεί στην υπόθεση των ελληνικών ταχυδρομείων.
1: Ναι.
0: Πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ έχουν επενδυθεί από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από το 2019 και μετά και τα ΕΛΤΑ είναι ένα αδιανό πουκάμισο. Χωρίς υπηρεσίες οι οποίες να μπορούν να είναι σύγχρονες και πώς να πω εξελιγμένες, με πολλά υποκαταστήματα να κλείνουν και τώρα ακούστε, ακούστε, ζήτησε η διοίκηση να γίνονται εθελοντικές διανομές από τους εργαζόμενους.
1: Ναι.
0: Αυτά τα πράγματα, εάν τα έκανε άλλη κυβέρνηση, εδώ θα μιλούσαμε για τον απόλυτο εξευτελισμό.
1: Ναι.
0: Αυτό συμβαίνει τώρα.
1: Βάλτε μου μια ανωτελεία. Θέλω ένα ερώτημα ακόμα να θέσω με αφορμή ξανά την επικαιρότητα των τελευταίων ημερών που αφορά στα θέματα της ακρίβειας και της καθημερινότητας των πολιτών. Το λέω γιατί με αφορμή μια πρόταση που παρουσίασε ο κύριος Ανδρουλάκης, κύριε Συρίγο, αυτή που αφορά στη δωρεάν μετακίνηση νέων για τα αστικά κέντρα Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ξεκίνησε έτσι μια παραχολογία, όπως λέει η κυβέρνηση, και ένας διαγωνισμός. Βεβαίως η κυβέρνηση την ίδια ώρα έχει στο άμεσο μέλλον τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και το λεγόμενο καλάθι αυτής. Ήδη έχουμε διαρροές για κάποιες σκέψεις που υπάρχουν για το τι θα ανακοινωθεί εκεί. Δεν είναι και λογικό η αντιπολίτευση με κοστολογημένες προτάσεις όπως όσο οφείλει να προτείνει πράγματα που σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό θα ελαφρύνουν λίγο την καθημερινότητα εν προκειμένου των νέων.
2: Λοιπόν, αν μου επιτρέπετε, μέτρα που αλλάζουν την καθημερινότητα όλων, όχι των νέων, και μιλάω για κάτι πολύ συγκεκριμένο, είναι μέτρα όπως αυτό το οποίο ελήφθη για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, η οποία έφερε στην επιφάνεια περισσότερο από 2,5 εκατομμύρια υπερορίες σε σχέση
1: Σωστά
2: με το 2024.
1: Σωστά το λέτε.
2: Αυτά είναι μέτρα. Τώρα, το να λέμε ότι, προσέξτε τώρα, γιατί μιλάμε, για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε. Ένας νέος, πόσο κάνει η κάρτα ημερησίων διαδρομών στην Αθήνα, κάνει 30 ευρώ. Μηνιαίων διαδρομών, συγγνώμη, όχι ημερησίων διαδρομών, μηνιαίων διαδρομών. Πόσο κάνει η κάρτα ενός νέου ανθρώπου, 15 ευρώ. Με συγχωρείτε, αλλά δεν νομίζω ότι ο νέος άνθρωπος έχει πρόβλημα για τα 15 ευρώ, τα οποία αντιθέτως εγώ πιστεύω πρέπει να αποδίδονται για να καταλαβαίνει ότι κάτι που παίρνει ως υπηρεσία δεν είναι τζάμπα, όπως λέμε, έχει κόστος

0: Και αυτό συμμετέχει σε έναν πολύ μικρό βαθμό. Είναι αστείο να μιλάμε για αυτό το θέμα. Αν θέλουμε δεν να το προχωρήσουμε και στην επόμενη πρόταση που έκανε ο κύριος Τσίπρας, mm-hmm. ο οποίος το τερμάτισε όλες οι μεταφορές δωρεάν, mm-hmm. μιλάμε για ένα κόστος γύρω στα 300 εκατομμύρια ευρώ. Και το βασικό ερώτημα που έχω εγώ είναι γιατί ο κάτοικος της Κρήτης να πληρώσει τις δωρεάν μεταφορές κάποιον στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη την ώρα που υποτίθεται ότι θέλουμε να βοηθάμε την επιστροφή στην επαρχία και να φύγουν από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Mm-hmm. Για μένα τα μεγάλα ζητήματα είναι εκείνα στα οποία λύνεις προβλήματα. Η ανεργία έλυσε προβλήματα. Το να έχει ο άλλος την αξιοπρέπειά του και να μην κάθεται στην ουρά του ΑΕΔ έλυσε πρόβλημα. Έλυσε προβλήματα, προφανώς. Το ότι κατορθώσαμε και αντιμετωπίσαμε από μικρό παιδάκι, κυρία Πεντεδήμου, ακούω για το θέμα της φοροδιαφυγής.
1: Ναι,
0: το ότι κατορθώσαμε και βγάλαμε στην επιφάνεια εισοδήματα τα οποία δεν υπήρχαν ως τώρα στην επιφάνεια, κρύβονταν, έγινε με μια χρήση καρτών, αλλά και έξυπνων μέσων και τεχνητής νοημοσύνης. Mm-hmm. Και για πρώτη φορά αυξήσαμε τα έσοδα του δημοσίου, ακριβώς διότι η φοροδιαφυγή αντιμετωπίστηκε. Ναι. Θα μου πει βεβαίως ο κύριος Χριστίδης, την έχετε αντιμετωπίσει στο σύνολό της? Όχι, σπέβδω να πω. Mm-hmm. Αλλά για πρώτη φορά ελήφθησαν σοβαρά μέτρα. Και σας λέω, να κρίνουμε την κυβέρνηση από το σύνολο. Μπορώ και εγώ να πιάσω το θέμα της κατοικίας και να αρχίσω να λέω από το πρωί ως το βράδυ. Mm-hmm. Υπάρχει μια πραγματικότητα στην κατοικία. Mm-hmm. Από το 2010 μέχρι το 2020 δεν μπήκε ούτε καρφί στον τοίχο. Έχουμε ένα έλλειμμα εκατοντάδων χιλιάδων κατοικιών μόνο από την προηγούμενη δεκαετία. Mm-hmm. Αυτό δεν μπορεί να καλυφθεί μέσα σε 2 ή σε 3 χρόνια. Και εξάλλου και σε χώρες που έχουν σοσιαλιστικές κυβερνήσεις όπως η Ισπανία έχουν το ίδιο και μεγαλύτερο πρόβλημα με την κατοικία που έχουμε εμείς. Είναι ένα ευρύτερο θέμα το οποίο αγγίζει και κοινωνικά πρότυπα. Δηλαδή πλέον έχουν αυξηθεί οι οικογένειες που αποτελούνται από 1 ή 2 άτομα σε σχέση με το παρελθόν. Mm-hmm. Όλα αυτά έχουν τη σημασία τους. Γι' αυτό καλό είναι να βλέπουμε την εικόνα στο σύνολό της. Mm-hmm.
1: Μία σύντομη απάντηση, κύριε Χριστίδη, θα ήθελα όσο αυτό είναι δυνατόν να μου επιτρέπετε, γιατί έχω ένα τελευταίο πολιτικό ερώτημα και γιατί οφείλω να σας αποδεσμεύσω και τους δύο. Οπότε μία σύντομη απάντηση θα ήθελα.
2: Κοιτάξτε, η συζήτηση για τα εισιτήρια των νέων ανθρώπων είναι μια συζήτηση που έχει γίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο έχει και ουσιαστικό αλλά και συμβολικό χαρακτήρα στον τρόπο με τον οποίο εμείς βλέπουμε τις δημόσιες συγκοινωνίες, είτε είναι το μετρό, είτε είναι το τραμ, είτε είναι φυσικά τα λεωφορεία. Απλά θέλω να θυμίσω ότι ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυρανάκης, είχε κάνει μια εκπληκτική πρόταση τα βράδια να πληρώνει το κράτος το κόμιστρο όσων βγαίνουν έξω.
1: Ναι. Και δεν είναι δηλαδή, σε θέση να οδηγήσουν. Ναι. Έτσι.
2: Ναι. Mm-hmm. Όσον δεν είναι σε θέση να οδηγήσουν, φαντάζομαι δεν θα έκανε το αλκοτέστ ο ταξιτζής. Άρα θέλω να πω ότι όταν μιλάμε για τζάμπα, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, διότι με την ίδια θεώρηση θα έλεγα, γιατί αποφάσισε η Νέα Δημοκρατία τη μείωση του ΦΠΑ σε κάποια νησιά και δεν την αποφάσισε στην Κρήτη. Γιατί αποφάσισε η Νέα Δημοκρατία τη μείωση του ΦΠΑ σε κάποια νησιά και δεν την αποφάσισε στην Καλυθέα, στη Δάφνη ή στον Ημιτό? Αυτό είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι δεν εννοεί κάποιον ότι είναι τζαμπάτζης ένας άνθρωπος που μένει σε ένα μικρό νησί. Αυτό θέλω να πω δηλαδή ότι πρέπει να έχουμε εδώ πέρα επιχειρήματα τα οποία τα βάζουμε στην ίδια ακριβώς κατάσταση. Όπως εγώ χρησιμοποιώ κάποια επιχειρήματα, να ξέρουμε ότι αυτά ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Αυτό ήθελα να κάνω ως ένα μικρό σχόλιο.
1: Λοιπόν, ένα τελευταίο πολιτικό ερώτημα, κύριε Συρίγκο, προφανώς ξεκινώ από εσάς. Ο στόχος για τη Νέα Δημοκρατία, όπως τον έθεσε ο κύριος Μητσοτάκης, είναι πρώτη Κυριακή με αυτοδυναμία. Δημοσκοπικά αυτό δεν φαίνεται προς ώρας. Ερώτημα, υπάρχει χρόνος για να καταστεί εφικτός αυτός ο στόχος για την κυβερνόσα παράταξη, τι λέτε?
0: Ένα σχόλιο. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός είπε ότι υπάρχει μία Κυριακή, όχι την πρώτη Κυριακή. Mm-hmm. Μία Κυριακή και ο στόχος είναι αυτοδυναμία. Mm-hmm. Πιστεύω ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, ξέρετε, στις δημοσκοπήσεις, όταν κάνεις δημοσκοπήσεις, λες θέλω τον Μητσοτάκη, τον Ανδρουλάκη, τον Βελόπουλο, την Κωνσταντοπούλου ή κανέναν. Έχεις το περιθώριο να ψηφίσεις τον κανέναν. Mm-hmm. Στην κάλπη δεν υπάρχει περιθώριο να ψηφιστεί ο κανένας. Στην κάλπη επιλέγεις μεταξύ του κυρίου Μητσοτάκη, του κυρίου Ανδρουλάκη, του

0: κυρίου Βελόπουλου, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κυρίου Κουτσούμπα, του κυρίου Τσίπρα, της κυρίας Καριστιανού και εκεί κρίνεις. Mm-hmm. Εκεί νομίζω ότι η διαφορά μεταξύ του νυν πρωθυπουργού και των υποψήφιων για πρωθυπουργία είναι συντριπτική. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, αν μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα καθημερινότητας, δεν νομίζω ότι θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα στις εκλογές. Καθημερινότητα είναι ο εχθρός.
1: Mm-hmm. Έχετε σύμφωνο σε αυτό. Κύριε Χριστίδη, παραμένει στόχος για το ΠΑΣΟΚ η νίκη έστω και με μία ψήφο? Και είναι εφικτός πάλι με βάση τα δημοσκοπικά ευρήματα, ρωτώ, αν και γνωρίζω πολύ καλά, παρακολουθώντας και τον πρόεδρο και τα στελέχη του κόμματος, ότι εκφράζονται έτσι, εκφράζεται μια καχυποψία, μια δυσπιστία, να πω, με τις έρευνες κοινής νόμης. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι παραμένει για εσάς στόχος αυτός. Είναι εφικτός?
2: Κυρία Πεντεδή μου, όπως είπα και προηγουμένως, ζούμε σε μια περίοδο εξαιρετικά μεγάλης ρευστότητας και θα έλεγα ότι και η κεντροαριστερά, όπως και η κεντροδεξιά, mm-hmm. αντιμετωπίζει μια σειρά από προκλήσεις. Θυμίζω ότι όπως για παράδειγμα στην κεντροαριστερά υπάρχει δημιουργία αρκετών κομμάτων, έτσι και στην κεντροδεξιά το ίδιο. Αυτό όμως το οποίο επίσης προκύπτει στις δημοσκοπήσεις αυτές είναι η ανάγκη για μια πολιτική αλλαγή. Mm-hmm. Και οφείλω να σας πω ότι η προσωπική μου άποψη είναι ότι πρέπει να πάμε στις εκλογές το συντομότερο δυνατό, mm-hmm. διότι εκτός όλων των υπόλοιπων δεν μπορεί να υπάρξει μακροημέρευση μιας βουλής η οποία έχει 297 βουλευτές, mm-hmm. έχει 40 ανεξάρτητους βουλευτές οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν εκλεγεί με ένα κόμμα, πήγαν σε ένα άλλο κόμμα, πηγαίνουν σε ένα άλλο κόμμα, όλα αυτά ξέρετε mm-hmm. είναι πράγματα τα οποία τα παρακολουθεί ο κόσμος και φυσικά νομίζω ότι πρέπει να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία της πολιτικής. Άρα ναι, ό,τι απόφαση έχει πάρει το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ για τον τρόπο με τον οποίο θα πορευτεί το ΠΑΣΟΚ είναι ένας διακηρυγμένος στόχος. Η πρωτιά είναι αυτός ο οποίος είναι ο διακηρυγμένος μας στόχος και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι στο δικό μας χέρι να το κάνουμε πράξη όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Τι χρειάζεται? Χρειάζεται πολύ περισσότερη συζήτηση για τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου, mm-hmm. για το κόστος της ζωής του, για την ακρίβεια, για τις λύσεις που προτείνει το ΠΑΣΟΚ και πολύ λιγότερη συζήτηση για όλα τα υπόλοιπα, mm-hmm. τα οποία πολλές φορές κουβεντιάζουμε και τα οποία έχουν εσωστρεφή χαρακτήρα.
1: Μάλιστα. Με το καλό εύχομαι να σας ξαναδώ και να ξανασυναντηθούμε μέχρι να στηθούν οι κάλπες όποτε και αν αυτό γίνουν. Κύριε Συρίγκο, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μου απόψε. Κύριε Χριστίδη, και σας ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ εύχομαι και στους δύο. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Ξέρεις τι μ' αρέσει πιο πολύ στο γερμανικό ποδόσφαιρο? Ε? Τίποτα.
4: Λογικό που παρέδωσε αυτός.
3: Δεν είναι όλη της νύχτας όπως εμείς. Πάντως η απόδοση του δελτίου του αυξήθηκε. Φέτος θα γίνει χαμός.
4: Και ξέρεις ποιος φταίει γι' αυτό, ε?
3: Η Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος.
5: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα. Ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
8: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
7: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
9: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
10: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.
7: Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Σούπερμάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Φρυγανιές Σταρένιες Elite 1 ευρώ και 36 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρόσα 5 ευρώ και 22 λεπτά. Φίξε Λας 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μίσκο νούμερο 6 ή 10 90 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερμάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
10: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
11: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
10: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
12: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Πολιτικό βαρόμετρο μέρος δεύτερο, κυρίες και κύριοι, βράδυ Παρασκευής. Είστε πάντα συντονισμένοι στη συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα. Μετά από αυτό το πρώτο μέρος, που ήταν αφιερωμένο σε εκπροσώπους βεβαίως του πολιτικού κόσμου, από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, πάμε σε μια πιο δημοσιογραφική συζήτηση από αυτές που κάνουμε πολύ τελευταία, ακριβώς γιατί έχουμε και πλούσια πολιτική επικαιρότητα που δεν μας αφήνει σε ήσυχη και προκαλεί το ενδιαφέρον. Είναι μαζί μου ένας πολύ καλός φίλος από τα παλιά, από τα αρκετά παλιά. Ξαναβρισκόμαστε τώρα σε τελείως διαφορετική φάση οι δυο μας. Εγώ στο Ηράκλειο, εκείνος παραμένει στην Αθήνα. Είναι ο Διευθυντής Σύνταξης του iEfemerida.gr, ο Βασίλης Πούλος. Καλώς τον, καλησπέρα. Θα με συγχωρέσουν οι τηλεθεατές, αλλά δεν μπορώ να μη σου μιλάω στον ενικό. Μιας και εντάξει, τώρα γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Καλώς τον, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Σόπια. Δεν το συζητάμε, εννοείται στον ελληνικό. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε στο ελληνικό, δεν υπάρχει κανένας λόγος.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που αυτή τη στιγμή είμαστε μαζί και συνομιλούμε. Και μετά από πολλά χρόνια είναι η αλήθεια. Αλλά ωραία εκείνα τα χρόνια. Πολύ ωραία.
0: Έτσι, αλήθεια είναι και αυτό. Ωραία ήταν και εκείνα τα χρόνια, ωραία και αυτά.

0: Λοιπόν, πάμε κατευθείαν λίγο στο Zoom. Νομίζω ότι και εσύ, ως δημοσιογράφος τόσα χρόνια, νομίζω ότι βλέπεις ότι αυτή η περίοδος έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πολιτικό, ότι γίνονται πράγματα, ότι τα κόμματα είναι σε πολιτική, σε εκλογική, να πω, ετοιμότητα. Είναι μια εκλογική ετοιμότητα αυτή που θα μας βγάλει σύντομα, λες, σε κάλπες ή θα πάμε σε μαραθώνιο, όπως λέει ο Μητσοτάκης?
1: Θα το δούμε. Mm-hmm. Δεν μπορώ να πω ότι θα πάμε σε εκλογές το Σεπτέμβριο που ισχύονται κάποιοι. Δεν μπορώ όμως να πω και με βεβαιότητα ότι ο Πρωθυπουργός θα το τερματίσει. Θα πάμε μέχρι το τέλος του 27 για να στηθούν οι κάλπες. Mm-hmm. Αν σκεφτούμε το χαρισμό, ας το πούμε, που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, φουτεράκι με φουτεράκι την άνοιξη, εγώ μπορώ να πω ότι φουτεράκι φοράμε και το φθινόπωρο πριν τον βαρύ χειμώνα. Αλλά αυτό μένει να το δούμε. Mm-hmm. Από τη μία, πρέπει να σου πω ότι δεν μπορώ να πω ποιος ξεκίνησε ουσιαστικά το προεκλογικό διάλογο και όλη αυτή την προεκλογική συζήτηση. Mm-hmm. Αν με ρωτάς, προήλθε από το πουθενά. Δηλαδή, ουσιαστικά είχαμε ένα χρόνο ακόμα για τις εκλογές. Mm-hmm. Ο Πρωθυπουργός ούτως ή άλλως έχει δείξει ότι είναι θεσμικός, δεν πάει σε κάλπες, ό,τι και αν του λέει το περιβάλλον του, ό,τι και αν του λένε οι υπόλοιποι. Mm-hmm. Τώρα θες όλο αυτό να ξεκίνησε από υπουργούς οι οποίοι ήθελαν να προχωρήσουμε, να πάμε παρακάτω. Mm-hmm. Ξεκίνησαν από γαλάζια στελέχη, τα οποία έβλεπαν δυσκολίες με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και σου λέει, αν πάμε σε εκλογές, θα το προσπεράσουμε πιο εύκολα.
0: Ναι. Άρχισε να ζητάει, ναι, και επίμονα και ο Ανδρουλάκης εκλογές. Ήτανε και λίγο βέβαια το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως σωστά λες. Οπότε λίγο βάζουμε το χεράκι μας πάντα και εμείς οι δημοσιογράφοι. Οπότε κάπως έτσι έχουμε καταλήξει.
1: Εννοείται αυτό. Και ούτως ή άλλως για εμάς, εμείς δεν θα βαρεθούμε, έτσι. Και το λέω με εμείς που ασχολούμαστε με τα πολιτικά, δεν θα βαρεθούμε. Αλλά ως δημοσιογράφοι. Οι πολιτικοί νομίζω δεν ξέρουν αν θα βαρεθούν ή όχι, ξέρω ότι σίγουρα θα αγχωθούν.
0: Ναι.
1: Όπως ακούσαμε κιόλας, θα πρέπει να εδρώσουν φανέλες.
0: Έτσι.
1: Τώρα, επειδή υπήρχε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, σίγουρα και εκείνος δεν ξέρω αν τη στέλνει όντως τις εκλογές τώρα, αλλά το είχε θέσει στο τραπέζι πάρα πολύ καιρό, είτε με το ζήτημα των υποκλοπών, είτε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε βλέποντας και την άφιξη και την ενεργοποίηση ξανά του κυρίου Τσίπρα.
0: Βέβαια. Θα τα πούμε, θα τα πούμε και αυτά. Θέλω λίγο να μείνουμε έτσι, να το πάρουμε λίγο με τη σειρά όσο γίνεται. Το λέω γιατί ξεκινάμε από τη Νέα Δημοκρατία. Ήθελα να σε ρωτήσω αν έχουμε δει τα πρώτα δείγματα της στρατηγικής που θα ακολουθήσει. Νομίζω πως ναι, γιατί το βηματισμό και το στίγμα το έχει δώσει ήδη ο Μητσοτάκης και από την συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής και σε αυτές τις πρώτες περιοδίες που έχει κάνει, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Και από τις κινήσεις, έτσι. Mm-hmm. Από την τοποθέτηση του κυρίου Κυρανάκη. Ξεκινάμε από αυτό.
0: Σωστά.
1: Συσπήρωση στο φουλ. Και πάμε, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, να δείξουν τα στελέχη, να δείξουν οι βουλευτές, να δείξουν οι υπουργοί το έργο που έχει κάνει η κυβέρνηση. Όπως έλεγε πάντα, ό,τι υποσχεθήκαμε, το κάναμε. Mm-hmm. Ή τουλάχιστον τα περισσότερα από αυτά που υποσχεθήκαμε, τα κάναμε. Έτσι λέει. Εγώ όμως θέλω να πω κάτι άλλο εδώ. Mm-hmm. Θα κάνω λίγο κριτική, λέγοντας ότι αν συνεχίσουμε να ζούμε σε αυτόν τον προεκλογικό χρόνο, ο οποίος παίρνει παράταση και παίρνει παράταση, πολύ φοβάμαι ότι οι υπουργοί θα αφήσουν κάτω τα μολύβια.
0: Έτσι.
1: Που αυτό σημαίνει ότι οι μεταρρυθμίσεις θα σταματήσουν. Mm-hmm. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι δεν έγιναν μεταρρυθμίσεις. Εγώ θα πω ότι έχουν γίνει μεταρρυθμίσεις. Και στην παιδεία με τα μη κρατικά μπορεί να μην έγιναν στον βαθμό που κάποιοι θα ήθελαν, όμως έγιναν. Και στην υγεία βλέπουμε κάτι να γίνεται με αργούς ρυθμούς. Ναι, με αργούς ρυθμούς, όμως σίγουρα κάτι προχωράει. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, όσο συνεχίζεται αυτή η προεκλογική μαραθώνια διαδρομή, φοβάμαι ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα στην κυβέρνηση. Οπότε η κυβέρνηση μπορεί και να έχει κάτι να χάσει.
0: Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι και οι πολίτες, νομίζω, έχουν αυτή την αίσθηση όταν βλέπουν ότι ξεκινάει από τόσο νωρίς κάτι. Παρόλο το γεγονός ότι τα κορυφαία κυβερνητικά στελέχη και ο ίδιος ο Μητσοτάκης λένε: παιδιά, δεν πάμε σε εκλογές. Απλά κάνουμε περιοδίες ανά την Ελλάδα και ούτω καθεξής. Πάω να πω ότι δίνεται η αίσθηση και στους πολίτες ότι έχει σταματήσει να δουλεύει η μηχανή. Γιατί θα στηθούν κάλπες ως ονούπο. Και αυτό μπορεί να τις γυρίσει μπούμερα.
1: Μα προχθές είπε ο κύριος Μητσοτάκης, είπε προχθές ότι θα κάνουμε περιοδίες και θα κυνηγήσουμε μέχρι τέλος Ιουλίου. Έτσι.
0: Okay,
1: μετά τα περίφημα μπάνια του λαού κλπ. Mm-hmm. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει ένα ακόμα όπλο και αυτό λέγεται ΔΕΘ.
0: Mm-hmm. Έτσι, σωστά.
1: Και στη ΔΕΘ θα κάνει ανακοινώσεις. Θα δώσει. Τώρα πόσα δεν το ξέρουμε αυτό. Ό,τι και να ακούμε τώρα μένει να φανεί αυτό. Mm-hmm. Σε ποιους και πόσα. Όμως είναι ένα όπλο το οποίο το έχει στη διάθεσή του και σίγουρα θα το χρησιμοποιήσει. Mm-hmm. Θέλεις να πούμε ότι μπορεί να μην συμβεί τίποτα και η χώρα να συνεχίσει να είναι στους ρυθμούς που βρίσκεται τώρα.

0: χώρα. Οπότε μένει να αποφασίσει αν θα πάει σε εκλογές. Να γίνει κάτι και να τις επισπεύσει. Σίγουρα πάντως στη ΔΕΘ θα δώσει κάτι ο κ. Μητσοτάκης στις ομάδες, στις ευπαθείς ομάδες ή σε όποιες άλλες ομάδες θεωρηθεί από το επιτελείο ότι χρειάζεται να λάβουν κάτι παραπάνω.
1: Αυτή τη λεγόμενη και πολύπαθη μεσαία τάξη, νομίζω ότι εκεί και στους επαγγελματίες ελεύθερους θα εστιάσει. Αυτό λένε οι πληροφορίες τουλάχιστον. Μένει να δούμε, γιατί σίγουρα θα έχει εκπλήξεις αυτό το καλάθι της ΔΕΘ. Μένει να δούμε ποιες θα είναι αυτές. Ο στόχος που έχει βάλει για την πρώτη Κυριακή με αυτοδυναμία, πόσο ακούγεται, γιατί δημοσκοπικά δεν βγαίνει έως ώρας τουλάχιστον.
0: Δημοσκοπικά δεν βγαίνει και νομίζω είναι και ρεαλιστικά δεν βγαίνει. Mm-hmm. Έτσι, ας μην γελιόμαστε. Είναι πολύ ψηλά τα νούμερα για να τα πιάσει η κυβέρνηση και μάλιστα είναι η κυβέρνηση η οποία θα έχει εξαντλήσει 2 τετραετίες mm-hmm. με όση φθορά μπορεί να φέρει αυτό. Mm-hmm. Θεωρώ όμως ότι ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση αυτό που θέλουν είναι το βράδυ της Κυριακής των εκλογών, όποτε αυτές γίνουν, το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας μπροστά να έχει τον αριθμό 3. Mm. Να πιάσουν δηλαδή το 30. Είναι σημαντικό γιατί αυτό θα δώσει όθηση για την επόμενη κάλπη όταν θα στηθεί αυτή. Mm-hmm. Και γιατί είναι σημαντικό, γιατί έτσι θα μπορέσει και να συνομιλήσει, αν κάποιος που μέχρι τώρα δεν φαίνεται αυτό, δηλαδή για το Πασόκ μιλάω, mm-hmm. να συνεργαστεί μαζί τους, ή αν θα φανεί ότι πρέπει οι πολίτες να στηρίξουν προφανώς την κυβέρνηση για να συνεχίσουν το έργο το οποίο mm-hmm. έχει παραδώσει ή θα έχει παραδώσει μέχρι τότε. Ναι.
1: Συμφωνώ μαζί.
0: Νομίζω ότι εκεί είναι το στοίχημα.
1: Σωστό είναι αυτό που λες. Εντάξει, η πρώτη κάλπη είναι κρίσιμη και είναι κρίσιμη και για τη Νέα Δημοκρατία, είναι κρίσιμη και για το ΠΑΣΟΚ, για την Νέα Αξιωματική Αντιπολίτευση και για τον Τζίπρα που έρχεται με φόρα, όπως έλεγε κάποια φορά η Τσαπανίδου, που το θυμόμαστε όλοι. Πριν πάμε όμως αυτά, πες μου κάτι, επειδή είμαστε στο πεδίο της Νέας Δημοκρατίας, ο Σαμαράς θα του κάνει ζημιά, πιστεύεις? Βλέπω ότι η επιλογή Μητσοτάκη είναι να μην τον κατονομάζει μεν ο ίδιος, όλοι οι υπόλοιποι τον κατονομάζουν, αλλά να απαντά, να μην αφήνει και πολλά να πέφτουν κάτω.
0: Ας μην γελιόμαστε. Κάποια ζημιά θα κάνει. Όχι όμως αυτή, τουλάχιστον αυτό πιστεύω εγώ, έτσι, mm-hmm. που θεωρούν πολλοί ότι θα κάνει, δηλαδή ότι θα πάρει ένα 3% και θα είναι όλο από τη Νέα Δημοκρατία. Όχι, δεν θα είναι όλο αυτό το ποσοστό από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί υπάρχουν και άλλα κόμματα πολύ στα δεξιά, της δεξιάς πολυκατοικίας, τα οποία θα κάνει ζημιά. Πουχού μπορεί να σου πω ο κύριος Βελόπουλος, μπορεί να είναι η κυρία Λατινοπούλου, σίγουρα στη Νίκη, σίγουρα σε αυτούς θα κάνει ζημιά. Ναι, θα κάνει και στη Νέα Δημοκρατία, όμως θεωρώ ότι θα είναι περιορισμένη. Mm-hmm.
1: Δεν θεωρείς ότι υπάρχει περίπτωση να το ξανασκεφτεί όπως το συμβουλεύουν πάρα πολλοί κορυφαίοι της Νέας Δημοκρατίας?
0: Μπορεί. Ούτε στο μυαλό του κυρίου Σαμαρά είμαι και πόσο μάλλον στο επιτελείο του, αλλά μπορεί και να το ξανασκεφτεί.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο υπόλοιπο. Είπαμε πριν και συμφωνήσαμε ότι αυτή η πρώτη κάλπη είναι πολύ κρίσιμη προφανώς. Γιατί τα ποσοστά που θα δείξει ο πίνακας εκείνο το βράδυ, το σκορ, θα δείξει και τα της επόμενης ημέρας. Οι δημοσκοπήσεις αυτή την ώρα φέρνουν δεύτερο στη σειρά τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος από την Κύπρο είπε πριν από 1-2-24 ώρα ότι εμείς πάμε για να νικήσουμε τον Μητσοτάκη. Πώς καταρχάς κρίνεις αυτή την επανεμφάνιση του Τσίπρα, αν δηλαδή πέτυχε λες το rebranding?
0: Δεν ξέρω αν έχει πετύχει το rebranding, αυτό θα κρυθεί στην πορεία. Σίγουρα όμως ήρθε σε μία στιγμή που ενώ το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Ανδρουλάκης είχαν πεδίο ελεύθερο μπροστά του να δράσουν, mm-hmm. Καθυστέρησαν. Mm-hmm. Καθυστέρησαν, είχαν τα εσωκομματικά τους. Ναι, μεν τα έλυσαν εσωκομματικές εκλογές, όμως και πάλι είδαμε ότι λίγο υπήρχαν κάποια τζαρτζαρίσματα, να χρησιμοποιήσω mm-hmm. τον ποδοσφαιρικό όρο, με αποτέλεσμα να μείνει πίσω το ΠΑΣΟΚ και αυτό θα το εκμεταλλευτεί ο κύριος Τσίπρας. Mm-hmm. Προφανώς, και όπως είναι πάντα τα δεδομένα, έτσι, δεν θα μπορέσει να είναι πρώτο κόμμα. Mm-hmm. Ρεαλιστικά αυτό που βλέπουμε, όπως και το ΠΑΣΟΚ, παρότι λέει έστω και με μία ψήφο να είμαστε πρώτο κόμμα, δεν θα είναι. Όμως έχει πολύ μεγάλη σημασία η δεύτερη θέση. Mm-hmm. Και ουσιαστικά ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης μάχονται για αυτή τη δεύτερη θέση. Mm-hmm. Τώρα, αν ο κύριος Ανδρουλάκης θέλει να γίνουν νωρίς οι εκλογές, προφανώς θεωρώντας ότι η κάλπη δεν είναι δημοσκόπηση mm-hmm. και θα πάνε οι πολίτες βλέποντας το δικό του πρόγραμμα, τη δική του προσπάθεια, οπότε ο κύριος Τσίπρας μένει να χάσει έχοντας ακόμα και τα προηγούμενα, την θητεία 15-19, mm-hmm. ή αν ο κύριος Ανδρουλάκης περιμένει να κουνηθεί επιτέλους αυτή η βελόνα, mm-hmm. την περίφημη που είχε πει ο Παύλος Γερουλάνος, και δημοσκοπικά και να θελήσει μετά. Αυτό μένει να φανεί. Mm-hmm.

0: Πάντως είδαμε ότι οι κόντρες ξεκίνησαν το καλημέρα.
1: Έτσι.
0: Είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, δωρεάν εισιτήρια στους φοιτητές έως 24 ετών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ρελάνς με το καλημέρα ο κύριος Τσίπρας, δωρεάν σε όλους. Και αυτό θα συνεχιστεί σίγουρα και αυτό είναι κακό. Δηλαδή, θα το πω, είναι λαϊκισμός. Πόσο πιο πολύ να φτάσουμε. Δηλαδή, εγώ σας δίνω 5, εγώ σας δώσω 100. Οκ, ας τα κοστολογήσουμε, γιατί όπως βλέπουμε δεν βγαίνουν αυτά τα νούμερα. Και πάμε παρακάτω.
1: Το ΠΑΣΟΚ πάντως, επειδή λες για αυτή την πρόταση που έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης εκεί από την Τραπετσόνα, βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα ανάμεσά μας, είπε ότι είναι απολύτως κοστολογημένη αυτή η πρόταση. Μιλάμε για περίπου 35 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, και θεωρεί ότι δεν είναι ένα ποσό τόσο δραματικό που δεν μπορείς να το βρεις. Απ' την άλλη, Μητσοτάκης του είπε να από κάπου πρέπει να κοπούν αυτά, αλλά να σου πω κάτι, τέλος ημέρας, ό,τι δίνει και ο Μητσοτάκης, ό,τι δίνει, από κάπου δεν κόβονται, από κάπου δεν βρίσκονται, βρε Βασίλη.
0: Σαφέστατα, σαφέστατα, συμφωνούμε σε αυτό. Όμως θεωρώ ότι κυβερνητικά υπάρχει ένα πρόγραμμα και ένας προϋπολογισμός. Mm-hmm. Και φαίνεται. Προεκλογικά είναι τελείως διαφορετικό. Mm-hmm. Και μπορεί τώρα, ας πούμε, να λέμε 35 εκατομμύρια για τους φοιτητές, είναι σωστό, δεν είναι σωστό, μένει να το εξετάσουμε. Mm-hmm. Από την άλλη, έχουμε ακούσει το ΠΑΣΟΚ να λέει θα φορολογήσουμε τα μεγάλα εισοδήματα, τα μερίσματα. Είπε, αν θυμάμαι καλά, κάποιο τέλεχος για 1.500 αφημί και ότι θα καταφέρουν να πάρουν 4 δις. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Πρέπει όλα να τα κοστολογήσουμε, όλα να τα βάλουμε κάτω, να δούμε το σύνολο και από εκεί και πέρα κάνουμε και τις ανακοινώσεις.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτή η πλειοδοσία στις παροχές ξεκίνησε νωρίς. Δεν έχεις άδικο σε αυτό. Θα έχει ενδιαφέρον βέβαια να δούμε και του Τσίπρα το πρόγραμμα και το πώς το κοστολογεί αυτό, γιατί έχουμε περάσει, είναι πολύ πρόσφατο, το ότι παρουσιάστηκε, θυμίζω, ένα καταπληκτικό πρόγραμμα τότε, επί κυβέρνησης, πριν γίνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο ποτέ δεν είχε κοστολογηθεί, κάτι που τώρα πια...
0: Το περίφημο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Κάτι που τώρα πια παραδέχονται και λίγο έτσι με χιούμορ πια οι τότε σύντροφοι του Τσίπρα, ότι εντάξει, λέγαμε και μια κουβέντα παραπάνω. Αυτό θα έχει ένα ενδιαφέρον, να δούμε αν έβαλε μυαλό, αν μου επιτρέπεις την έκφραση.
0: Ναι, αυτό θα το δούμε. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε σίγουρα. Βέβαια, κρίνοντας λίγο και από το όνομα του κόμματος, αλλά και από όλα αυτά που για την ώρα λέει ο ίδιος στα στελέχη του, δείχνει να γίνεται προς μια ίδια κατεύθυνση. Μένει όμως να φανεί. Γιατί λέω μένει να φανεί? Γιατί πρέπει να δούμε ποιοι θα πάνε σε αυτό το κόμμα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Για την ώρα έχουμε δει κάποια νέα στελέχη. Βλέπουμε να έχει δημιουργηθεί μεγάλη αναταραχή στην αριστερά, στο ΣΥΡΙΖΑ, στην νέα αριστερά. Φεύγουν στελέχοι, μένουν στελέχοι, τσακώνονται στελέχοι. Μένει να δούμε ποιους θα πάρει ο κύριος Τσίπρας, γιατί έχουν φύγει αρκετοί και για την ώρα δεν έχει πάει κανείς.
1: Έτσι, αλήθεια είναι αυτό. Και γι' αυτό θα σε πήγαινα τώρα λίγο και στον ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχάς, αν εκτιμάς με όλα αυτά που γίνονται, ότι θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα με ποιους μένει να το δούμε προφανώς. Θεωρείς ότι θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ?
0: Ναι, για την ώρα υπάρχουν τρεις σωματοφυλάκες στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Να.
0: Και τα ονόματά τους είναι Παύλος Πολάκης, Νίκος Παπάς, Ρεναντούρου.
1: Έτσι.
0: Θεωρώ ότι θα δώσει τον υπερπάντων αγώνα για να παραμείνει το κόμμα ως έχει. Mm-hmm. Τώρα, τι έχει στο μυαλό του κύριος Φάμελος, τι σκοπεύει να κάνει, αν σκοπεύει να πάει σύσσωμο το κόμμα με τον κύριο Τσίπρα ή να φύγουν κάποια στελέχη, αυτό με να το δούμε δεν μπορώ να το ξέρω. Mm-hmm. Πάντως, σίγουρα τα τρία στελέχη αυτά του ΣΥΡΙΖΑ θα δώσουν τον αγώνα τους να παραμείνει το κόμμα, έστω και αν από ό,τι φαίνεται δεν έχει καμία τύχη, τουλάχιστον δημοσκοπικά, έτσι.
1: Ναι, ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Θα μπορούσε να γίνει κάτι, δεν ξέρω, ο πολιτικός χρόνος είναι μακρύς βέβαια, ούτως ή άλλως, ενώ μετρά δίπλα και τρίδιπλα από τον πραγματικό. Θα μπορούσε, ίσως πιστεύεις, έστω και λίγο τελευταία στιγμή, στο πάρα πέντε ή στο και πέντε, να δούμε μια κίνηση συμπαράταξη συνολικά στον χώρο, ενώ της κεντροαριστεράς?
0: Θεωρώ ότι θα δούμε. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι θα δούμε, δεν ξέρω αν θα γίνει μόνο μέσα από τα στελέχη της αριστερά, δηλαδή από Νέα Αριστερά ή από ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Πρέπει να κρατάμε και στην αρχή του μυαλού μας τι θα γίνει στο ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Πρέπει να δούμε από το ΠΑΣΟΚ ποιοι λένε ναι σε συμπόρευση με τον Τσίπρα, ποιοι λένε όχι. Mm-hmm. Και αν αυτές οι δύο πλευρές συμφωνούν και μείνουν στο ΠΑΣΟΚ ή αν υπάρξει κάποια διάσπαση, κάποια αποχώρηση τελεχών. Mm-hmm. Μένει να το δούμε γι' αυτό.
1: Ή κάποια
0: αυτό
1: διαγραφή
0: πιστεύω...
1: από τον Ανδρουλάκη, αν κάποιοι συνεχίζουν και είναι εκτός γραμμής, όπως λέει ο ίδιος.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Mm-hmm. Και τι θα πράξουν αυτή τη στιγμή.

0: συνέχεια, γιατί κάτι θα κάνουν. Οπότε μένει να φανεί. Το, νομίζω το, ο, η όλη κατάσταση στην αριστερά και στη συνέχεια στην κέντρο αριστερά είναι λίγο πρώιμη ακόμα να συζητηθεί. Δηλαδή, ό,τι και να πούμε, μπορεί είτε να διαψευτούμε, είτε και να έχει μια επέκταση περισσότερη.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι τόσο ρευστά τα πράγματα και τόσο κατακαιρματισμένο το πολιτικό σκηνικό που δεν είναι εύκολο ούτε να εκτιμήσεις κάτι σε αυτή τη φάση τουλάχιστον. Εγώ εκτιμώ ότι εκεί πέρι του το φθινόπωρο θα έχουν ίσως λίγο περισσότερο ξεκαθαρίσει τα πράγματα, γιατί και σε εκλογές να μην πάμε το φθινόπωρο θα είναι πια πολύ κοντά η κάλπη. Κλείνω ρωτώντας ποιο θεωρείς ότι θα είναι το δίλημα, ποιο είναι το διακύβευμα και πού θα κριθεί τώρα το μάτς. Θα κριθεί στα θέματα που αφορούν την τσέπη μας, που συνήθως η οικονομία κρίνει τις εκλογές. Οι πολίτες θα επιλέξουν αυτόν που θα σηκώσει το τριψήφιο μέσα στη νύχτα και τι θα πει και πώς θα διαχειριστεί μια κρίση. Τι λες?
0: Νομίζω ότι οι πολίτες θα σκέφτονται όλα αυτά και σκέφτονται ποιος μπορεί να τα διαχειριστεί καλύτερα. Πλέον όλες οι επιλογές είναι δοκιμασμένες. Έτσι. Και η Νέα Δημοκρατία επί Μητσοτάκη και ο Αλέξης Τσίπρας. Θα μου πεις ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν είναι. Είναι όμως το Πασόκ. Είναι όλοι δοκιμασμένοι και μένει στους πολίτες. Στο πώς μπορεί κάποιος να αντιδράσει, τι μπορεί να κάνει στην εξωτερική πολιτική, γιατί και το τριψήφιο παίζει ρόλο, αλλά και η ακρίβεια παίζει ρόλο. Είναι νομίζω δύο κομμάτια και αν με ρωτάς προσωπικά νομίζω η ακρίβεια, αλλά επειδή η ακρίβεια είναι ένας όρος πολύ γενικευμένος, θα πρέπει κάποια στιγμή να το εξειδικεύσουμε. Γιατί είναι η ακρίβεια του σούπερ μάρκετ που λέμε, είναι η ακρίβεια στα ενίκια, είναι η ακρίβεια εν γέννη στη ζωή, αλλά παρόλα αυτά ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου μπορεί και ζει και προχωράει, έτσι. Και δουλειές υπάρχουν. Παρ' όλα αυτά, το μεγάλο ζήτημα, θα το θέσω εγώ, είναι η αποταμίευση. Μπορούμε να αποταμιεύσουμε ή δεν μπορούμε, γιατί είναι θέμα για τον Έλληνα αυτό.
1: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Κάποια τελευταία στοιχεία πάντως που διάβαζα δείχνουν ότι δεν αποταμιεύουμε, γιατί δεν φτάνουν καλά-καλά σε αρκετά νοικοκυριά τουλάχιστον.
0: Όλα αυτά μένει να φανούν και μένει να κρυθούν. Γι' αυτό είπα και πριν και για τη ΔΕΘ. Γιατί σίγουρα θα υπάρξουν αλλαγές και να σου πω κάτι, πρέπει πάντα να κοιτάμε και την ευρύτερη εικόνα, έτσι. Δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτό το πλανήτη, γιατί και κάθε τόσο κάτι συμβαίνει στον κόσμο. Είμαστε σε στρατηγικά γεωπολιτικό σημείο το οποίο θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και πάντα μας επηρεάζουν όλα, έτσι.
1: Ναι, φυσικά. Εννοείται. Εννοείται είναι να είμαστε κομμάτι ενός κόσμου που περνάει μια ιδιαίτερα ταραγμένη εποχή, η αλήθεια.
0: Έχουμε
1: και προφανώς...
0: τη θετική εξέλιξη με ΗΠΑ και Ιράν, ναι, αλλά δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί στο άμεσο μέλλον.
1: Έτσι είναι. Και όλα συνυπολογίζονται και όλα έχουν τις επιπτώσεις τους και εδώ σε εμάς. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε, εύχομαι και ελπίζω στην πορεία προς τις εκλογές. Ευχαριστώ που μαζί μου απόψε, Βασίλη. Χάρηκα πολύ. Καλό βράδυ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ και εσάς που ήσασταν μαζί μου ως αυτή εδώ την ώρα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Μινόαν Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Εξαιρετική επιλογή να γίνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αυτό το παγκόσμιο.
2: Ναι, θα έχουμε κι εμείς παρέα τα βράδια. Να και οι Άγγλοι.
3: Καλά, κλασικά πάνε για κουβά αυτοί.
4: Κουβά!
5: Sorry, μου βγήκε αυθόρμητα.
6: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
7: Καλημέρα.
8: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
9: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
7: Δεν έχουμε ίντερνετ.
10: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
9: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
7: Κωστή,

0: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
1: Εκτροπή κλήσης.
2: Παρακαλώ.
0: Κρατήσου.
3: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camel έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
0: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Φρυγανιά στα Ρένια Σελίτ 1 ευρώ και 36 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρώσα 5 ευρώ και 22 λεπτά. Φίξε Λάς 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μίσκο νούμερο 6 ή 10 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
8: Supermarket.

0: Μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
3: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
5: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
3: Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης.
5: Μεγάλη γιορτή.
6: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Σάββατο 20 Ιουνίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Κάτοικοι των αθανάτων και γειτονικών περιοχών πραγματοποίησαν νέα διαμαρτυρία κατά της δημιουργίας προσωρινού χώρου φιλοξενίας μεταναστών, εκφράζοντας έντονα την αντίθεσή τους και προχωρώντας σε προσωρινό αποκλεισμό του δρόμου. Το θέμα συζητήθηκε σε σύσκεψη στη Λότζια με εντάσεις μεταξύ κατοίκων και φορέων, ενώ αναμένεται να τεθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σε νέα κινητοποίηση προχώρησαν το απόγευμα της Παρασκευής οι κάτοικοι των αθανάτων και γειτονικών περιοχών αντιδρώντας στο σχεδιασμό δημιουργίας προσωρινού χώρου φιλοξενίας και διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στην περιοχή. Στο σημείο που συγκεντρώθηκαν πολίτες επικράτησε ένταση με τους ίδιους να εκφράζουν για ακόμη μια φορά την αντίθεσή τους στην προωθούμενη λύση. Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας τους απέκλεισαν προσωρινά το δρόμο, εμποδίζοντας την ομαλή κυκλοφορία των διερχόμενων οχημάτων. Στο σημείο βρέθηκε και ισχυρή αστυνομική δύναμη. Το πρωί του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στη Λότζια για τη δομή μεταναστών, στη διάρκεια της οποίας δεν έλειψαν οι εντάσεις, αφού κάτοικοι και επιχειρηματίες της περιοχής διαφώνησαν κάθετα με τη χωροθέτηση της δομής τους αθανάτους και ζήτησαν διασφαλίσεις ότι πρόκειται για κλειστή δομή. Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί την ερχόμενη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Οι εργασίες περίφραξης και συντήρησης της κρίνης Μοροζίνη αναστέλλονται από τη Δευτέρα και μετατίθενται για το Σεπτέμβριο μετά τις αντιδράσεις τοπικών φορέων και επαγγελματιών. Η απόφαση αυτή προέκυψε μετά από κοινοβουλευτική παρέμβαση του Λευτέρη Αυγενάκη και θεωρείται λύση που εξομαλύνει τις αντιδράσεις χωρίς να αμφισβητείται ωστόσο η ανάγκη συντήρησης του ιστορικού μνημείου.
2: Θετικές είναι οι εξελίξεις γύρω από το ζήτημα περίφραξης και συντήρησης της κρίνης Μοροζίνη στην καρδιά του Ηρακλείου μετά από κοινοβουλευτική αναφορά προς την Υπουργό Πολιτισμού κυρία Λίνα Μενδώνη που κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Αυγενάκης μεταφέροντας την κοινή επιστολή των τουριστικών, επαγγελματικών και παραγωγικών φορέων της πόλης του Ηρακλείου σχετικά με την έναρξη των εργασιών συντήρησής της εν μέσω της τουριστικής περίοδου. Σύμφωνα με τον κύριο Αυγενάκη, οι διαδικασίες σταματούν από Δευτέρα και παίρνουν παράταση για Σεπτέμβριο, κατευνάζοντας τα πνεύματα μετά τις έντονες αντιδράσεις που είχε προκαλέσει το ζήτημα στην τοπική κοινωνία.
3: Τα έργα από Δευτέρα σταματούν, δηλαδή ξυλώνεται όλη αυτή η περίφραξη και θα συνεχιστεί η δουλειά της συντήρησης από 1 Σεπτέμβρη, ώστε και να υπάρχει χρόνος ώστε να μην χαθεί η χρηματοδότηση, αλλά να φύγουμε και από την περίοδο της τουριστικής έντασης που ειδικά ο Ιούλιος και ο Αύγουστος ξέρουμε πάντα το Ηράκλειο γίνεται υποδοχέας εκατομμυρίων συμπολιτών μας αλλά και πολιτών του κόσμου που επιλέγουν την Κρήτη ως τόπο αναψυχής.
2: Ο κύριος Αυγενάκης μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα τόνισε πως η αναγκαιότητα συντήρησης του ιστορικού μνημείου δεν αμφισβητείται ευχαριστώντας παράλληλα την κυρία Μενδώνη για την άμεση ανταπόκρισή της.
3: Έχοντας ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή ότι σαφώς τα μνημεία μας θέλουν την προστασία, θέλουν την προσοχή όλων, αλλά κυρίως των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού, είχαμε ταχθεί ξεκάθαρα υπέρ των έργων συντήρησης της κρίνης Μοροζίνη, τα γνωστά ως λιονταράκια. Ωστόσο όμως ο χρόνος που επελέγει και οι ενέργειες οι οποίες έγιναν χωρίς προηγούμενη διαβούλευση, που μάλλον όπως τουλάχιστον μάθαμε είχε γίνει πρώτερη συνεννόηση με τη Δημοτική Αρχή, ήταν τουλάχιστον άστοχο. Προσπαθούμε να έχουμε τα λιγότερα δυνατά προβλήματα, τις λιγότερα αρνητικές εικόνες, να δώσουμε ένα περιβάλλον να δημιουργήσουμε ή να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον υγιές, χαρούμενο και ευχάριστο, λύνοντας προβλήματα και προλαμβάνοντας καταστάσεις. Θεωρώ ότι αυτή είναι μια καλή εξέλιξη και θέλω να ευχαριστήσω δημόσια την κυρία Μενδώνη που για άλλη μια φορά έδειξε τα αντανακλαστικά της.
2: Υπενθυμίζεται πως η τοποθέτηση σειρματοπλέγματος περιμετρικά του μνημείου είχε προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις με τους τοπικούς τουριστικούς φορείς και τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο κέντρο της πόλης να κάνουν λόγο για έλλειψη προγραμματισμού και ευαισθησίας από πλευράς της εφορίας αρχαιοτήτων εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους για την έναρξη των εργασιών στην καρδιά της τουριστικής περίοδου. Η υπηρεσία από την άλλη ξεκαθάρισε με ανακοίνωσή της πως ο προγραμματισμός των έργων είναι αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεότερων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Δύο ισχυροί σεισμοί σημειώθηκαν το μεσημέρι στη Γάβδο, με αποτέλεσμα να έχουμε και κλείσιμο του φαραγγιού της Σαμαριάς. Η Εύα Λαμπρινού θα μας πει περισσότερα. Εύα.
4: Ισχυρό σεισμό σημειώθηκε μόνο το μεσημέρι στην Γάβδο. Ο σεισμός που ταρακούνησε Γάβδο και Χανιά έγινε αισθητός και στην Ανατολική Κρήτη. Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 12:37 και είχε μέγεθος 5,3 ρίχτερ σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Το επίκεντρο τώρα του σεισμού εντοπίζεται 7 χιλιόμετρα ανατολικά, βορειοανατολικά της Γάβδου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 13,8 χιλιόμετρα. Είχε προηγηθεί σεισμός 4,6 ρίχτερ λίγα λεπτά νωρίτερα και συγκεκριμένα στις 12:31. Για το λόγο αυτό δόθηκε εντολή να εκενωθεί το φαράγγι της Σαμαριάς, με τις αρχές να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, Μάνο. Τέλος να σου πω πως στη στιγμή της απόφασης το φαράγγι βρίσκονταν περίπου 566 άτομα. Το προσωπικό του Εθνικού Δρυμού αντέδρασε άμεσα, επιστρέφοντας περίπου 100 επισκέπτες που είχαν φτάσει έως το 6ο χιλιόμετρο της διαδρομής. Κλείνοντας να σου πω πως οι υπόλοιποι που βρίσκονταν κοντά στον οικισμό της Σαμαριάς οδηγήθηκαν με ασφάλεια προς την νότια έξοδο στην Αγία Ρουμέλη.
1: Εύα, να σε ευχαριστήσουμε. Άλλαζουμε τώρα θέμα. Έντονη απορία αλλά και δυσαρέσκεια εκφράζουν οι κάτοικοι της Αγίας Τριάδας για την τοποθέτηση δεκάδων ζαρτινιέρων στον προάβλιο χώρο της Εκκλησίας, καθώς περιορίζουν την ελεύθερη κίνηση και αλλοιώνουν την αισθητική του χώρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η παρέμβαση προέκυψε μετά από αλλαγή του σχεδιασμού την τελευταία στιγμή, ενώ οι κάτοικοι ζητούν άμεσες ενέργειες για τη βελτίωση της εικόνας της ιστορικής συνοικίας.
0: Αίσθηση έχει προκαλέσει, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Τριάδας, Βαγγέλη Γρηγοράκη, κάλυψη του προάβλιου χώρου της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδας με δεκάδες ζαρτινιέρες χωρίς λουλούδια. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αρμόδιες υπηρεσίες μπορεί να τις τοποθέτησαν πρόσφατα, όμως η απορία του Συλλόγου είναι εάν και πότε θα μετακινηθούν, καθώς περιορίζουν την ελεύθερη κίνηση αλλά και αλλάζουν το αισθητικό αποτέλεσμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τοποθέτηση αυτή έγινε μετά από αλλαγή του σχεδιασμού την τελευταία στιγμή, ενώ σύμφωνα με τον κύριο Γρηγοράκη, ο Πολιτιστικός Σύλλογος της περιοχής έλαβε γνώση για το θέμα κατόπιν εορτής.
5: Μάθαμε ότι η τεχνική υπηρεσία έφερε αυτές τις γλάστρες.

0: μεγάλες, είναι βαριές. Είναι όπως αυτές που βάζουν στους πεζόδρομους ο Δήμος. Αυτό έγινε λοιπόν την Πέμπτη το μεσημέρι. Mm-hmm. Ήρθαν με μηχανήματα για να τοποθετηθούν αυτές οι κλάστρες. Επίσης έγινε μία φασαρία επί τόπου, ότι είχαν επιβλέποντας εκεί ένα σχέδιο με το οποίο προσπαθούσε να γίνει αυτή η δουλειά. Είχε λοιπόν προηγηθεί προφανώς το σχέδιο, άρα και μία συζήτηση με τον εντολοδόχο, να το πούμε έτσι, της παραγγελίας αυτής, η οποία δεν ξέρουμε ακριβώς αυτή τη στιγμή ποιος είναι. Θεωρούμε όμως ότι είναι ο Δήμος, αν μη τι άλλο, και όποιος άλλος τέλος πάντων χρειάστηκε να τις γλάστρες αυτές. Άρα λοιπόν ήρθαν αυτές οι γλάστρες με κάποιο σχέδιο, έγινε μια φασαρία με κάποιους κατοίκους εκεί πέρα, και τελικά οι γλάστρες αυτές τοποθετήθηκαν με διαφορετικό τρόπο από ό,τι είχε αρχικά σχεδιαστεί. Άρα λοιπόν, για ποιο λόγο συνέβη αυτή η αλλαγή? Πέρασα και το είδα. Είναι οι γλάστρες με τοποθετημένες και έχουν καταλάβει όλη την έκταση της πλατείας σε μια απόσταση μεταξύ τους. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι το σκεπτικό αυτό.
1: Πήγαμε πάλι και στον κύριο Σπυρδάκη, του είπαμε το πρόβλημα και μας λέει, δεν ξέρω τι γίνεται με τη μελέτη αυτή, θα δούμε τώρα πώς θα προχωρήσει, αλλά εν τω μεταξύ ας κάνουμε κάτι, να βάλουμε κάποιες ζαρτινιέρες. Λέμε εντάξει, συμφωνούμε, δεν είναι ότι διαφωνούμε, και προτείναμε και εμείς να μπουν ζαρτινιέρες σε αυτό το χώρο. Μέχρι να γίνει η οριστική μελέτη της Αγίας Τριάδας. Να πει δηλαδή πράσινο, να μπει πράσινο με λίγα λόγια, να έχουμε ένα χώρο πράσινο. Αυτό ήταν. Συμφωνήσαμε, έχουμε μαζέψει 500 υπογραφές από τους όλους γύρους κατοίκους, συμφωνούν όλοι. Εξαιρέσεις βέβαια υπάρχουν ένα-δύο οι οποίοι καταφεύγουν σε αισχρά λόγια απέναντι στην οικογένειά μου.
2: Θα μετακινηθούν, δεν είναι μόνο για την μπάλα που λένε ότι θα παίζουν μπάλα και ενοχλούν. Ενοχλεί και η μπάλα, αλλά όλα εδώ πέρα ενοχλούσαν. Δηλαδή, άμα δεν φυτευτούν έτσι βέβαια είναι χάλια. Άμα φυτευτούν και εκείνο και ομορφήσει η περιοχή, όλα καλά. Άμα μην έτσι βέβαια, έτσι σαν φέρετρα είναι.
3: Έχουμε τα μπαλτίσια εδώ πέρα και ο άντρας μου και εμείς τους φωνάζουμε να φεύγουν, πετάνε την μπάλα, πετάνε στα παράθυρα εδώ της εκκλησίας, στις πόρτες, την πετάνε από εδώ και σπάνε τα λουλούδια, από εδώ όλα τα σπάνε τα λουλούδια. Και αυτά τα λουλούδια που θα βάλουν εδώ, εμάς μας αρέσουν.
4: Σε κάθε περίπτωση πάντως οι κάτοικοι της ιστορικής συνοικίας ζητούν να γίνουν άμεσα παρεμβάσεις προκειμένου να αλλάξει ριζικά η εικόνα της περιοχής.
5: Δεν μπορείς να ζήσεις σε αυτή την περιοχή καθόλου. Να πούμε την παραβατικότητα, να πούμε ότι δεν μπορείς να περάσεις από το δρόμο, ότι μόλις πέσει η νύχτα δεν περνάει κανείς πια και δεν έρχεται κανένας.
6: Όσον αφορά τις δεντροφυτεύσεις,
5: τις δεντροφυτεύσεις, δεν υπάρχει πράσινο. Δεν πρέπει να υπάρχει πράσινο. Σε όποια χώρα του κόσμου και να πας, είναι μέσα στην πόλη πράσινο. Εδώ πέρα δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Πρέπει να πρασινίσει το μέρος.
0: Υπάρχουν άπειρα προβλήματα από επικινδυνότητες, από μη διέλευση οχημάτων, από να μην μπορείς να περάσεις από τη συνοικία γιατί φυτρώνουν παντού χόρτα.
4: Τα ετοιμόρροπα.
0: Αφοδεύουν οι γάτες.
4: Ετοιμόρροπα.
0: Το ετοιμόρροπα είναι πολύ πολύ βασικό. Εμείς τα καταγράψαμε και σιγά σιγά 5-5 τα δίνουμε στην Επιτροπή Ετοιμόρροπο του Δήμου για να προβούν σε ενέργειες. Κάνουμε master plan καθαριότητας αυτή τη στιγμή, γιατί η συνοικία δεν είναι να καθαρίσει τον Ικάδη. Αν ήμασταν στο Μασταμπάκι, ήταν τα κτίρια του 80, του 90 και του 2000, δεν θα είχαμε τέτοια θέματα. Όμως η καθαριότητα για την Αγία Τριάδα δεν είναι Ικάδη. Είναι τα χόρτα, είναι τα μπάζα, είναι τα σπίτια τα οποία τα ανοίγουν και πετάνε μέσα σκουπίδια. Είναι πράγματα τα οποία η υπόλοιπη πόλη πέραν του κέντρου δεν τα έχει.
4: Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας και περνάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθεί ο 43χρονος άνδρας που βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών για την υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Πάμε στο Χάρη Λεοντάκη να μας δώσει το ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα Μάνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ο 43χρονος θα απολογηθεί την Τρίτη για την υπόθεση των δεμβριλίων ειδικής κάναβης που βρέθηκαν κοντά σε ιδιοκτησία του και σύμφωνα με τους αστυνομικούς καλλιεργούς εκείνος. Οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα του, άρχισε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για καλλιέργεια ειδικής κάναβης. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη. Μέχρι την Τρίτη οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι θα έχουν οριστικά αποτελέσματα από την διασταύρωση DNA που έχει ξεκινήσει από προχθές, καθώς είχε βρεθεί βιολογικό υλικό στο σπίτι του σε δύο σημεία, στο πάτωμα και σε μία τηλεόραση, ενώ βρέθηκε βιολογικό ίχνη βιολογικού υλικού και στο αυτοκίνητό του. Γι' αυτό το λόγο οι αστυνομικές αρχές των Χανίων πήραν δείγματα DNA από τον αδερφό της εξαφανισμένης Σταυρούλας και την μητέρα της, προκειμένου να μπορέσει να γίνει σύγκριση. Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι ο 43χρονος ενοικιαστής του ακινήτου της εξαφανισμένης δεν λέει την αλήθεια. Εκτιμούν ότι η 45χρονη πήγε στο σπίτι για να κάνει τον έλεγχο όπως είχε συμφωνηθεί μεταξύ τους, έναν τακτικό έλεγχο που έκανε συνήθως ανά 6 μήνες. Εκεί μέσα στο σπίτι κάτι έγινε και η Σταυρούλα δεν έφυγε ποτέ από αυτό. Θεωρούν ότι ο 43χρονος κάποια στιγμή θα αποκαλύψει το τι έχει συμβεί. Με το να παραμένει κρατούμενος μέχρι υποκράτηση, μέχρι την απολογία του για την υπόθεση των ναρκωτικών, οι αστυνομικοί θα του ζητούν συνεχώς να δίνει κατάθεση, όπως έγινε και χθες το βράδυ. Χθες το βράδυ όπου εντοπίστηκε μέσα σε ένα αυτοκίνητο τύπου κλούβα στην ιδιοκτησία του. Το αυτοκίνητο αυτό μάλλον μεταφέρθηκε στο αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, όπου εξετάστηκε εξομικιστικός προκειμένου να δουν οι αστυνομικοί να εντοπίσουν τυχόν βιολογικό υλικό και σε αυτό το όχημα. Και όλο το βράδυ του ζητούσαν εξηγήσει για το τι έχει γίνει για τη Σταυρούλα, με εκείνον να αρνείται κατηγορηματικά ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με την εξαφάνισή του. Επιμένει ότι η Σταυρούλα πήγε στο σπίτι, έκανε τον έλεγχο και στη συνέχεια έφυγε χωρίς έκτοτε να έχει καμία επικοινωνία μαζί της. Πλέον οι αστυνομικοί ρίχνουν όλο το βάρος στα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που πιστεύουν ότι θα οδηγήσουν στην εξιχνίαση της εξαφάνισής της, Μάνο.
4: Χάρη, να σε ευχαριστήσουμε και περιμένουμε να δούμε τι θα ισχυριστεί την ερχόμενη Τρίτη κατά τη διάρκεια της απολογίας του 43χρονος. Προχωράμε τώρα στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, κυρίες και κύριοι. Σε μια νέα εποχή περνάει η φορολογική διοίκηση με την ΑΔΕ να υλοποιεί ένα εκτεταμένο σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού που φιλοδοξεί να κάνει τις συναλλαγές πολιτών και επιχειρήσεων με την εφορία πιο γρήγορες, πιο απλές και με λιγότερη γραφειοκρατία. Στόχος μεταξύ άλλων είναι να περιοριστούν οι χρονοβόρες διαδικασίες και να διευκολυνθεί η διαχείριση φορολογικών υποθέσεων, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται με τον τρόπο που τους ταιριάζει καλύτερα, τηλεφωνικά δηλαδή ή με φυσική παρουσία.
8: Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων προχωρά σε ριζικό μετασχηματισμό των υπηρεσιών της με στόχο οι συναλλαγές πολιτών και επιχειρήσεων να γίνονται πλέον γρήγορα, απλά και κυρίως ψηφιακά. Νέες πλατφόρμες, αυτοματοποιημένες διαδικασίες και 24ωρη εξυπηρέτηση μέσω του συστήματος φαίνεται πως θα αλλάξουν τον τρόπο που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα την φορολογική διοίκηση.
9: Η εφορία μπαίνει σε νέα ψηφιακή εποχή, προσπαθεί να συνενώσει αρμοδιότητες. Ήδη υπάρχει το Μάη 15-21, όπου ο κάθε πολίτης θα μπορεί να πάρει τηλέφωνο να εξυπηρετηθεί. Υπάρχουν ήδη τα γραφεία εξυπηρέτησης φορολογουμένων σε κάθε νομό, όπως εδώ στο νομό Ηρακλείου έχουμε 5 γραφεία εξυπηρέτησης φορολογουμένων. Είναι Καστέλια, Αρκαλοχώρη, Τιμπάκη, Μύρες και Χερσόνησο. Αυτά θα προσπαθήσει να τα αναβαθμίσει. Επίσης, στη φαρέτρα του Υπουργείου Οικονομικών βάζει τα My Point. Τα My Point τι θα είναι? Θα είναι ένα νέο υπερσύγχρονο κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων, όπου θα έχει πολυμορφικής ιδιότητας. Βέβαια, θα δουλεύει 24/7, τι σημαίνει? Θα δουλεύει όλη τη βδομάδα, όλο το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Οπότε, ανά πάσα στιγμή θα μπορεί ο καθένας να εξυπηρεθεί.
8: Οι φορολογούμενοι θα μπορούν να ολοκληρώνουν υποθέσεις από το σπίτι τους χωρίς φυσική παρουσία στην εφορία, ενώ σταδιακά θα δημιουργηθεί ένας ενιαίος ψηφιακός κόμβος με όλη την φορολογική και τελωνιακή νομοθεσία.
9: Το Υπουργείο Οικονομικών μπαίνει σε νέα βάση, σε νέα δεδομένα, να διασυνδέσει τις νέες τεχνολογίες. Με ποιο τρόπο? Παράδειγμα, υπάρχει ένα αισθάνοντο αυτόματο, θα υπάρχει ενημέρωση online, να ενημερωθεί και η εφορία, να ενημερωθεί το ΓΕΜΗ όταν είναι επιχείρηση, να ενημερωθεί ο ΕΦΚΑ. Όλη αυτή η πληροφορία πάει να μπει σε μία online, έτσι ώστε να έχουμε μείωση του χρόνου που δαπανείται για περιττές πληροφορίες, για τη στιγμή που υπάρχει στην εφορία να μπορεί να διαχέει.

0: γίνεται και αμφίδρομα στο Γεμί, παράδειγμα, να υπάρξει συνεφορία αυτή τη σχέση, έτσι ώστε να κερδίσουμε τον χρόνο. Όλα αυτά βέβαια θα το δούμε στο νέο σύστημα, όπου τι πάει να κάνει, έχουμε ξαναπεί, υπάρχει το ΜΙΔΑ. Το ΜΙΔΑ θα διασυνδέσει όλα αυτά. Κτηματολόγιο, εφορία, my property, φόρους, τα μισοτήρια, το νέο ΠΚΠ που έχει μπει στην ΕΑΔΕ, όλη αυτή η διασύνδεση θα τη δούμε σε νέα βάση δεδομένων στο επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Οι αλλαγές έρχονται και στα ακίνητα με πλήρη ψηφιοποίηση του ε9 των μεταβιβάσεων και των κληρονομικών διαδικασιών, αλλά και αυτόματες ενημερώσεις στα φορολογικά μητρώα. Το νέο μοντέλο υπόσχεται λιγότερη γραφειοκρατία, ταχύτερες διαδικασίες και μια εφορία πιο προσβάσιμη από ποτέ, διαθέσιμη πλέον όλο το 24ωρο για κάθε γωνιά της Ελλάδας.
0: Ήδη η ψηφιακή τεχνολογία είναι σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, όμως πάνε ένα βήμα πιο μπροστά να συνενώσουν τα κενά σημεία από υπηρεσία σε υπηρεσία, να συνενώσουν υπηρεσίες, να συνενώσουν τους διαφορετικούς φόρους που υπάρχουν από τη στιγμή που στο αφημί κρέμεται όλη η πληροφορία του καθένα μας, θα πρέπει ανά πάση μία από τη στιγμή που θα συμβαίνει σε ένα φορέα να υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση, επικοινωνία και μεταφορά των δεδομένων και της πληροφορίας, να μην χρειάζεται να χάνει τζάμπα χρόνο ο πολίτης, να ενημερώνει τα αντίστοιχα υπηρεσίες και συστήματα.
2: Παλέτες, ξερόχορτα και σκουπίδια συνθέτουν την εικόνα στο πάρκινγκ κάτω από τη γέφυρα της Λεωφόρου Κνωσού, αλλά και στο πρώτο τμήμα του Πάρκου Ερυθρέας, με τις παλέτες που παραμένουν πεταμένες στο ίδιο σημείο εδώ και εβδομάδες, να συνθέτουν ένα σκηνικό που δεν τιμά την πόλη του Ηρακλείου.
1: Παλέτες, ξερόχορτα και σκουπίδια συνθέτουν την εικόνα στο πάρκινγκ κάτω από τη γέφυρα της Λεωφόρου Κνωσού, αλλά και στο πρώτο τμήμα του Πάρκου Ερυθρέας. Παλέτες που παραμένουν πεταμένες στο ίδιο σημείο εδώ και εβδομάδες, συσσωρευμένα από ρήματα και ξερά χόρτα στα παρτέρια, δημιουργούν μια εικόνα που δύσκολα παραπέμπει σε ένα νέο και σύγχρονο έργο.
3: Ξέρω χόρτα που είναι επικίνδυνα να αναπράξουν φωτιά. Εδώ μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος τώρα λόγω του ότι παίρνουν την πράσινη γραμμή και κατεβαίνουν στις δουλειές τους. Αν δείτε, είναι πάντα γεμάτο το πάρκινγκ, έτσι. Αγανάκτησαν, ναι, εγκαταλελειμμένα. Κομμάτια από τις εργασίες τους. Πλαστικά, μπαλέτες, ξύλα, εκτεθειμένα αυτά τα καλώδια που βγαίνουν μέσα από το δάπεδο. Που δεν ξέρω, κάτι θα συνδέσουν φαντάζομαι εκεί, έτσι.
4: Τα ξερόχορτα εντάξει είναι λίγο επικίνδυνα αν πάρει φωτιά. Οι παλέτες είναι παντού, οι πρόγκες είναι παντού που σπατάει ο κόσμος, τα αυτοκίνητα. Θέλει λίγο μια ιδιαίτερη προσοχή. Μας είπε πολλά παιδάκια εδώ. Θέλουμε λίγο να είμαστε πιο προσεκτικοί.
1: Ο χώρος ο οποίος αναδιαμορφώθηκε και παραδόθηκε επίσημα προς χρήση τον περασμένο Οκτώβριο ως μέρος της ευρύτερης ανάπλασης παρουσιάζει σήμερα εικόνα εγκατάλειψης προκαλώντας προβληματισμό. Την ίδια στιγμή το πρώτο τμήμα του Πάρκου Ερυθρέας, το οποίο αναμένεται να παραδοθεί στις αρχές Ιουλίου, εμφανίζει παρόμοια εικόνα εντείνοντας τις ανησυχίες για τη συνολική κατάσταση του έργου.
5: Υπάρχει μια άθλια κατάσταση στο Πάρκο Ερυθρέας. Υπάρχουν παντού ξύλα, παλέτες, μπρόκες. Και υποτίθεται είναι φτιαγμένο όλο αυτό για να είναι εδώ τα παιδιά και να κάνουν μια κατάσταση να περνάνε καλά με τα ποδήλατα, με τα πατίνια, με μια ωραία εικόνα φιλική προς τα παιδιά. Ωστόσο, ναι, υπάρχουν ξερόχορτα που μπορεί να πάρουν φωτιά, να πάρουν μαζί και τις παλέτες, είναι δίπλα στο δρόμο. Επικίνδυνες καταστάσεις γενικά. Δεν είναι τόσο friendly το περιβάλλον όλο. Και ένα ποδήλατο, ένα οτιδήποτε να περάσει πάνω από τις μπρόκες θα τα καταστρέψει όλα. Πρέπει καταρχήν ο χώρος να καθαριστεί. Να είναι σωστές οι υποδομές και μετά μπορούν να είναι ελεύθερος οποιοδήποτε να έρχεται εδώ. Άθλια, ναι, τα βλέπω μπροστά είναι. Έπρεπε αν μη τι άλλο να τα έχει μαζέψει εξ αρχής ο Δήμος.
3: Λίγο πράσινο δεν θα έπρεπε να έχουν να βάλουν. Προς Θεού δηλαδή. Έπρεπε να είχε παραδοθεί. 2 χρόνια κάνανε να το τελειώσουν. Είχαμε στίβα τα χώματα, τις σκόνες. Τώρα έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά. Μπράβο τους που έχουν κάνει δουλειά. Όμως δεν την έχουν τελειώσει. Είναι αμαρτία από το Θεό, θα έπρεπε ήδη να έχει προχωρήσει.
4: Και όσον αφορά, επειδή εδώ μαζεύονται πάρα πολλά παιδάκια με πατίνια, ποδήλατα, είναι επικίνδυνο για τα πιτσιρίκια να παίζουν σε ένα τέτοιο χώρο. Δηλαδή, ο χώρος φτιάχτηκε και για τους πολίτες, έτσι. Και επειδή πολλά πιτσιρίκια έρχονται και παίζουν, πρέπει να υπάρχει μια πιο μαζεμένη κατάσταση.
1: Ένα έργο που παρουσιάστηκε ως μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις των τελευταίων ετών για την περιοχή, φαίνεται σήμερα να δοκιμάζεται στην πράξη πριν καν ολοκληρωθεί πλήρως.
3: Περπατάει πάρα πολύ κόσμος εδώ.

0: Είναι τον περίπατό του για γυμναστική, για λόγους που ξέρετε, υγιεινής. Και όμως, ενώ έχουν βάλει το φωτισμό, δεν έχουν δώσει το φωτισμό ακόμα. Το βράδυ κρατάμε τα κινητά μας. Βγαίνω και εγώ με το σύζυγό μου και περπατάω. Κρατάμε τα κινητά μας για να έχουμε φωτισμό. Δηλαδή, είναι απαράδεκτο. Γιατί τις βάλανε? Από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να είναι ηλιακοί. Θα μπορούσαν να τα είχαν συνδέσει. Αν θα έρθετε μετά τις 6.30 ώρα, είναι πάρα πολλά παιδάκια με ποδήλατα που παίζουν.
1: Σε εκκρεμότητα παραμένει το ζήτημα των αποφύτων πρώην ΤΕΗ με περίπου 400.000 πτυχιούχους να ζητούν ξεκάθαρη και άμεση ρύθμιση για την επαγγελματική τους αποκατάσταση, καθώς συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ασάφειες τα δικαιώματα και την αναγνώριση των σπουδών τους, παρά τις πιέσεις και τις δικαστικές αποφάσεις.
2: Ένα ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που θα δίνει λύση στην εξομοίωση των πτυχίων των αποφύτων των ΤΕΗ ζητούν εδώ και χρόνια οι απόφοιτοι των τεχνολογικών ιδρυμάτων. Μπορεί, όπως λένε, η κυβέρνηση να έχει δεσμευτεί επανειλημμένα να τακτοποιήσει το συγκεκριμένο ζήτημα, όμως η καθυστέρηση έχει ξεπεράσει κάθε όριο.
3: Είπε ότι θέλουν να λύσουν το θέμα, αλλά συνεχώς το αναβάλουν και το πάνε πιο μετά, επικαλούντας τεχνοκρατικές διαδικασίες. Που δεν μπορούν να καταλάβουν ποιες είναι αυτές τις τεχνοκρατικές διαδικασίες και δεν δίνουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Να επίσης να αναφέρω κάτι πολύ σημαντικό, είναι ότι το τελευταίο τρίμηνο έχει δεχτεί το Υπουργείο Παιδείας πρόσημο που ξεπερνάει πάνω τα 600.000 ευρώ για μία απόδοση εργασιακών δικαιωμάτων σε αιτήματα πρώην ΤΕΗ που δεν είχαν προεδρικό διάταγμα, δηλαδή που να έλεγαν ότι περνούσε συγκεκριμένα εργασιακά δικαιώματα.
2: Το παράδοξο, σύμφωνα με τους αποφύτους κυρίως των σχολών μηχανικών των ΤΕΗ, είναι πως τα πτυχία τους αναγνωρίζονται στο εξωτερικό, όχι όμως στο εσωτερικό της χώρας.
3: Αυτό που ζητάμε σαν σύλλογος και το απαιτούμε και σαν σύλλογος είναι η κυβέρνηση να δώσει ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα εφαρμόσει το εν λόγω νομοσχέδιο, την εν λόγω ρύθμιση, με συγχωρείτε, πότε θα εφαρμόσει την εν λόγω ρύθμιση, γιατί την απαιτούν 400.000 απόφοιτοι, 400.000 πολίτες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους, επάγγελμα το οποίο σπούδασαν και επάγγελμα στο οποίο εξελίχθηκαν. Και δεν μπορούν να το ασκήσουν όπως πρέπει, ενώ στο εξωτερικό, να το τονίσω αυτό, οι απόφοιτοι των πρώην ΤΕΗ αναγνωρίζονται κανονικά ως απόφοιτοι πανεπιστημίων. Δεν γίνεται στο εξωτερικό να γνωρίζονται ως απόφοιτοι πανεπιστημίων, αλλά εντός της χώρας που σπούδασαν να είναι κάτι διαφορετικό.
1: Αυξητική τάση στις αφίξεις τουριστών καταγράφεται φέτος στην Κρήτη, ωστόσο η ενίσχυση της κίνησης μέσω last minute κρατήσεων δεν μεταφράζεται σε αντίστοιχη αύξηση δαπανών, με αποτέλεσμα, παρά την πορεία προς πιθανό ρεκόρ αφίξεων, η τοπική αγορά να μην βλέπει ανάλογη ενίσχυση στα έσοδα.
4: Αυξητική τάση στις αφίξεις τουριστών καταγράφεται φέτος στην Κρήτη, με την αγορά να κινείται έντονα προς τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, παρότι οι συνολικές αφίξεις εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τις προηγούμενες χρονιές και μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε νέο ρεκόρ. Αυτό δεν φαίνεται να αποτυπώνεται αντίστοιχα στα έσοδα της τοπικής αγοράς.
5: Μέχρι τώρα είναι με μια αυξητική τάση, δυστυχώς όμως με πολύ μεγάλες προσφορές. Όπως έχουμε πει και παλιότερα, η σεζόν θεωρώ ότι θα πάει φέτος, όλοι θα είναι με last minute με τις προσφορές που κάνουν ξενοδόχοι, γιατί δυστυχώς η κρίση υπάρχει στην Ευρώπη. Το κακό είναι όμως ότι ο κόσμος δεν θα αφήσει χρήματα στην αγορά. Οπότε αυτό που είχαμε πει, να κρατάμε μικρό καλάθι, πρέπει να το κρατάμε. Γιατί στο τέλος της ημέρας το ταμείο δεν θα είναι αυτό που περιμέναμε. Δυστυχώς. Σε αφίξεις το πρόσημο θα ήταν θετικό. Όχι σε έσοδα όμως. Λόγω των προσφορών και λόγω της μη μεγάλης ικανότητας, καταναλωτικής ικανότητας των πελατών μας.
4: Η Ευρώπη εξακολουθεί να αποτελεί την βασική δεξαμενή επισκεπτών για το νησί, με την Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Γαλλία και την Πολωνία να βρίσκονται στις πρώτες θέσεις προτίμησης. Αντίθετα, η αγορά του Ισραήλ και αλλά και της Ρωσίας εμφανίζει αισθητή απουσία από τον τουριστικό χάρτη της Κρήτης, κυρίως λόγω των διεθνών εξελίξεων και των γεωπολιτικών εντάσεων.
5: Η πρώτη αγορά είναι η γερμανική αγορά, είναι η αγγλική αγορά που ευτυχώς έχει τη διαφορά τη συναλλαγματική διαφορά, οπότε είναι πιο προσιτή για αυτούς η Κρήτη. Και Γαλλία, Πολωνία, Γερμανία, Ολλανδία, όλες οι ευρωπαϊκές αγορές. Δεν έχουμε δυστυχώς την αγορά του Ισραήλ λόγω του πολέμου και την αγορά της Ρωσίας λόγω πάλι του πολέμου. Δεν έχουν αγοραστική δύναμη. Μπορεί να έχουν αγοραστική δύναμη στο Ηράκλειο οι κρουαζιέρες, όχι όμως ο κόσμος, θεωρώ, μακάρι να βγω ψεύτης,
6: όχι ο κόσμος.

0: που έρχεται διακοπές να μείνει εδώ να ξοδέψει μια εβδομάδα χρήματα. Κάθονται στο ξενοδοχείο και αυτό αυξάνει και το κόστος, το λειτουργικό των ξενοδοχείων με το όλο inclusive πακέτο, γιατί ο κόσμος κάθεται μέσα και μόνο τρώει και πίνει.
1: Οι διεθνείς συνθήκες και οι συγκρούσεις στην Μέση Ανατολή φαίνεται να επηρεάζουν συνολικά την καταναλωτική συμπεριφορά των επισκεπτών, παρότι οι τουρίστες συνεχίζουν να επιλέγουν την Κρήτη για τις διακοπές τους, εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι στις δαπάνες τους, με αποτέλεσμα η αυξημένη τουριστική κίνηση να μην μεταφράζεται αντίστοιχα σε ενίσχυση των εσόδων στην τοπική οικονομία.
0: Κοιτάξτε, αυτός ο πόλεμος που έχει δει, που είναι, ελπίζουμε φυσικά να τελειώσει γρήγορα όπως ανακοινώθηκε τώρα, έχει αποφέρει μεγάλο ενεργειακό κόστος στην Ευρώπη, οπότε ο Ευρωπαίος καταναλωτής δεν έχει δυστυχώς τη δυνατότητα να ξοδέψει αρκετά χρήματα στις διακοπές του. Το βλέπουμε από την αγορά. Δεν έχουν αγοραστική δύναμη. Μπορεί να έχουν αγοραστική δύναμη στο Ηράκλειο οι κρουαζιέρες. Όχι όμως ο κόσμος, θεωρώ, μακάρι να βγω ψεύτης. Όχι ο κόσμος που έρχεται διακοπές να μείνει εδώ να ξοδέψει μια εβδομάδα χρήματα. Κάθονται στο ξενοδοχείο και αυτό αυξάνει και το κόστος, το λειτουργικό των ξενοδοχείων με το όλο inclusive πακέτο, γιατί ο κόσμος κάθεται μέσα και μόνο τρώει και πίνει.
2: Το Summer Catwalk 2026 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο Ηράκλειο, προσελκύοντας πλήθος κόσμου σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα και την ψυχαγωγία. Η άρτια διοργάνωση, η παρουσία της μόδας και η παρουσία της Ειρήνης Σαγρέ συνέβαλαν στη δημιουργία μιας ξεχωριστής εκδήλωσης που άφησε πολύ θετικές εντυπώσεις.

0: Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Summer Catwalk 2026, το καθιερωμένο ετήσιο καλοκαιρινό event μόδας και ψυχαγωγίας που διοργανώνει η Ειρήνη Σαγρέ και ο ραδιοφωνικός σταθμός Μελωδία 106,6 στο Ηράκλειο. Το Summer Catwalk 2026 κατάφερε για ακόμα μία χρονιά να κερδίσει το ενδιαφέρον του κοινού, επιβεβαιώνοντας τον θεσμό που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια στην πόλη του Ηρακλείου. Οι παρουσιάσεις μόδας, η άρτια διοργάνωση και το ιδιαίτερο καλοκαιρινό σκηνικό συνέβαλαν στη δημιουργία μιας ξεχωριστής ατμόσφαιρας που απέσπασε θετικά σχόλια από τους παρευρισκόμενους.
1: Δεχόμαστε το καλοκαίρι με τον καλύτερο τρόπο, με το κορυφαίο γεγονός του φετινού καλοκαιριού, εδώ στον υπέροχο χώρο του Αυλή Project. Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και τη διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance. Μια νύχτα γεμάτη μόδα, μουσικές, στο πιο καθηλωτικό σκηνικό. Μια επίδειξη που θα παρουσιάσει όλα τα τελευταία trends, οι μοναδικές δημιουργίες, θα βρεθούν με τις νέες τάσεις.
0: Ξεχωριστή ήταν και η παρουσία της Ειρήνης Σαγρέ, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο της βραδιάς, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού. Η εκδήλωση έτυχε ιδιαίτερα θετικής υποδοχής, με πολλούς από τους παρευρισκόμενους να εκφράζουν το θαυμασμό τους για την παρουσία και τον επαγγελματισμό της. Η ανταπόκριση του κόσμου υπήρξε έντονη, επιβεβαιώνοντας τη θετική απήχηση που είχε διοργάνωση.
1: Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που τους έχουμε κοντά μας σε κάθε μας εκδήλωση και μας στηρίζουν. Τον κόσμο ο οποίος παρευρίσκεται στην εκδήλωσή μας, στην κάθε μας εκδήλωση και τη σημερινή, και μας τιμά με την παρουσία του. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ιδιοκτήτες του Αυλή Project και να ευχαριστήσω τα κορίτσια που συντονίζουν τα καμαρίνια, αλλά να ευχαριστήσω και εσάς από το κανάλι, από την τηλεόραση Κρέτα, και ειδικά τον Μανώλη τον Αλεξάκη, ο οποίος είναι πάντα αρρωγός στις εκδηλώσεις μας.
0: Το Summer Catwalk 2026 ολοκληρώθηκε αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις τόσο στους συμμετέχοντες όσο και στους επισκέπτες, οι οποίοι αγκάλιασαν τη διοργάνωση και συνέβαλαν στη δημιουργία μιας ακόμα επιτυχημένης καλοκαιρινής βραδιάς στο Ηράκλειο.
2: Η γιορτή της Ακαδημίας του Αστέρα Ρεθύμνου ανέδειξε το σημαντικό έργο που επιτελείται στο Σύλλογο με τη συμμετοχή πολλών παιδιών, γονέων αλλά και εκπροσώπων

0: του Όφη. Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε μάλιστα η παρουσία του κυπέλου Ελλάδας του Όφη και η βράβευση των νεαρών αθλητών σε μια βραδιά που ολοκληρώθηκε με παραδοσιακούς χορούς.
1: Σε μια βραδιά όπου έλαβε την αποκλειστικότητα η πολυπληθής Ακαδημία του Αστέρα Ρεθύμνου, το κέρδος δεν ήταν άλλο από την ανάδειξη του έργου που επιτελείται στο εν λόγω σύλλογο. Η βραδιά είχε πολλά happenings. Ανάμεσα σε αυτά, η παρουσία εκπροσώπων της ΠΑΕ Όφη με τον αντιπρόεδρο και διευθυντή των Ακαδημιών Ηλία Πουρσανίδη, τον σκάουτερ Μανώλη Σικιωτάκη, την υπεύθυνη τύπου Μένια Σιδεράκη και τους ποδοσφαιριστές Γιάννη Αποστολάκη και Παύλο Καινουριάκη. Στα χέρια τους κρατούσαν το βαρύτιμο κύπελο Ελλάδος που κατέκτησαν πριν από λίγο καιρό στο Πανθεσσαλικό στάδιο.
2: Έχω την ίδια συγκίνηση, όπως είδατε και στο βίντεο, και αυτή τη στιγμή, γιατί βρίσκομαι μπροστά σας και εκείνη την ημέρα ο λόγος της συγκίνησής μου ήταν γιατί μέσα από αυτή την επιτυχία έρχεται μια τεράστια χαρά σε όλο το νησί, άρα πρέπει να νιώθουμε και να νιώθετε κι εσείς όλοι υπερήφανοι και ότι συμμετείχατε και έχετε μερίδιο σε αυτό το μεγάλο επίτευγμα, σε αυτό το τίτλο.
3: Κάτι πολύ όμορφο, γιατί βλέπω μικρά παιδιά, βλέπω μεγάλους να έρχονται να μας λένε συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ που κατακτήσατε το κύπελο. Είναι κάτι πολύ ευχάριστο να το βλέπουμε αυτό, γιατί είμαι και από εδώ, είμαι στον τόπο μου όπως είπατε και είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό.
4: Είναι μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, όλο αυτό που ζούμε σήμερα. Δεν είναι μόνο η συνεργασία με την ΠΑΕ Όφη, δεν είναι μόνο το κύπελο, αλλά πιο πολύ απ' όλα είναι ότι τα ζωντανά παραδείγματα της Ακαδημίας που είναι ο Γιάννης Αποστολάκης και οι υπόλοιποι μικροί αθλητές πάνω στους οποίους στηρίζεται η φιλοσοφία της ΠΑΕ Όφη, είναι εδώ, τα παιδιά τα βλέπουν, τους γνωρίζουν από κοντά και είναι το ωραιότερο παράδειγμα και για να ακολουθήσουν το δικό τους δρόμο, αλλά κυρίως για να μείνουν στον χώρο του ποδοσφαίρου.
1: Η Ακαδημία του Αστέρα Ρεθύμνου με ακαδημιάρχη τον Γιώργο Μπαστάκη, που είναι ο αποκλειστικός συνεργάτης της Κρήτης του Δίκτυου Υποδομών της ΠΑΕ Όφη, διοργάνωσε μια υπέροχη εκδήλωση.
3: Όταν έφυγα από την πόλη μου, από το σπίτι μου, ήμουνα 100% συγκεντρωμένος στο να φτάσω να γίνω επαγγελματίας στον Όφη. Έγινα, φέραμε το κύπελλο τώρα εδώ, νομίζω είναι ό,τι καλύτερο.
5: Τεράστια τιμή καταρχάς, τεράστια επιτυχία για τον Όφη μας, τη μεγαλύτερη ομάδα της Κρήτης, μας έκανε περήφανους όλους και μας κάνει και εμάς εδώ και σήμερα ακόμα πιο περήφανος με το να βρίσκεται εδώ και να διαθέτει και τα παιδιά, τους ποδοσφαιριστές και να φέρνει και το κύπελο και όλο αυτό που έχει κάνει για τον Αστέρα Ρεθύμνου θεωρώ ότι είναι... Εντάξει, δεν έχω λόγια.
4: Δημιουργήθηκε από τη μια μέρα στην άλλη. Δημιουργήθηκε χέρι-χέρι με τη μεγαλύτερη ομάδα της Κρήτης, την ΠΑΕ Όφη. Και τα παιδιά αγάπησαν γιατί έζησαν όλες αυτές τις στιγμές που μας έχει προσφέρει τα τελευταία χρόνια. Με κορύφωση τους δύο συνεχόμενους τελικούς και φυσικά την κατάκτηση. Τα παιδιά πλέον μπορούν να λένε ότι δεν είναι η δεύτερη αγαπημένη τους ομάδα Όφη, αλλά η πρώτη. Γιατί δεν έχει να ζηλέψει τίποτα ούτε από τον Παναθηναϊκό, ούτε από τον Ολυμπιακό, ούτε από τις υπόλοιπες μεγάλες ομάδες.
1: Ο πρόεδρος του Αστέρα Νίκος Παπαδάκης καλωσόρισε τον κόσμο που γέμισε την πλατεία των Μικρασιατών και φυσικά τους κυπελούχους Ελλάδος.
3: Αυτό που θα πω είναι να μην έχουν καθόλου άγχος, να δίνουν το καλύτερο σε αυτό, να είναι ελεύθεροι και θα έρθουν όλα με σκληρή δουλειά.
5: Να καταφέρουμε να παίξουν και άλλα παιδιά. Νομίζω ότι δεν αφορά μόνο τον Αστέρα Ρεθύμνου αυτό το πράγμα, αφορά όλο το Ρέθυμνο, την τοπική κοινωνία. Να ανοίξουμε το δρόμο. Έχουμε μια φοβερή συνεργασία με τον Όφη. Θεωρώ ότι να ανοίξει ο δρόμος για πολλά κριτικόπουλα να παίξουν στον Όφη. Μακάρι να γίνει αυτό. Θα είμαστε περήφανοι και θεωρώ ότι θα πάρει και αξία η δουλειά που κάνουμε εμείς εδώ.
1: Η βραδιά έκλεισε με χορούς από την Κρήτη και τον Πόντο και φυσικά με τις βραβεύσεις της Ακαδημίας ανά ηλικιακό τμήμα.

Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλά.

0: Φεστός Παλάς. Κίδων Παλάς. Μινόαν Lines. Επιπλέον παράδεισο.
1: Εξαιρετική επιλογή να γίνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αυτό το παγκόσμιο.
2: Ναι, θα έχουμε κι εμείς παρέα τα βράδια.
1: Είσαι ξύπνιος.
3: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
4: Καλημέρα.
5: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
6: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
4: Δεν έχουμε ίντερνετ.
7: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
6: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
4: Κωστή.
6: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
4: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
6: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
8: Εκτροπή κλήσης.
4: Παρακαλώ.
6: Κρατήσου.
5: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Φρυγανιά στα Ρένια Σελίτ 1 ευρώ και 36 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρώσα 5 ευρώ και 22 λεπτά. Φίξε Λάς 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μίσκο νούμερο 6 ή 10 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
1: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
2: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
3: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Να απομακρυνθούν οι εξοπλισμοί από τα σύνορα σε μία εβδομάδα ήταν το τελεσίγραφο που έστειλε η Ουκρανία στη Λευκορωσία, ζητώντας να απενεργοποιήσει εξοπλισμό αναμετάδοσης κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, τον οποίο, όπως υποστηρίζει, η Ρωσία χρησιμοποιεί για την καθοδήγηση επιθέσεων με drones. Ο Ζέλενσκι μάλιστα δήλωσε ότι αν δεν την κάνει από μόνη της η Λευκορωσία, η Ουκρανία θα κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για να τους απομακρύνει η ίδια.
1: Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έδωσε διορία μίας εβδομάδας στη Λευκορωσία για να απενεργοποιήσει εξοπλισμό αναμετάδοσης κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, τον οποίο, όπως υποστηρίζει, η Ρωσία χρησιμοποιεί για την καθοδήγηση επιθέσεων με drones. Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων στο Κίεβο, Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η Ουκρανία θα καταστρέψει τα συγκεκριμένα ραντάρ εάν ο Λευκορώσος ηγέτης δεν προχωρήσει στην απομάκρυνσή τους εντός 7 ημερών. Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι θεωρεί επαρκές το διάστημα της μίας εβδομάδας, επισημένοντας ότι κάθε μέρα άμαχοι σκοτώνονται και παιδιά τραυματίζονται.
2: Для чого слова, що він не хоче бути в війні? Хай зніме цю техніку, хай вимкне цю техніку. Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Тому що, чому я кажу тиждень, тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди, поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми.
1: Η προειδοποίηση Ζελένσκι έρχεται σε μία περίοδο κλιμάκωσης των ρωσικών επιθέσεων σε ουκρανικές πόλεις, με τις αρχές να αναφέρουν νέα θύματα μεταξύ αυτών και στο Χάρκοβο. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και νέα τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ένα παιδί, όταν ρωσικές κατευθυνόμενες βόμβες έπληξαν πολυκατοικία σε συνοικία στο Χάρκοβο τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Σύμφωνα με τις τοπικές υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών, διασώστες απεγκλώβησαν τραυματίες και ανέσυραν ένα νεκρό από τα συντρίμμια. Σε ξεχωριστές δηλώσεις του, ο Ζελένσκι εξέφρασε την ελπίδα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δώσουν θετική απάντηση στο αίτημα του Κιέβου για άδειες παραγωγής συστημάτων αντιβαλιστικής άμυνας. Όπως ανέφερε, η απόκτηση των σχετικών αδειών θα επέτρεπε στην Ουκρανική αμυντική βιομηχανία, τόσο κρατική όσο και ιδιωτική, να κατασκευάζει αναχαιτιστικά συστήματα, ενισχύοντας όχι μόνο την άμυνα της χώρας, αλλά και συμμάχων στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Στο παγκόσμιο κύπελο τώρα να περάσουμε για να δούμε όλα τα γκολ της αγωνιστικής.
4: Χαμηλό μπλοκ όταν η μπάλα φτάνει εκτός περιοχής, αλλά εδώ η κίνηση από τον Μπάλογκαν ταχύτατα γυρίζει. Αυτό γκολ! 1-0 οι Ηνωμένες Πολιτείες στο 11ο λεπτό του αγώνα. Ο Σούταρ προσπάθησε αρχικά να σταματήσει την μπάλα, αλλά ο Κάμερον Μπέρτζης είναι αυτός που τη στέλνει στα δίχτυα της εστίας της ομάδας του. Με τον Τίλμαν και τον Ρόμπισον χαμηλά η μπάλα.

0: Θα γίνει το σούτ από τον Τεστ. Η μπάλα αλλάζει πορεία 2-0. Αλλά ο Τσβάιερ έχει σφυρίξει. Υπάρχει υπόδειξη από τον βοηθό. Παράβαση offside. Το γκολ μετράει. 2-0. Με τον Φρίμαν. 2-0. Λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.
1: Και θέλουν προφανώς να το αναλάβουν και σήμερα εδώ. Πιθανό offside, αλλά η φάση προς το παρόν συνεχίζεται. 1-0. Δεν υψώθηκε σημαία. Σαϊμπαρί σκοράρει σε 70 δευτερόλεπτα μόνο. Το Μαρόκο εκτελεί με τον μέλλοντα φορ της Μπάγερν. Τρομερή εκτέλεση.
2: Έγινε το λάθος. Κλέβει ο Κούνια. Ο Βινίσιος στον άξονα. Ανοίγει τα αριστερά. Φέρνει την μπάλα στο δεξί. Πρώτη απόκρουση από τον Πλασίδ. Και ο Κούνια ανοίγει το σκορ για τη Βραζιλία αυτή τη φορά. Μένει κάτω η σημαία του δεύτερου βοηθού και η Βραζιλία παίρνει κεφάλι στο σκορ. Μέσω του Αντί η μπάλα θα φτάσει στον Ντουβέρν. Δηλαδή καθαρά από τον Καζιμίρ ο Πακετά. Η Βραζιλία έχει την ευκαιρία για ένα δεύτερο γκολ με τον Κούνια να το πετυχαίνει και είναι εντυπωσιακό. Δύο-μηδέν στο 36. Δεν είχε ιδανικό πάτημα πριν την εκτέλεση. Παρόλα αυτά στέλνει την μπάλα στον ουρανό της εστίας του Μπλασίντ. Και να βάλει στο μάτς τον Πιερό. Ευκαιρία τώρα για τη Βραζιλία με τον Βινίσιους να πλασάρει τον Πλασίντ για το 3-0. Από νωρίς η άμυνα της ΑΕΤΙΣ αρκετά ψηλά, ίσως περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Σε δύο περιπτώσεις λειτουργήσε η παγίδα του offside. Όχι όμως και τώρα.
3: 13 από τους 26 ποδοσφαιριστές είναι από τις δύο ομάδες. 7 από τη Φενέρμπαχτσε, 6 από τη Γαλατά. Ο Κούμπας αλλάζει μπάλα. Το σούτ μακρινό και το γκολ. Το 1-0 στο ξεκίνημα του αγώνα. Ματίας Γκαλάρσα.

0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
1: Λίγο πριν ολοκληρωθεί το κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης Κρέτα, να σας ευχαριστήσουμε που μας παρακολουθήσαμε και να παρακολουθήσουμε την πρόβλεψη για τον αυριανό καιρό.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Με πάνω και συνθήματα, κάτοικοι των αθανάτων και των γύρω περιοχών προχώρησαν σε κινητοποίηση αντιδρώντας την δημιουργία προσωρινής κλειστής δομής μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Η απόφαση γνωστοποιήθηκε μετά την ενημέρωση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και τον Δήμαρχο Ηρακλείου.
1: Από ό,τι φαίνεται, πήρε ο Υπουργός Δήμαρχο και Περιφερειάρχη και πλέον οριστικοποίησε ότι θα γίνει εδώ η δομή. Εμείς θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις, θα πάρουμε τις αποφάσεις τώρα. Πρέπει να συνεννοηθούμε και με Δήμαρχο και με Περιφερειάρχη για να δούμε τελικά τι θα γίνει και πώς θα γίνει και με ποιους όρους. Δεν είναι εύκολο. Η κοινωνία πάντως δεν θα τα αφήσει εύκολα να περάσει αυτό.
2: Πολλά τα θέματα εκτός από την καθημερινότητα όμως, η οποία επηρεάζεται από μια τέτοια δομή, το συγκεκριμένο. Ο συγκεκριμένος χώρος, δείτε τον, γειτνιάζει με το δάσος των αθανάτων, το οποίο και ένα τσιγάρο να πετάξει κάποιος μπορεί να πάρει φωτιά. Δεν υπάρχουν έξοδοι διαφυγής. Κινδυνεύουμε λοιπόν να καούμε. Αυτό έχει γίνει στο παρελθόν, κινδυνέψαμε κυριολεκτικά, μας έσωσε η αλλαγή του αέρα. Οπότε όλα αυτά μας κάνουν να ανησυχούμε πάρα πολύ.
0: Οι διαμαρτυρόμενοι συγκεντρώθηκαν έξω από τις πρώην αποθήκες εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην χωροθέτηση της δομής και υποστηρίζοντας ότι η περιοχή δεν μπορεί να φιλοξενήσει μια τέτοια εγκατάσταση.
1: Συνειδητοποίηση με συμβολικά με αποκλεισμό δρόμου. Ο κόσμος όπως βλέπετε είναι ανάστατος, αντιδράει όλη η κοινωνία. Όλα τα χωριά εδώ στην περιοχή από Σίβα, Βγεντσία, Σίτες, Βενεράτο είναι μαζί μας, οι πρόεδροι είναι εδώ. Δεν δέχεται κανείς τη δομή εδώ, γιατί πραγματικά δεν μας έχει ενημερώσει και κανείς μέχρι τώρα τι πρόκειται να γίνει.
2: Η κοινωνία είναι αντίθετη, οι αθανάτοι είναι, γειτνιάζουν το συγκεκριμένο χώρο και επηρεάζεται η καθημερινότητα των κατοίκων. Αν τελικά γίνει, αν τελική απόφαση του κυρίου Πλεύρη, αυτό το οποίο θέλουμε εγγυήσεις για ό,τι θα είναι κλειστή, προσωρινή δομή φιλοξενίας. Και δεν θα μετατραπεί σε ανοιχτή. Αυτό το θέλουμε και στην απόφαση. Και θέλουμε να περάσει και από το Δήμο και από την Περιφέρεια, από το Δημοτικό Συμβούλιο και το Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου, η δομή αναμένεται να λειτουργήσει από τον Ιούλιο ως κλειστή προσωρινή δομή φιλοξενίας μεταναστών. Την ίδια ώρα, το θέμα θα συζητηθεί στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 22 Ιουνίου.
3: Στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου βρέθηκαν το πρωί 5 μέλη της οικογένειας Καργάκη προκειμένου να απολογηθούν για ηθική αυτουργία στην τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι της οικογένειας Φραγιαδάκη, την παραμονή της αιματηρής συμπλοκής στα Βορίζια τον περασμένο Νοέμβριο. Πρόκειται για τον αδελφό και τον γαμπρό, αλλά και τον ανιψιό του Φανούρη Καργάκη που ήταν ένα από τα δύο θύματα της φωνικής συμπλοκής και των δύο ατόμων από την οικογένεια Καργάκη που είχαν προφυλακιστεί για τη συμμετοχή τους στη συμπλοκή.

0: Τα τρία πρώτα άτομα κατά τη φωνική συμπλοκή ήταν προφυλακισμένα για άλλες υποθέσεις. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι ηθική αυτουργία από κοινού και κατά μόνας σε έκρηξη από κοινού, από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος, ηθική αυτουργία από κοινού σε κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών, ηθική αυτουργία από κοινού και κατά μόνας σε διακεκριμένη περίπτωση φθοράς ξένης ιδιοκτησίας με εκρηκτικές ύλες. Και οι πέντε πήραν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την επόμενη Παρασκευή, ενώ τέλη του περασμένου Νοεμβρίου ο 23χρονος έτερος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη είχε συλληφθεί ως το άτομο που φέρεται τη μοιραία νύχτα να τοποθέτησε τον αυτοσχέδιο μηχανισμό στο σπίτι της οικογένειας Φραγιαδάκη. Τότε, μετά την απολογία του, είχε αφαιθεί ελεύθερος με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου με τους περιοριστικούς όρους της καταβολής χρηματικής εγγύησης 100.000 ευρώ, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα κατοικίας του 4 φορές το μήνα και απαγόρευση διαμονής στο Δήμο Φεστού.
1: Η Κρήτη αποτελεί τη μοναδική περιφέρεια της χώρας που κατέγραψε αύξηση στις γεννήσεις το 2025 σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Συγκεκριμένα καταγράφηκαν 129 περισσότερες γεννήσεις σε σχέση με το 2024, την ώρα που στις υπόλοιπες 12 περιφέρειες της Ελλάδας οι γεννήσεις μειώθηκαν.
2: Να δούμε το μεγάλο κάτω. Το μεγάλο κάτω είναι το εξής και τα στοιχεία τα βεβαιώσαν της ΕΣΤΑΤ, ότι έχουμε στη χώρα μας μια μείωση των γεννήσεων σταθερή. Επομένως, έχουμε φέτος σε σχέση με πέρσι γύρω στις 3.000 γεννήσεις λιγότερες και το χρόνο θα έχουμε γύρω, μπορώ να σου το πω από τώρα, γύρω στις 1.500 γεννήσεις λιγότερες από ό,τι έχουμε φέτος. Έχουμε μια μείωση των γεννήσεων, γιατί πρώτον, τα ζευγάρια φτάνουν σε ηλικία να κάνουν παιδιά από το 1960 και μετά, τόσο γεννήσεων δεν ξεκίνησε σήμερα, ούτε πριν από 10 χρόνια, ξεκίνησε το 1980. Επομένως, άρχισαν να κάνουν παιδιά μετά το 1980, κάνουν όλο και λιγότερα παιδιά. Και στην Κρήτη μειώθηκαν οι γεννήσεις τα τελευταία 20, άρχισαν να μειώνονται από το 1980-90 και μετά. Ωραία, αλλά μειώθηκαν με αργότερο ρυθμό, εντάξει, πράγμα που σημαίνει δεν είχαν τη μείωση σήμερα των ατόμων που είναι σε ηλικία να κάνουν παιδιά τόσο μεγάλη ως αλλού, όπως στην Ήπειρο, και ταυτόχρονα συγκρατήσατε τους νέους σας και προσελκύσατε και άλλους. Επομένως, έχετε πιο νεανικό πληθυσμό και λιγότερους ηλικιωμένους. Περισσότερους νέους και λιγότερο ηλικιωμένους σημαίνει λιγότερους. Σημαίνει λιγότερο θάνατο και περισσότερε γεννήσει.
1: Η θετική αυτή εικόνα τη Κρήτη ξεχωρίζει μέσα σε ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό πανελλαδικό τοπίο. Οι γεννήσει στην χώρα μειώθηκαν κατά 4,2%, φτάνοντα στι 65.594, δηλαδή 2.873 λιγότερε από το προηγούμενο έτο. Μάλιστα, οι μεγαλύτερε μειώσει καταγράφηκαν στου μήνε Νοέμβριο και Ιανουάριο, γεγονό που επιβεβαιώνει ότι το δημογραφικό πρόβλημα παραμένει έντονο και διαρκές.
2: Εξηγείται αυτή η τάση λαμβάνοντας υπόψη τις κρατικές αλλαγές που γίνανε στη χώρα και σε όλες τις αναδειγμένες χώρες τα τελευταία 60-70 χρόνια μεταπολεμικά. Τι έχει μεταπολεμικά, είμαστε οι πάρουμε τη χώρα δηλαδή, αλλά το ισχύει και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Δεκαετίες του 50 και του 60 η χώρα μας ήταν μια αγροτική χώρα, ήταν πολύ λιγότερο αστικοποιημένη από ό,τι ήταν. Πολύ εξαρτημένη από τον Άδαν, δεν είχε αυτονομηθεί. Το κρατικό εδώ, από το σχολείο σε υπόλοιπο. Ωραία, τώρα πάμε πανεπιστήμιο, κάνουμε μεταπτυχιακές σπουδές και τα υπόλοιπα. Όλα και τα αγόρια. Η γυναίκα πανταχώνα μπήκε στην αγορά εργασίας, η γυναίκα έχει υιοθετηθεί και ταυτόχρονα έχουν γίνει και άλλες αλλαγές, είναι και εξαίρεσες αλλαγές. Επομένως, τα νέα ζευγάρια διστάζουν όλο και περισσότερο να κάνουν οικογένεια και παιδιά, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα. Όπου υπάρχει ταυτόχρονα τα τελευταία χρόνια, έχει ακόμα το κίνητο και το κερασάκι συντρούτα στην εργασιακή κρίση. Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη και τη στεγαστική κρίση που είναι καινούριο, δεν είναι παλιό αυτό εδώ πέρα, είναι το μόνο καινούριο που υπάρχει. Επομένως, έχουμε τα νέα ζευγάρια, διστάζουν να κάνουν παιδιά, τα κάνουν σε μεγάλη ηλικία.
1: Την ίδια ώρα, τα στοιχεία δείχνουν και μια σημαντική αλλαγή στο προφίλ της μητρότητας, καθώς μειώνονται και οι γεννήσεις από γυναίκες ηλικίας 25 έως 39 ετών, ενώ αυξάνονται στις ηλικίες άνω των 40 ετών. Μέσα σε αυτήν την συνολική εικόνα, η Κρήτη αποτελεί την μοναδική αισιόδοξη εξαίρεση στο χάρτη των γεννήσεων για το 2025. Παλέτες ξερόχορτα και σκουπίδια συνθέτουν την εικόνα στο πάρκινγκ κάτω από τη γέφυρα της Λεωφόρου Κνωσού αλλά και στο πρώτο τμήμα του Πάρκου Ερυθρέας. Παλέτες που παραμένουν πεταμένες στο ίδιο σημείο εδώ και εβδομάδες, συσσωρευμένα απορρίμματα και ξερά χόρτα στα παρτέρια δημιουργούν μια εικόνα που δύσκολα παραπέμπει σε ένα νέο

0: και σύγχρονο έργο.
1: Ξέρω, χόρτα που είναι επικίνδυνα να πράξουν φωτιά. Εδώ μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος τώρα λόγω του ότι παίρνουν την πράσινη γραμμή και κατεβαίνουν στις δουλειές τους. Αν δείτε, είναι πάντα γεμάτο το πάρκινγκ, έτσι. Αγανάκτησαν, ναι, εγκαταλελειμμένα. Κομμάτια από τις εργασίες τους. Πλαστικά, μπαλέτες, ξύλα, εκτεθειμένα αυτά τα καλώδια που βγαίνουν μέσα από το δάπεδο. Που δεν ξέρω, κάτι θα συνδέσουν φαντάζομαι εκεί, έτσι.
2: Τα ξερόχορτα εντάξει είναι λίγο επικίνδυνα αν πάρει φωτιά. Οι παλέτες είναι παντού, οι πρόγκες είναι παντού. Τους πατάει ο κόσμος, τα αυτοκίνητα. Θέλει λίγο μια ιδιαίτερη προσοχή. Μαζί με πολλά παιδάκια εδώ. Θέλουμε λίγο να είμαστε πιο προσεκτικοί.
0: Ο χώρος ο οποίος αναδιαμορφώθηκε και παραδόθηκε επίσημα προς χρήση τον περασμένο Οκτώβριο ως μέρος της ευρύτερης ανάπλασης παρουσιάζει σήμερα εικόνα εγκατάλειψης προκαλώντας προβληματισμό. Την ίδια στιγμή το πρώτο τμήμα του Πάρκου Ερυθρέας, το οποίο αναμένεται να παραδοθεί στις αρχές Ιουλίου, εμφανίζει παρόμοια εικόνα εντείνοντας τις ανησυχίες για τη συνολική κατάσταση του έργου.
3: Υπάρχει μια άθλια κατάσταση στο Πάρκο Ερυθρέας. Υπάρχουν παντού ξύλα, παλέτες, μπρόκες. Και υποτίθεται είναι φτιαγμένο όλο αυτό για να είναι εδώ τα παιδιά και να κάνουν μια κατάσταση, να περνάνε καλά με τα ποδήλατα, με τα πατίνια, με μια ωραία εικόνα φιλική προς τα παιδιά. Ωστόσο, ναι, υπάρχουν ξερόχορτα που μπορεί να πάρουν φωτιά, να πάρουν μαζί και τις παλέτες, είναι δίπλα στο δρόμο. Επικίνδυνες καταστάσεις γενικά. Δεν είναι τόσο friendly το περιβάλλον όλο. Και ένα ποδήλατο, ένα οτιδήποτε να περάσει πάνω από τις μπρόκες θα τα καταστρέψει όλα. Πρέπει καταρχήν ο χώρος να καθαριστεί. Να είναι σωστές οι υποδομές και μετά μπορούν να είναι ελεύθερος οποιοδήποτε να έρχεται εδώ. Άθλια, ναι, τα βλέπω μπροστά είναι. Έπρεπε αν μη τι άλλο να τα έχει μαζέψει εξ αρχής ο Δήμος.
1: Λίγο πράσινο δεν θα έπρεπε να έχουν να βάλουν. Προς Θεού δηλαδή. Έπρεπε να είχε παραδοθεί. 2 χρόνια κάνανε να το τελειώσουν. Είχαμε στίβα τα χώματα, τις σκόνες. Τώρα έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά. Μπράβο τους που έχουν κάνει δουλειά, όμως δεν την έχουν τελειώσει. Είναι αμαρτία από το Θεό, θα έπρεπε ήδη να έχει προχωρήσει.
2: Και όσον αφορά, επειδή εδώ μαζεύονται πάρα πολλά παιδάκια με πατίνια, ποδήλατα, είναι επικίνδυνο για τα πιτσιρίκια να παίζουν σε ένα τέτοιο χώρο. Δηλαδή, ο χώρος φτιάχτηκε και για τους πολίτες, έτσι. Και επειδή πολλά πιτσιρίκια έρχονται και παίζουν, πρέπει να υπάρχει μια πιο μαζεμένη κατάσταση.
0: Ένα έργο που παρουσιάστηκε ως μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις των τελευταίων ετών για την περιοχή, φαίνεται σήμερα να δοκιμάζεται στην πράξη πριν καν ολοκληρωθεί πλήρως.
1: Περπατάει πάρα πολύ κόσμος εδώ, κάνει τον περίπατό του για γυμναστική, για λόγους που ξέρετε, υγιεινής. Και όμως, ενώ έχουν βάλει το φωτισμό, δεν έχουν δώσει το φωτισμό ακόμα. Το βράδυ κρατάμε τα κινητά μας, βγαίνω και εγώ με το σύζυγό μου και περπατάω, κρατάμε τα κινητά μας για να έχουμε φωτισμό. Δηλαδή είναι απαράδεκτο, γιατί τις βάλανε. Από ό,τι καταλαβαίνω πρέπει να είναι ηλιακοί. Θα μπορούσαν να τα είχαν συνδέσει. Αν θα έρθετε μετά τις 6.30 ώρα, είναι πάρα πολλά παιδάκια με ποδήλατα που παίζουν.
0: Αυξητική τάση στις αφίξεις τουριστών καταγράφεται φέτος στην Κρήτη, με την αγορά να κινείται έντονα προς τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, παρότι οι συνολικές αφίξεις εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τις προηγούμενες χρονιές και μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε νέο ρεκόρ. Αυτό δεν φαίνεται να αποτυπώνεται αντίστοιχα στα έσοδα της τοπικής αγοράς.
4: Μέχρι τώρα είναι με μια αυξητική τάση, δυστυχώς όμως με πολύ μεγάλες προσφορές. Όπως έχουμε πει και παλιότερα, η σεζόν θεωρώ ότι θα πάει φέτος, όλοι θα είναι με last minute με τις προσφορές που κάνουν οι ξενοδόχοι, γιατί δυστυχώς η κρίση υπάρχει στην Ευρώπη. Το κακό είναι όμως ότι ο κόσμος δεν θα αφήσει χρήματα στην αγορά. Οπότε αυτό που είχαμε πει να κρατάμε μικρό καλάθι, πρέπει να το κρατάμε. Γιατί στο τέλος της ημέρας το ταμείο δεν θα είναι αυτό που περιμέναμε. Δυστυχώς. Σε αφήξεις το πρόστιμο θα ήταν θετικό. Όχι σε έσοδα όμως. Λόγω των προσφορών και λόγω της μη μεγάλης ικανότητας, καταναλωτικής ικανότητας των πελατών μας.
0: Η Ευρώπη εξακολουθεί να αποτελεί την βασική δεξαμενή επισκεπτών για το νησί, με την Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Γαλλία και την Πολωνία να βρίσκονται στις πρώτες θέσεις προτίμησης. Αντίθετα, η αγορά του Ισραήλ και αλλά και της Ρωσίας εμφανίζει αισθητή απουσία από τον τουριστικό χάρτη της Κρήτης, κυρίως λόγω των διεθνών εξελίξεων και των γεωπολιτικών εντάσεων.
4: Η πρώτη αγορά είναι η γερμανική αγορά, είναι η αγγλική αγορά που ευτυχώς έχει τη διαφορά του, τη συναλλαγματική διαφορά, οπότε είναι πιο προσιτή για αυτούς η Κρήτη. και Γαλλία, Πολωνία, Γερμανία, Ολλανδία, όλες,

0: όλες τις ευρωπαϊκές αγορές. Δεν έχουμε δυστυχώς την αγορά του Ισραήλ λόγω του πολέμου και την αγορά της Ρωσίας λόγω πάλι του πολέμου. Δεν έχουν αγοραστική δύναμη. Μπορεί να έχουν αγοραστική δύναμη στο Ηράκλειο οι κρουαζιέρες. Όχι όμως ο κόσμος, θεωρώ, μακάρι να βγω ψεύτης. Όχι ο κόσμος που έρχεται διακοπές να μείνει εδώ να ξοδέψει μια εβδομάδα χρήματα. Κάθονται στο ξενοδοχείο και αυτό αυξάνει και το κόστος, το λειτουργικό των ξενοδοχείων με το all-inclusive πακέτο, γιατί ο κόσμος κάθε μέσα και μόνο τρώει και πίνει.
1: Οι διεθνείς συνθήκες και οι συγκρούσεις στην Μέση Ανατολή φαίνεται να επηρεάζουν συνολικά την καταναλωτική συμπεριφορά των επισκεπτών, παρότι οι τουρίστες συνεχίζουν να επιλέγουν την Κρήτη για τις διακοπές τους, εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι στις δαπάνες τους, με αποτέλεσμα η αυξημένη τουριστική κίνηση να μην μεταφράζεται αντίστοιχα σε ενίσχυση των εσόδων στην τοπική οικονομία.
0: Κοιτάξτε, αυτός ο πόλεμος που έχει δει, που είναι, ελπίζουμε φυσικά να τελειώσει γρήγορα όπως ανακοινώθηκε τώρα, έχει αποφέρει μεγάλο ενεργειακό κόστος στην Ευρώπη, οπότε ο Ευρωπαίος καταναλωτής δεν έχει δυστυχώς τη δυνατότητα να ξοδέψει αρκετά χρήματα στις διακοπές του. Το βλέπουμε από την αγορά. Δεν έχουν αγοραστική δύναμη. Μπορεί να έχουν αγοραστική δύναμη στο Ηράκλειο οι κρουαζιέρες. Όχι όμως ο κόσμος, θεωρώ, μακάρι να βγω ψεύτης. Όχι ο κόσμος που έρχεται διακοπές να μείνει εδώ να ξοδέψει μια εβδομάδα χρήματα. Κάθονται στο ξενοδοχείο και αυτό αυξάνει και το κόστος, το λειτουργικό των ξενοδοχείων με το all-inclusive πακέτο, γιατί ο κόσμος κάθε μέσα και μόνο τρώει και πίνει.
2: Ένα ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που θα δίνει λύση στην εξομοίωση των πτυχίων των αποφύτων των ΤΕΙ ζητούν εδώ και χρόνια οι απόφοιτοι των τεχνολογικών ιδρυμάτων. Μπορεί, όπως λένε, η κυβέρνηση να έχει δεσμευτεί επανειλημμένα να τακτοποιήσει το συγκεκριμένο ζήτημα, όμως η καθυστέρηση έχει ξεπεράσει κάθε όριο.
3: Είπε ότι θέλουν να λύσουν το θέμα, αλλά συνεχώς το αναβάλουν για το πάνε πιο μετά, επικαλούντας τεχνοκρατικές διαδικασίες, που δεν μπορούν να καταλάβουν ποιες είναι αυτές τις τεχνοκρατικές διαδικασίες και δεν δίνουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Να επίσης να αναφέρω κάτι πολύ σημαντικό, είναι ότι το τελευταίο τρίμηνο έχει δεχτεί το Υπουργείο Παιδείας πρόσημο που ξεπερνάει πάνω τα 600.000 ευρώ για μία απόδοση εργασιακών δικαιωμάτων σε αιτήματα πρώην ΤΕΙ που δεν είχαν προεδρικό διάταγμα, δηλαδή που να έλεγαν ότι παίρνουν σε συγκεκριμένα εργασιακά δικαιώματα.
2: Το παράδοξο, σύμφωνα με τους αποφύτους κυρίως των σχολών μηχανικών των ΤΕΙ, είναι πως τα πτυχία τους αναγνωρίζονται στο εξωτερικό, όχι όμως στο εσωτερικό της χώρας.
3: Αυτό που ζητάμε σαν σύλλογος και το απαιτούμε και σαν σύλλογος είναι η κυβέρνηση να δώσει ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα εφαρμόσει το εν λόγω νομοσχέδιο, την εν λόγω ρύθμιση, με συγχωρείτε, πότε θα εφαρμόσει την εν λόγω ρύθμιση, γιατί την απαιτούν 400.000 απόφοιτοι, 400.000 πολίτες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους, επάγγελμα το οποίο σπούδασαν και επάγγελμα στο οποίο εξελίχθηκαν. Και δεν μπορούν να το ασκήσουν όπως πρέπει, ενώ στο εξωτερικό, να το τονίσω αυτό, οι απόφοιτοι των πρώην ΤΕΙ αναγνωρίζονται κανονικά ως απόφοιτοι πανεπιστημίων. Δεν γίνεται στο εξωτερικό να γνωρίζονται ως απόφοιτοι πανεπιστημίων, αλλά εντός της χώρας που σπούδασαν να είναι κάτι διαφορετικό.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Σάββατο 20 Ιουνίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Κάτοικοι των αθανάτων και γειτονικών περιοχών πραγματοποίησαν νέα διαμαρτυρία κατά της δημιουργίας προσωρινού χώρου φιλοξενίας μεταναστών, εκφράζοντας έντονα την αντίθεσή τους και προχωρώντας σε προσωρινό αποκλεισμό του δρόμου. Το θέμα συζητήθηκε σε σύσκεψη στη Λότζια με εντάσεις μεταξύ κατοίκων και φορέων, ενώ αναμένεται να τεθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σε νέα κινητοποίηση προχώρησαν το απόγευμα της Παρασκευής οι κάτοικοι των αθανάτων και γειτονικών περιοχών αντιδρώντας στο σχεδιασμό δημιουργίας προσωρινού χώρου φιλοξενίας και διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στην περιοχή. Στο σημείο που συγκεντρώθηκαν πολίτες επικράτησε ένταση με τους ίδιους να εκφράζουν για ακόμη μια φορά την αντίθεσή τους στην προωθούμενη λύση. Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας τους απέκλεισαν προσωρινά το δρόμο εμποδίζοντας την ομαλή κυκλοφορία των διερχόμενων οχημάτων. Στο σημείο βρέθηκε και ισχυρή αστυνομική δύναμη. Το πρωί του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στη Λότζια για τη δομή μεταναστών, στη διάρκεια της οποίας δεν έλειψαν οι εντάσεις, αφού κάτοικοι και επιχειρηματίες της περιοχής διαφώνησαν κάθετα με τη χωροθέτηση της δομής τους αθανάτους και ζήτησαν διασφαλίσεις ότι πρόκειται για κλειστή δομή. Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί την ερχόμενη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οι εργασίες περίφραξης και συντήρησης της κρίνης Μοροζίνη αναστέλλονται από τη Δευτέρα και μετατίθενται για το Σεπτέμβριο μετά τις αντιδράσεις τοπικών φορέων και επαγγελματιών. Η απόφαση αυτή προέκυψε μετά από κοινοβουλευτική παρέμβαση του Λευτέρη Αυγενάκη και θεωρείται λύση που εξομαλύνει τις αντιδράσεις χωρίς να αμφισβητείται ωστόσο η ανάγκη συντήρησης του ιστορικού μνημείου.
1: Θετικές είναι οι εξελίξεις γύρω από το ζήτημα περίφραξης και συντήρησης της κρίνης Μοροζίνη στην καρδιά του Ηρακλείου μετά από κοινοβουλευτική αναφορά προς την Υπουργό Πολιτισμού κυρία Λίνα Μενδώνη που κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Αυγενάκης μεταφέροντας την κοινή επιστολή των τουριστικών, επαγγελματικών και παραγωγικών φορέων της πόλης του Ηρακλείου σχετικά με την έναρξη των εργασιών συντήρησής της εν μέσω της τουριστικής περίοδου. Σύμφωνα με τον κύριο Αυγενάκη, οι διαδικασίες σταματούν από Δευτέρα και παίρνουν παράταση για Σεπτέμβριο, κατευνάζοντας τα πνεύματα μετά τις έντονες αντιδράσεις που είχε προκαλέσει το ζήτημα στην τοπική κοινωνία.
2: Τα έργα από Δευτέρα σταματούν, δηλαδή ξυλώνεται όλη αυτή η περίφραξη και θα συνεχιστεί η δουλειά της συντήρησης από 1η του Σεπτέμβρη, ώστε και να υπάρχει χρόνος ώστε να μην χαθεί η χρηματοδότηση, αλλά να φύγουμε και από την περίοδο της τουριστικής έντασης που ειδικά ο Ιούλιος και ο Αύγουστος ξέρουμε πάντα το Ηράκλειο γίνεται υποδοχέας εκατομμυρίων συμπολιτών μας αλλά και πολιτών του κόσμου που επιλέγουν την Κρήτη ως τόπο αναψυχής.
1: Ο κύριος Αυγενάκης μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα τόνισε πως η αναγκαιότητα συντήρησης του ιστορικού μνημείου δεν αμφισβητείται ευχαριστώντας παράλληλα την κυρία Μενδώνη για την άμεση ανταπόκρισή της.
2: Έχοντας ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή ότι σαφώς τα μνημεία μας θέλουν την προστασία, θέλουν την προσοχή όλων, αλλά κυρίως των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού, είχαμε ταχθεί ξεκάθαρα υπέρ των έργων συντήρησης της κρίνης Μοροζίνη ή γνωστά ως λιονταράκια. Ωστόσο όμως ο χρόνος που επελέγει και οι ενέργειες οι οποίες έγιναν χωρίς προηγούμενη διαβούλευση, που μάλλον όπως τουλάχιστον μάθαμε είχε γίνει πρώτερη συνεννόηση με τη Δημοτική Αρχή, ήταν τουλάχιστον άστοχο. Προσπαθούμε να έχουμε τα λιγότερα δυνατά προβλήματα, τις λιγότερα αρνητικές εικόνες, να δώσουμε ένα περιβάλλον, να δημιουργήσουμε ή να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον υγιές, χαρούμενο και ευχάριστο, λύνοντας προβλήματα και απολαμβάνοντας καταστάσεις. Θεωρώ ότι αυτή είναι μια καλή εξέλιξη και θέλω να ευχαριστήσω δημόσια την κυρία Μενδώνη που για άλλη μια φορά έδειξε τα αντανακλαστικά της.
1: Υπενθυμίζεται πως η τοποθέτηση σειρματοπλέγματος περιμετρικά του μνημείου είχε προκαλέσει.

0: αρκετές οι μεγάλες αντιδράσεις με τους τοπικούς τουριστικούς φορείς και τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο κέντρο της πόλης να κάνουν λόγο για έλλειψη προγραμματισμού και ευαισθησίας από πλευράς της εφορίας αρχαιοτήτων, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους για την έναρξη των εργασιών στην καρδιά της τουριστικής περίοδου. Η υπηρεσία από την άλλη ξεκαθάριζε με ανακοίνωσή της πως ο προγραμματισμός των έργων είναι αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεότερων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Δύο ισχυροί σεισμοί σημειώθηκαν το μεσημέρι στη Γάβδο, με αποτέλεσμα να έχουμε και κλείσιμο του Φαραγγιού της Σαμαριάς. Η Εύα Λαμπρινού θα μας πει περισσότερα. Εύα.
2: Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε μόνο το μεσημέρι στην Γάβδο. Ο σεισμός που ταρακούνησε Γάβδο και Χανιά έγινε αισθητός και στην Ανατολική Κρήτη. Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 12:37 και είχε μέγεθος 5,3 ρίχτερ σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Το επίκεντρο τώρα του σεισμού εντοπίζεται 7 χιλιόμετρα ανατολικά, βορειοανατολικά της Γάβδου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 13,8 χιλιόμετρα. Είχε προηγηθεί σεισμός 4,6 ρίχτερ λίγα λεπτά νωρίτερα και συγκεκριμένα στις 12:31. Για το λόγο αυτό δόθηκε εντολή να εκενωθεί το φαράγγι της Σαμαριάς, με τις αρχές να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, Μάνο. Τέλος να σου πω πως στη στιγμή της απόφασης στο φαράγγι βρίσκονταν περίπου 566 άτομα. Το προσωπικό του Εθνικού Δρυμού αντέδρασε άμεσα, επιστρέφοντας περίπου 100 επισκέπτες που είχαν φτάσει έως το 6ο χιλιόμετρο της διαδρομής. Κλείνοντας να σου πω πως οι υπόλοιποι που βρίσκονταν κοντά στον οικισμό της Σαμαριάς οδηγήθηκαν με ασφάλεια προς την νότια έξοδο στην Αγία Ρουμέλη.
1: Εύα, να σε ευχαριστήσουμε. Άλλαζουμε τώρα θέμα. Έντονη απορία αλλά και δυσαρέσκεια εκφράζουν οι κάτοικοι της Αγίας Τριάδας για την τοποθέτηση δεκάδων ζαρτινιέρων στον προάβλιο χώρο της Εκκλησίας, καθώς περιορίζουν την ελεύθερη κίνηση και αλλοιώνουν την αισθητική του χώρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η παρέμβαση προέκυψε μετά από αλλαγή του σχεδιασμού την τελευταία στιγμή, ενώ οι κάτοικοι ζητούν άμεσες ενέργειες για τη βελτίωση της εικόνας της ιστορικής συνοικίας.
3: Αίσθηση έχει προκαλέσει, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Τριάδας, Βαγγέλη Γρηγοράκη, κάλυψη του προάβλιου χώρου της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδας με δεκάδες ζαρτινιέρες χωρίς λουλούδια. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αρμόδιες υπηρεσίες μπορεί να τις τοποθέτησαν πρόσφατα, όμως η απορία του Συλλόγου είναι εάν και πότε θα μετακινηθούν, καθώς περιορίζουν την ελεύθερη κίνηση αλλά και αλλάζουν το αισθητικό αποτέλεσμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τοποθέτηση αυτή έγινε μετά από αλλαγή του σχεδιασμού την τελευταία στιγμή, ενώ σύμφωνα με τον κύριο Γρηγοράκη, ο Πολιτιστικός Σύλλογος της περιοχής έλαβε γνώση για το θέμα κατόπιν εορτής.
4: Μάθαμε ότι η τεχνική υπηρεσία έφερε αυτές τις γλάστρες. Είναι μεγάλες, είναι βαριές. Είναι όπως αυτές που βάζουν στους πεζόδρομους ο Δήμος. Αυτό έγινε λοιπόν την Πέμπτη το μεσημέρι. Mm-hmm. Ήρθαν με μηχανήματα για να τοποθετηθούν αυτές οι γλάστρες. Επίσης έγινε μια φασαρία επί τόπου. Ότι είχαν επιβλέποντας εκεί ένα σχέδιο με το οποίο προσπαθούσε να γίνει αυτή η δουλειά. Είχε λοιπόν προηγηθεί προφανώς το σχέδιο, άρα και μια συζήτηση με τον εντολοδόχο, να το πούμε έτσι, της παραγγελίας αυτής, η οποία δεν ξέρουμε ακριβώς αυτή τη στιγμή ποιος είναι. Θεωρούμε όμως ότι είναι ο Δήμος, αν μη τι άλλο, και όποιος άλλος τέλος πάντων χρειάστηκε να τις γλάστρες αυτές. Άρα λοιπόν ήρθαν αυτές οι γλάστρες με κάποιο σχέδιο. Έγινε μια φασαρία με κάποιους κατοίκους εκεί πέρα. Mm-hmm. Και τελικά οι γλάστρες αυτές τοποθετήθηκαν με διαφορετικό τρόπο από ό,τι είχε αρχικά σχεδιαστεί. Άρα λοιπόν για ποιο λόγο συνέβη αυτή η αλλαγή. Πέρασα και το είδα. Mm-hmm. Είναι οι γλάστρες τοποθετημένες και έχουν καταλάβει όλη την έκταση της πλατείας σε μια απόσταση μεταξύ τους. Mm-hmm. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ποιο είναι το σκεπτικό αυτό?
5: Πήγαμε πάλι και στον κύριο Σπυρδάκη, του είπαμε το πρόβλημα και μας λέει δεν ξέρω τι γίνεται με τη μελέτη αυτή, θα δούμε τώρα πώς θα προχωρήσει, αλλά εν τω μεταξύ ας κάνουμε κάτι να βάλουμε κάποιες αντιλίες. Λέμε εντάξει, συμφωνούμε, δεν είναι ότι διαφωνούμε. Και προτείναμε και εμείς να μπουν

0: καρδινιέρα σε αυτό το χώρο. Μέχρι να γίνει η οριστική μελέτη της Αγίας Τριάδας. Να μπει δηλαδή πράσινο, να μπει πράσινο με λίγα λόγια, να έχουμε ένα χώρο πράσινο. Αυτό ήταν. Συμφωνήσαμε, έχουμε μαζέψει 500 υπογραφές από τους όλους γύρους κατοίκους, συμφωνούν όλοι. Εξαιρές βέβαια υπάρχουν ένα-δύο οι οποίοι καταφεύγουν σε αισχρά λόγια απέναντι στην οικογένειά μου.
1: Θα μετακινηθούν, δεν είναι μόνο για την μπάλα που λένε ότι θα παίζουν μπάλα και ενοχλούν. Ενοχλεί και η μπάλα, αλλά όλα εδώ πέρα ενοχλούσαν. Δηλαδή, άμα δεν φυτευτούν έτσι βέβαια είναι χάλια. Άμα φυτευτούν και εκείνο και ομορφήσει η περιοχή, όλα καλά. Άμα μην έτσι βέβαια, έτσι σαν φέρετρα είναι.
2: Έχουμε τα μπαλτίσει εδώ πέρα και ο άντρας μου και εμείς τους φωνάζουμε να φεύγουν, πετάνε την μπάλα, πετάνε στα παράθυρα εδώ της εκκλησίας, στις πόρτες, τη πετάνε από εδώ και σπάνε τα λουλούδια, από εδώ όλα τα σπάνε τα λουλούδια και αυτά τα λουλούδια που θα βάλουν εδώ, εμάς μας αρέσουν.
3: Σε κάθε περίπτωση πάντως οι κάτοικοι της ιστορικής συνοικίας ζητούν να γίνουν άμεσα παρεμβάσεις προκειμένου να αλλάξει ριζικά η εικόνα της περιοχής.
4: Δεν μπορείς να ζήσεις σε αυτή την περιοχή καθόλου. Να πούμε την παραβατικότητα, να πούμε ότι δεν μπορείς να περάσεις από το δρόμο, ότι μόλις πέσει η νύχτα δεν περνάει κανείς πια και δεν έρχεται κανένας.
5: Όσον αφορά τις δεντροφυτεύσεις,
4: τις δεντροφυτεύσεις, δεν υπάρχει πράσινο. Δεν πρέπει να υπάρχει πράσινο. Σε όποια χώρα του κόσμου και να πας είναι μέσα στην πόλη πράσινο. Εδώ πέρα δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Πρέπει να πρασινίσει το μέρος.
6: Υπάρχουν άπειρα προβλήματα από επικινδυνότητες, από μη διέλευση οχημάτων, από να μην μπορείς να περάσεις από τη συνοικία γιατί φυτρώνουν παντού χόρτα.
3: Τα ετοιμόρροπα.
6: Φοδεύουν οι γάτες. Ετοιμόρροπα. Το ετοιμόρροπα είναι πολύ πολύ βασικό. Εμείς τα καταγράψαμε και σιγά σιγά 5-5 τα δίνουμε στην Επιτροπή Ετοιμόρροπο του Δήμου για να προβούν σε ενέργειες. Κάνουμε master plan καθαριότητας αυτή τη στιγμή, γιατί η συνοικία δεν είναι να καθαρίσει τον Ικάδη. Αν ήμασταν στο Μασταμπάκι, ήταν τα κτίρια του 80, του 90 και του 2000, δεν θα είχαμε τέτοια θέματα. Όμως η καθαριότητα για την Αγία Τριάδα δεν είναι Ικάδη. Είναι τα χόρτα, είναι τα μπάζα, είναι τα σπίτια τα οποία τα ανοίγουν και πετάνε μέσα σκουπίδια, είναι πράγματα τα οποία η υπόλοιπη πόλη πέραν του κέντρου δεν τα έχει.
3: Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας και περνάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθεί ο 43χρονος άνδρας που βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών για την υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Πάμε στο Χάρη Λεοντάκη να μας δώσει το ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα Μάνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ο 43χρονος απολογηθεί την Τρίτη για την υπόθεση των δεντριλίων ειδικής κάναβης που βρέθηκαν κοντά σε ιδιοκτησία του και σύμφωνα με τους αστυνομικούς καλλιεργούς εκείνος. Οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα του, άρχισε την δίωξη βαθμοκουργήματος για καλλιέργεια ειδικής κάναβης, πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη. Μέχρι την Τρίτη οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι θα έχουν οριστικά αποτελέσματα από την διασταύρωση DNA που έχει ξεκινήσει από προχθές, καθώς είχε βρεθεί βιολογικό υλικό στο σπίτι του, σε δύο σημεία, στο πάτωμα και σε μία τηλεόραση, ενώ βρέθηκε βιολογικό ίχνη βιολογικού υλικού και στο αυτοκίνητό του. Γι' αυτό το λόγο οι αστυνομικές αρχές των Χανίων πήραν δείγματα DNA από τον αδερφό της εξαφανισμένης Σταυρούλας και την μητέρα της, προκειμένου να μπορέσει να γίνει σύγκριση. Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι ο 43χρονος ενοικιαστής του ακινήτου της εξαφανισμένης δεν λέει την αλήθεια. Εκτιμούν ότι η 45χρονη πήγε στο σπίτι για να κάνει τον έλεγχο όπως είχε συμφωνηθεί μεταξύ τους, έναν τακτικό έλεγχο που έκανε συνήθως ανά 6 μήνες. Εκεί μέσα στο σπίτι κάτι έγινε και η Σταυρούλα δεν έφυγε ποτέ από αυτό. Θεωρούν ότι ο 43χρονος κάποια στιγμή θα αποκαλύψει το τι έχει συμβεί. Με το να παραμένει κρατούμενος μέχρι υποκράτηση, μέχρι την απολογία του για την υπόθεση των ναρκωτικών, οι αστυνομικοί θα του ζητούν συνεχώς να δίνει κατάθεση, όπως έγινε και χθες το βράδυ. Χθες το βράδυ όπου εντοπίστηκε μέσα σε ένα αυτοκίνητο τύπου κλούβα στην ιδιοκτησία του. Το αυτοκίνητο αυτό μάλλον μεταφέρθηκε στο αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, όπου εξετάστηκε εξομικιστικός προκειμένου να δουν οι αστυνομικοί να εντοπίσουν

0: χρησιμοποιήσουν τυχόν βιολογικό υλικό και σε αυτό το όχημα. Και όλο το βράδυ του ζητούσαν εξηγήσει για το τι έχει γίνει για τη Σταυρούλα με εκείνον να αρνείται κατηγορηματικά ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με την εξαφάνισή του. Επιμένει ότι η Σταυρούλα πήγε στο σπίτι, έκανε τον έλεγχο και στη συνέχεια έφυγε χωρίς έκτοτε να έχει καμία επικοινωνία μαζί της. Πλέον οι αστυνομικοί ρίχνουν όλο το βάρος στα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που πιστεύουν ότι θα οδηγήσουν στην εξιχνίαση της εξαφάνισής της, Μάνο.
1: Χάρη, μας ευχαριστήσουμε και περιμένουμε να δούμε τι θα ισχυριστεί την ερχόμενη Τρίτη κατά τη διάρκεια της απολογίας του 43χρονος. Προχωράμε τώρα στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, κυρίες και κύριοι. Σε μια νέα εποχή περνάει η φορολογική διοίκηση με την ΑΔΕ να υλοποιεί ένα εκτεταμένο σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού που φιλοδοξεί να κάνει τις συναλλαγές πολιτών και επιχειρήσεων με την εφορία πιο γρήγορες, πιο απλές και με λιγότερη γραφειοκρατία. Στόχος μεταξύ άλλων είναι να περιοριστούν οι χρονοβόρες διαδικασίες και να διευκολυνθεί η διαχείριση φορολογικών υποθέσεων, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται με τον τρόπο που τους ταιριάζει καλύτερα, τηλεφωνικά δηλαδή ή με φυσική παρουσία.
2: Η ανεξαρτή αρχή δημοσίων εσόδων προχωρά σε ριζικό μετασχηματισμό των υπηρεσιών της με στόχο οι συναλλαγές πολιτών και επιχειρήσεων να γίνονται πλέον γρήγορα, απλά και κυρίως ψηφιακά. Νέες πλατφόρμες, αυτοματοποιημένες διαδικασίες και 24-ωρη εξυπηρέτηση μέσω του συστήματος φαίνεται πως θα αλλάξουν τον τρόπο που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα την φορολογική διοίκηση.
3: Η εφορία μπαίνει σε νέα ψηφιακή εποχή, προσπαθεί να συνενώσει αρμοδιότητες. Ήδη υπάρχει το Μάη 15-21, όπου ο κάθε πολίτης θα μπορεί να πάρει τηλέφωνο να εξυπηρετηθεί. Υπάρχουν ήδη τα γραφεία εξυπηρέτησης φορολογουμένων σε κάθε νομό, όπως εδώ στο νομό Ηρακλείου έχουμε 5 γραφεία εξυπηρέτησης φορολογουμένων. Είναι Καστέλια, Αρκαλοχώρη, Τιμπάκη, Μύρες και Χερσόνησο. Αυτά θα προσπαθήσει να τα αναβαθμίσει. Επίσης, στη φαρέτρα του Υπουργείου Οικονομικών βάζει τα My Point. Τα My Point τι θα είναι? Θα είναι ένα νέο υπερσύγχρονο κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων, όπου θα έχει πολυμορφικής ιδιότητας. Βέβαια, θα δουλεύει 24/7. Τι σημαίνει? Θα δουλεύει όλη τη βδομάδα, όλο το 24ωρο, 7 μέρες τη βδομάδα. Οπότε, ανά πάσα στιγμή θα μπορεί ο καθένας να εξυπηρεθεί.
2: Οι φορολογούμενοι θα μπορούν να ολοκληρώνουν υποθέσεις από το σπίτι τους χωρίς φυσική παρουσία στην εφορία, ενώ σταδιακά θα δημιουργηθεί ένας ενιαίος ψηφιακός κόμβος με όλη την φορολογική και τελωνιακή νομοθεσία.
3: Το Υπουργείο Οικονομικών μπαίνει σε νέα βάση, σε νέα δεδομένα, να διασυνδέσει τις νέες τεχνολογίες. Με ποιο τρόπο? Παράδειγμα, υπάρχει ένα θάνατος αυτόματο, θα υπάρχει ενημέρωση online, να ενημερωθεί και η εφορία, να ενημερωθεί το ΓΕΜΙ όταν είναι επιχείρηση, να ενημερωθεί ο ΕΦΚΑ. Όλη αυτή η πληροφορία πάει να μπει σε μία online, έτσι ώστε να έχουμε μείωση του χρόνου που δαπανείται για περιττές πληροφορίες για τη στιγμή που υπάρχει στην εφορία, να μπορεί να διαχέεται και αμφίδρομα στο ΓΕΜΙ παράδειγμα, να υπάρχει στην εφορία αυτή η σχέση, έτσι ώστε να κερδίσουμε τον χρόνο. Όλα αυτά βέβαια θα το δούμε στο νέο σύστημα, όπου τι πάει να κάνει. Έχουμε ξαναπεί, υπάρχει το ΜΙΔΑ. Το ΜΙΔΑ θα διασυνδέσει όλα αυτά. Κτηματολόγιο, εφορία, my property, φόρους, τα μισοτήρια, το νέο PKP που έχει μπει στην ΑΔΕ. Όλη αυτή η διασύνδεση θα τη δούμε σε νέα βάση δεδομένων στο επόμενο χρονικό διάστημα.
2: Οι αλλαγές έρχονται και στα ακίνητα με πλήρη ψηφιοποίηση του ε9 των μεταβιβάσεων και των κληρονομικών διαδικασιών, αλλά και αυτόματες ενημερώσεις στα φορολογικά μητρώα. Το νέο μοντέλο υπόσχεται λιγότερη γραφειοκρατία, ταχύτερες διαδικασίες και μια εφορία πιο προσβάσιμη από ποτέ, διαθέσιμη πλέον όλο το 24ωρο για κάθε γωνιά της Ελλάδας.
3: Ήδη η ψηφιακή τεχνολογία είναι σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, όμως πάνε ένα βήμα πιο μπροστά να συνενώσουν τα κενά σημεία από υπηρεσία σε υπηρεσία, να συνενώσουν υπηρεσίες, να συνενώσουν τους διαφορετικούς φόρους που υπάρχουν από τη στιγμή που στο αφημί κρέμεται όλη η πληροφορία του καθένα μας. Θα πρέπει ανά πάσα στιγμή, από τη στιγμή που θα συμβαίνει σε ένα φορέα, να υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση και επικοινωνία και μεταφορά των δεδομένων και της πληροφορίας, να μην χρειάζεται να χάνει τζάμπα χρόνο ο πολίτης, να ενημερώνει τα αντίστοιχα υπηρεσίες και συστήματα.
1: Παλέτες, ξερόχορτα και σκουπίδια συνθέτουν την εικόνα στο πάρκινγκ κάτω από τη γέφυρα της λεωφόρου Κνωσού, αλλά και στο πρώτο τμήμα του πάρκου Ερυθρού.

0: χρέας, με τις παλέτες που παραμένουν πεταμένες στο ίδιο σημείο εδώ και εβδομάδες, να συνθέτουν ένα σκηνικό που δεν τιμά την πόλη του Ηρακλείου.
1: Παλέτες, ξερόχορτα και σκουπίδια συνθέτουν την εικόνα στο πάρκινγκ κάτω από τη γέφυρα της Λεωφόρου Κνωσού, αλλά και στο πρώτο τμήμα του Πάρκου Ερυθρέας. Παλέτες που παραμένουν πεταμένες στο ίδιο σημείο εδώ και εβδομάδες, συσσωρευμένα από ρήματα και ξερά χόρτα στα παρτέρια, δημιουργούν μια εικόνα που δύσκολα παραπέμπει σε ένα νέο και σύγχρονο έργο.
2: Ξερόχορτα που είναι επικίνδυνα να αναπράξουν φωτιά. Εδώ μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος τώρα λόγω του ότι παίρνουν την πράσινη γραμμή και κατεβαίνουν στις δουλειές τους. Αν δείτε, είναι πάντα γεμάτα το πάρκινγκ, έτσι. Αγανάκτησαν, ναι, εγκαταλελειμμένα. Κομμάτια από τις εργασίες τους. Πλαστικά, μπαλέτες, ξύλα, εκτεθειμένα αυτά τα καλώδια που βγαίνουν μέσα από το δάπεδο. Που δεν ξέρω, κάτι θα συνδέσουν φαντάζομαι εκεί, έτσι.
3: Τα ξερόχορτα εντάξει είναι λίγο επικίνδυνο αν πάρει φωτιά. Οι παλέτες είναι παντού, οι πρόγκες είναι παντού. Τους πατάει ο κόσμος, τα αυτοκίνητα. Θέλει λίγο μια ιδιαίτερη προσοχή. Μαζεύει πολλά παιδάκια εδώ. Θέλουμε λίγο να είμαστε πιο προσεκτικοί.
1: Ο χώρος ο οποίος αναδιαμορφώθηκε και παραδόθηκε επίσημα προς χρήση τον περασμένο Οκτώβριο ως μέρος της ευρύτερης ανάπλασης παρουσιάζει σήμερα εικόνα εγκατάλειψης προκαλώντας προβληματισμό. Την ίδια στιγμή το πρώτο τμήμα του Πάρκου Ερυθρέας, το οποίο αναμένεται να παραδοθεί στις αρχές Ιουλίου, εμφανίζει παρόμοια εικόνα εντείνοντας τις ανησυχίες για τη συνολική κατάσταση του έργου.
4: Υπάρχει μια άθλια κατάσταση στο Πάρκο Ερυθρέας. Υπάρχουν παντού ξύλα, παλέτες, μπρόκες. Και υποτίθεται είναι φτιαγμένο όλο αυτό για να είναι εδώ τα παιδιά και να κάνουν μια κατάσταση να περνάνε καλά με τα ποδήλατα, με τα πατίνια, με μια ωραία εικόνα φιλική προς τα παιδιά. Ωστόσο, ναι, υπάρχουν ξερόχορτα που μπορεί να πάρουν φωτιά, να πάρουν μαζί και τις παλέτες, είναι δίπλα στο δρόμο. Επικίνδυνες καταστάσεις γενικά. Δεν είναι τόσο friendly το περιβάλλον όλο. Και ένα ποδήλατο, ένα οτιδήποτε να περάσει πάνω από τις μπρόκες θα τα καταστρέψει όλα. Πρέπει καταρχήν ο χώρος να καθαριστεί. Να είναι σωστές οι υποδομές και μετά μπορούν να είναι ελεύθερος οποιοδήποτε να έρχεται εδώ. Άθλια, ναι, τα βλέπω μπροστά είναι. Έπρεπε αν μη τι άλλο να τα έχει μαζέψει εξ αρχής ο Δήμος.
2: Λίγο πράσινο δεν θα έπρεπε να έχουν να βάλουν. Προς Θεού δηλαδή. Έπρεπε να είχε παραδοθεί. 2 χρόνια κάνανε να το τελειώσουν. Είχαμε στίβα τα χώματα, τις σκόνες. Τώρα είναι, έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά. Μπράβο τους που έχουν κάνει δουλειά. Όμως δεν την έχουν τελειώσει. Είναι αμαρτία από το Θεό, θα έπρεπε ήδη να έχει προχωρήσει.
3: Και όσον αφορά, επειδή εδώ μαζεύονται πάρα πολλά παιδάκια με πατίνια, ποδήλατα, είναι επικίνδυνο για τα πιτσιρίκια να παίζουν σε ένα τέτοιο χώρο. Δηλαδή, ο χώρος φτιάχτηκε και για τους πολίτες, έτσι. Και επειδή πολλά πιτσιρίκια έρχονται και παίζουν, πρέπει να υπάρχει μια πιο μαζεμένη κατάσταση.
1: Ένα έργο που παρουσιάστηκε ως μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις των τελευταίων ετών για την περιοχή, φαίνεται σήμερα να δοκιμάζεται στην πράξη πριν καν ολοκληρωθεί πλήρως.
2: Περπατάει πάρα πολλοί κόσμος εδώ, κάνει τον περίπατό του για γυμναστική, για λόγους που ξέρετε, υγιεινής. Και όμως, ενώ έχουν βάλει το φωτισμό, δεν έχουν δώσει το φωτισμό ακόμα. Το βράδυ κρατάμε τα κινητά μας. Βγαίνω και εγώ με το σύζυγό μου και περπατάω. Κρατάμε τα κινητά μας για να έχουμε φωτισμό. Δηλαδή, είναι απαράδεκτο. Γιατί τις βάλανε? Από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να είναι ηλιακή. Θα μπορούσαν να τα είχαν συνδέσει. Αν θα έρθετε μετά τις 6.30 ώρα, είναι πάρα πολλά παιδάκια με ποδήλατα που παίζουν.
0: Σε εκκρεμότητα παραμένει το ζήτημα των αποφύτων πρώην ΤΕΗ με περίπου 400.000 πτυχιούχους να ζητούν ξεκάθαρη και άμεση ρύθμιση για την επαγγελματική τους αποκατάσταση, καθώς συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ασάφειες τα δικαιώματα και την αναγνώριση των σπουδών τους, παρά τις πιέσεις και τις δικαστικές αποφάσεις.
5: Ένα ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που θα δίνει λύση στην εξομοίωση των πτυχίων των αποφύτων των ΤΕΗ ζητούν εδώ και χρόνια οι απόφοιτοι των τεχνολογικών ιδρυμάτων. Μπορεί, όπως λένε, η κυβέρνηση να έχει δεσμευτεί επανειλημμένα να τακτοποιήσει το συγκεκριμένο ζήτημα, όμως η καθυστέρηση έχει ξεπεράσει κάθε όριο.
6: Είπε ότι θέλουν να λύσουν το θέμα, αλλά συνεχώς το αναβάλουν για το πάνε πιο μετά, επικαλούντας τεχνοκρατικές διαδικασίες. Που δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποιες είναι αυτές τις τεχνοκρατικές διαδικασίες και δεν δίνουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Να επίσης να αναφέρω κάτι πολύ σημαντικό, είναι ότι το τελευταίο τρίμηνο έχει δεχτεί το Υπουργείο Παιδείας πρόσημο που ξεπερνάει πάνω τα 600.000 ευρώ για μία απόδοση εργασιακών δικαιωμάτων σε αιτήματα πρώην ΤΕΗ που δεν είχαν προεδρικό διάταγμα, δηλαδή που να έλεγαν ότι παίρνουν σε συγκεκριμένα εργασιακά δικαιώματα.
5: Το παράδοξο, σύμφωνα με τους αποφύτους κυρίως των σχολών

0: μηχανικών των ΤΕΙ είναι πως τα πτυχία τους αναγνωρίζονται στο εξωτερικό, όχι όμως στο εσωτερικό της χώρας.
1: Αυτό που ζητάμε σαν σύλλογος και το απαιτούμε και σαν σύλλογος είναι η κυβέρνηση να δώσει ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα εφαρμόσει το εν λόγω νομοσχέδιο, την εν λόγω ρύθμιση, με συγχωρείτε, πότε θα εφαρμόσει την εν λόγω ρύθμιση, γιατί την απαιτούν 400.000 απόφοιτοι, 400.000 πολίτες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους, επάγγελμα το οποίο σπούδασαν και επάγγελμα στο οποίο εξελίχθηκαν. Και δεν μπορούν να το ασκήσουν όπως πρέπει, ενώ στο εξωτερικό, να το τονίσω αυτό, οι απόφοιτοι των πρώην ΤΕΙ αναγνωρίζονται κανονικά ως απόφοιτοι πανεπιστημίων. Δεν γίνεται στο εξωτερικό να αναγνωρίζονται ως απόφοιτοι πανεπιστημίων, αλλά εντός της χώρας που σπούδασαν να είναι κάτι διαφορετικό.
2: Αυξητική τάση στις αφίξεις τουριστών καταγράφεται φέτος στην Κρήτη, ωστόσο η ενίσχυση της κίνησης μέσω last minute κρατήσεων δεν μεταφράζεται σε αντίστοιχη αύξηση δαπανών. Με αποτέλεσμα, παρά την πορεία προς πιθανό ρεκόρ αφίξεων, η τοπική αγορά να μην βλέπει ανάλογη ενίσχυση στα έσοδα.
3: Αυξητική τάση στις αφίξεις τουριστών καταγράφεται φέτος στην Κρήτη, με την αγορά να κινείται έντονα προς τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, παρότι οι συνολικές αφίξεις εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τις προηγούμενες χρονιές και μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε νέο ρεκόρ. Αυτό δεν φαίνεται να αποτυπώνεται αντίστοιχα στα έσοδα της τοπικής αγοράς.
4: Μέχρι τώρα είναι με μια αυξητική τάση, δυστυχώς όμως με πολύ μεγάλες προσφορές. Όπως έχουμε πει και παλιότερα, η σεζόν θεωρώ ότι θα πάει φέτος, όλοι θα είναι με last minute, με τις προσφορές που κάνουν οι ξενοδόχοι, γιατί δυστυχώς η κρίση υπάρχει στην Ευρώπη. Το κακό είναι όμως ότι ο κόσμος δεν θα αφήσει χρήματα στην αγορά. Οπότε αυτό που είχαμε πει, να κρατάμε μικρό καλάθι, πρέπει να το κρατάμε. Γιατί στο τέλος της ημέρας το ταμείο δεν θα είναι αυτό που περιμέναμε. Δυστυχώς. Σε αφήξεις το πρόσημο θα είναι θετικό. Όχι σε έσοδα όμως. Λόγω των προσφορών και λόγω της μη μεγάλης ικανότητας, καταναλωτικής ικανότητας των πελατών μας.
3: Η Ευρώπη εξακολουθεί να αποτελεί την βασική δεξαμενή επισκεπτών για το νησί, με την Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Γαλλία και την Πολωνία να βρίσκονται στις πρώτες θέσεις προτίμησης. Αντίθετα, η αγορά του Ισραήλ και αλλά και της Ρωσίας εμφανίζει αισθητή απουσία από τον τουριστικό χάρτη της Κρήτης, κυρίως λόγω των διεθνών εξελίξεων και των γεωπολιτικών εντάσεων.
4: Η πρώτη αγορά είναι η γερμανική αγορά, είναι η αγγλική αγορά που ευτυχώς έχει τη διαφορά του, τη συναλλαγματική διαφορά, οπότε είναι πιο προσιτή για αυτούς η Κρήτη. Και Γαλλία, Πολωνία, Γερμανία, Ολλανδία, όλες οι ευρωπαϊκές αγορές. Δεν έχουμε δυστυχώς την αγορά του Ισραήλ λόγω του πολέμου και την αγορά της Ρωσίας λόγω πάλι του πολέμου. Δεν έχουν αγοραστική δύναμη. Μπορεί να έχουν αγοραστική δύναμη στο Ηράκλειο οι κρουαζιέρες, όχι όμως ο κόσμος, θεωρώ, μακάρι να βγω ψεύτης, όχι ο κόσμος που έρχεται διακοπές να μείνει εδώ να ξοδέψει μια εβδομάδα χρήματα, κάθοντας στο ξενοδοχείο, και αυτό αυξάνει και το κόστος, το λειτουργικό των ξενοδοχείων με το all inclusive πακέτο, γιατί ο κόσμος κάθεται μέσα και μόνο τρώει και πίνει.
3: Οι διεθνείς συνθήκες και οι συγκρούσεις στην Μέση Ανατολή φαίνεται να επηρεάζουν συνολικά την καταναλωτική συμπεριφορά των επισκεπτών, παρότι οι τουρίστες συνεχίζουν να επιλέγουν την Κρήτη για τις διακοπές τους, εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι στις δαπάνες τους, με αποτέλεσμα η αυξημένη τουριστική κίνηση να μην μεταφράζεται αντίστοιχα σε ενίσχυση των εσόδων στην τοπική οικονομία.
4: Κοιτάξτε, αυτός ο πόλεμος που έχει δει, που είναι, ελπίζουμε φυσικά να τελειώσει γρήγορα όπως ανακοινώθηκε τώρα, έχει αποφέρει μεγάλο ενεργειακό κόστος στην Ευρώπη, οπότε ο Ευρωπαίος καταναλωτής δεν έχει δυστυχώς τη δυνατότητα να ξοδέψει αρκετά χρήματα στις διακοπές του. Το βλέπουμε από την αγορά. Δεν έχουν αγοραστική δύναμη. Μπορεί να έχουν αγοραστική δύναμη στο Ηράκλειο οι κρουαζιέρες. Όχι όμως ο κόσμος, θεωρώ, μακάρι να βγω ψεύτης, όχι ο κόσμος που έρχεται διακοπές να μείνει εδώ να ξοδέψει μια εβδομάδα χρήματα, κάθοντας στο ξενοδοχείο, και αυτό αυξάνει και το κόστος, το λειτουργικό των ξενοδοχείων με το all inclusive πακέτο, γιατί ο κόσμος κάθεται μέσα και μόνο τρώει και πίνει.
2: Το Summer Catwalk 2026 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο Ηράκλειο, προσελκύοντας πλήθος κόσμου σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα και την ψυχαγωγία. Η άρτια διοργάνωση, η παρουσίαση μόδας και η παρουσία της Ειρήνης Σαγρέ συνέβαλαν στη δημιουργία μιας ξεχωριστής εκδήλωσης που άφησε πολύ θετικές εντυπώσεις.

0: Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Summer Catwalk 2026, το καθιερωμένο ετήσιο καλοκαιρινό event μόδας και ψυχαγωγίας που διοργανώνει η Ειρήνη Σαγρέ και ο ραδιοφωνικός σταθμός Μελωδία 106,6 στο Ηράκλειο. Το Summer Catwalk 2026 κατάφερε για ακόμα μία χρονιά να κερδίσει το ενδιαφέρον του κοινού, επιβεβαιώνοντας τον θεσμό που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια στην πόλη του Ηρακλείου. Οι παρουσιάσεις μόδας, η άρτια διοργάνωση και το ιδιαίτερο καλοκαιρινό σκηνικό συνέβαλαν στη δημιουργία μιας ξεχωριστής ατμόσφαιρας που απέσπασε θετικά σχόλια από τους παρευρισκόμενους.
1: Δεχόμαστε το καλοκαίρι με τον καλύτερο τρόπο, με το κορυφαίο γεγονός του φετινού καλοκαιριού, εδώ στον υπέροχο χώρο του Αυλή Project. Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και τη διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance. Μια νύχτα γεμάτη μόδα, μουσικές, στο πιο καθηλωτικό σκηνικό. Μια επίδειξη που θα παρουσιάσει όλα τα τελευταία trends, οι μοναδικές δημιουργίες, θα βρεθούν με τις νέες τάσεις.
0: Ξεχωριστή ήταν και η παρουσία της Ειρήνης Σαγρέ, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο της βραδιάς, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού. Η εκδήλωση έτυχε ιδιαίτερα θετικής υποδοχής, με πολλούς από τους παρευρισκόμενους να εκφράζουν το θαυμασμό τους για την παρουσία και τον επαγγελματισμό της. Η ανταπόκριση του κόσμου υπήρξε έντονη, επιβεβαιώνοντας τη θετική απήχηση που είχε διοργάνωση.
1: Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που τους έχουμε κοντά μας σε κάθε μας εκδήλωση και μας στηρίζουν. Τον κόσμο ο οποίος παρευρίσκεται στην εκδήλωσή μας, στην κάθε μας εκδήλωση και τη σημερινή και μας τιμά με την παρουσία του. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ιδιοκτήτες του Αυλή Project και να ευχαριστήσω τα κορίτσια που συντονίζουν τα καμαρίνια. Αλλά να ευχαριστήσω και εσάς από το κανάλι, από την τηλεόραση Κρέτα και ειδικά τον Μανώλη τον Αλεξάκη, ο οποίος είναι πάντα αρρωγός στις εκδηλώσεις μας.
0: Summer Catwalk 2026 ολοκληρώθηκε αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις τόσο στους συμμετέχοντες όσο και στους επισκέπτες, οι οποίοι αγκάλιασαν τη διοργάνωση και συνέβαλαν στη δημιουργία μιας ακόμα επιτυχημένης καλοκαιρινής βραδιάς στο Ηράκλειο.
2: Η γιορτή της Ακαδημίας του Αστέρα Ρεθύμνου ανέδειξε το σημαντικό έργο που επιτελείται στο Σύλλογο με τη συμμετοχή πολλών παιδιών, γονέων αλλά και εκπροσώπων του ΟΦΗ. Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε μάλιστα η παρουσία του κυπέλου Ελλάδας του ΟΦΗ και η βράβευση των νεαρών αθλητών σε μια βραδιά που ολοκληρώθηκε με παραδοσιακούς χορούς.
3: Σε μια βραδιά όπου έλαβε την αποκλειστικότητα η πολυπληθής Ακαδημία του Αστέρα Ρεθύμνου, το κέρδος δεν ήταν άλλο από την ανάδειξη του έργου που επιτελείται στο εν λόγω σύλλογο. Η βραδιά είχε πολλά happenings. Ανάμεσα σε αυτά, η παρουσία εκπροσώπων της ΠΑΕΟΦΗ με τον αντιπρόεδρο και διευθυντή των Ακαδημιών Ηλία Πουρσανίδη, τον σκάουτερ Μανώλη Σικιωτάκη, την υπεύθυνη τύπου Μένια Σιδεράκη και τους ποδοσφαιριστές Γιάννη Αποστολάκη και Παύλο Καινουριάκη. Στα χέρια τους κρατούσαν το βαρύτιμο κύπελο Ελλάδος που κατέκτησαν πριν από λίγο καιρό στο Πανθεσσαλικό στάδιο.
4: Έχω την ίδια συγκίνηση, όπως είδατε και στο βίντεο, και αυτή τη στιγμή, γιατί βρίσκομαι μπροστά σας και εκείνη την ημέρα ο λόγος της συγκίνησής μου ήταν γιατί μέσα από αυτή την επιτυχία έρχεται μια τεράστια χαρά σε όλο το νησί, άρα πρέπει να νιώθουμε και να νιώθετε κι εσείς όλοι υπερήφανοι και ότι συμμετείχατε και έχετε μερίδιο σε αυτό το μεγάλο επίτευγμα, σε αυτό το τίτλο.
5: Κάτι πολύ όμορφο, γιατί βλέπω μικρά παιδιά, βλέπω μεγάλους να έρχονται να μας λένε συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ που κατακτήσατε το κύπελο. Είναι κάτι πολύ ευχάριστο να το βλέπουμε αυτό, γιατί είμαι και από εδώ, είμαι στον τόπο μου όπως είπατε, Είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό.
6: Είναι μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή. Όλο αυτό που ζούμε σήμερα δεν είναι μόνο η συνεργασία με την ΠΑΕΟΦΗ, δεν είναι μόνο το κύπελο, αλλά πιο πολύ απ' όλα είναι ότι τα ζωντανά παραδείγματα της Ακαδημίας που είναι ο Γιάννης Αποστολάκης και οι υπόλοιποι μικροί αθλητές πάνω στους οποίους στηρίζεται η φιλοσοφία της ΠΑΕΟΦΗ είναι εδώ. Τα παιδιά τα βλέπουν, τους γνωρίζουν από κοντά και είναι το ωραιότερο παράδειγμα και για να ακολουθήσουν το δικό τους δρόμο, αλλά κυρίως για να μείνουν στον χώρο του ποδοσφαίρου.
3: Η Ακαδημία του Αστέρα Ρεθύμνου με Ακαδημιάρχη τον Γιώργο Μπαστάκη, που είναι ο αποκλειστικός συνεργάτης της Κρήτης του Δίκτυου Υποδομών της ΠΑΕΟΦΗ, διοργάνωσε μια υπέροχη εκδήλωση.
5: Όταν έφυγα από την πόλη μου, από το σπίτι μου, ήμουνα 100% συγκεντρωμένος στο να φτάσω να γίνω επαγγελματίας στον Όφη. Έγινα, φέραμε το κύπελλο τώρα εδώ, νομίζω είναι ό,τι καλύτερο.
7: Τεράστια τιμή καταρχάς, τεράστια επιτυχία για τον Όφη μας, τη μεγαλύτερη ομάδα της Κρήτης, μας έκανε περήφανους όλους και μας κάνει και εμάς εδώ και σήμερα ακόμα πιο περήφανος με το να βρίσκεται εδώ και να διαθέτει και τα παιδιά, τους ποδοσφαιριστές και να φέρνει και το κύπελο και όλο αυτό που έχει κάνει για τον Αστέρα Ρεθύμνου θεωρώ ότι είναι... Εντάξει, δεν έχω λόγια.
6: Δημιουργήθηκε από τη μια μέρα στην άλλη. Δημιουργήθηκε χέρι-χέρι με τη μεγαλύτερη ομάδα της Κρήτης, την ΠΑΕΟΦΗ. Και τα παιδιά αγάπησαν γιατί έζησαν όλες αυτές τις στιγμές που μας έχει προσφέρει τα τελευταία χρόνια. Με κορύβωση τους δύο συνεχόμενους τελικούς και φυσικά την κατάκτηση. Τα παιδιά πλέον μπορούν να λένε ότι δεν είναι η δεύτερη αγαπημένη τους ομάδα ΟΦΗ, αλλά η πρώτη. Γιατί δεν έχει να ζηλέψει τίποτα ούτε από τον Παναθηναϊκό, ούτε από τον Ολυμπιακό, ούτε από τις υπόλοιπες μεγάλες ομάδες.
3: Ο πρόεδρος του Αστέρα Νίκος Παπαδάκης καλωσόρισε τον κόσμο που γέμισε την πλατεία των Μικρασιατών και φυσικά τους κυπελούχους Ελλάδος.
5: Αυτό που θα πω είναι να μην έχουν καθόλου άγχος, να δίνουν το καλύτερο σε αυτό, να είναι ελεύθεροι και θα έρθουν όλα με σκληρή δουλειά.
7: Θα καταφέρουμε να παίξουν και άλλα παιδιά. Νομίζω ότι δεν αφορά μόνο τον Αστέρα Ρεθύμνου αυτό το πράγμα, αφορά όλο το Ρέθυμνο, την τοπική κοινωνία. Να ανοίξουμε το δρόμο. Έχουμε μια φοβερή συνεργασία με τον Όφη. Θεωρώ ότι να ανοίξει ο δρόμος για πολλά κριτικόπουλα να παίξουν στον Όφη. Μακάρι να γίνει αυτό. Θα είμαστε περήφανοι και θεωρώ ότι θα πάρει και αξία η δουλειά που κάνουμε εμείς εδώ.
3: Η βραδιά έκλεισε με χορούς από την Κρήτη και τον Πόντο και φυσικά με τις βραβεύσεις της Ακαδημίας ανά ηλικιακό τμήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Να απομακρυνθούν οι εξοπλισμοί από τα σύνορα σε μία εβδομάδα ήταν το τελεσίγραφο που έστειλε η Ουκρανία στη Λευκορωσία, ζητώντας να απενεργοποιήσει εξοπλισμό αναμετάδοσης κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, τον οποίο, όπως υποστηρίζει, η Ρωσία χρησιμοποιεί για την καθοδήγηση επιθέσεων με drones. Ο Ζέλενσκι μάλιστα δήλωσε ότι αν δεν την κάνει από μόνη της η Λευκορωσία, η Ουκρανία θα κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για να τους απομακρύνει η ίδια.
1: Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έδωσε διορία μίας εβδομάδας στη Λευκορωσία για να απενεργοποιήσει εξοπλισμό αναμετάδοσης κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, τον οποίο, όπως υποστηρίζει, η Ρωσία χρησιμοποιεί για την καθοδήγηση επιθέσεων με drones. Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων στο Κίεβο, Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η Ουκρανία θα καταστρέψει τα συγκεκριμένα ραντάρ εάν ο Λευκορώσος ηγέτης δεν προχωρήσει στην απομάκρυνσή τους εντός

0: Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι θεωρεί επαρκές το διάστημα της μίας εβδομάδας, επισημένοντας ότι κάθε μέρα άμαχοι σκοτώνονται και παιδιά τραυματίζονται.
1: Для чого слова, що він не хоче бути війни? Хай зніме цю техніку, хай вимкне цю техніку. Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Тому що, чому я кажу тиждень, тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди, поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми.
0: Η προειδοποίηση Ζελένσκι έρχεται σε μία περίοδο κλιμάκωσης των ρωσικών επιθέσεων σε ουκρανικές πόλεις, με τις αρχές να αναφέρουν νέα θύματα, μεταξύ αυτών και στο Χάρκοβο. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και νέα τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ένα παιδί, όταν ρωσικές κατευθυνόμενες βόμβες έπληξαν πολυκατοικία σε συνοικία στο Χάρκοβο τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Σύμφωνα με τις τοπικές υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών, διασώστες απεγκλώβησαν τραυματίες και ανέσυραν ένα νεκρό από τα συντρίμμια. Σε ξεχωριστές δηλώσεις του, ο Ζελένσκι εξέφρασε την ελπίδα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δώσουν θετική απάντηση στο αίτημα του Κιέβου για άδειες παραγωγής συστημάτων αντιβαλιστικής άμυνας. Όπως ανέφερε, η απόκτηση των σχετικών αδειών θα επέτρεπε στην Ουκρανική αμυντική βιομηχανία, τόσο κρατική όσο και ιδιωτική, να κατασκευάζει αναχαιτιστικά συστήματα, ενισχύοντας όχι μόνο την άμυνα της χώρας, αλλά και συμμάχων στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
3: Στο παγκόσμιο κύπελο τώρα να περάσουμε για να δούμε όλα τα γκολ της αγωνιστικής.
4: Χαμηλό μπλοκ όταν η μπάλα φτάνει εκτός περιοχής, αλλά εδώ η κίνηση από τον Μπάλογκαν ταχύτατα γυρίζει. Αυτογκολ! 1-0 οι Ηνωμένες Πολιτείες στο 11ο λεπτό του αγώνα. Ο Σούταρ προσπάθησε αρχικά να σταματήσει την μπάλα, αλλά ο Κάμερον Μπέρτζης είναι αυτός που τη στέλνει στα δίχτυα της εστίας της ομάδας του. Με τον Τίλμαν και τον Ρόμπισον χαμηλά η μπάλα. Θα γίνει το σούτ από τον Τεστ, η μπάλα αλλάζει πορεία, 2-0. Αλλά ο Τσβάιερ έχει σφυρίξει. Υπάρχει υπόδειξη από τον βοηθό, παράβαση offside. Το γκολ μετράει, 2-0 με τον Φρίμαν. 2-0 λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.
5: Και θέλουν προφανώς να το αναλάβουν και σήμερα εδώ. Πιθανό offside, αλλά η φάση προς το παρόν συνεχίζεται. 1-0. Δεν υψώθηκε σημαία. Σαϊμπαρί σκοράρει σε 70 δευτερόλεπτα μόνο. Το Μαρόκο εκτελεί με τον μέλλοντα φορ της Bayern. Τρομερή εκτέλεση.
6: Έγινε το λάθος. Κλέβει ο Κούνια. Ο Βινίσιος στον άξονα. Ανοίγει τα αριστερά. Φέρνει την μπάλα στο δεξί, πρώτη απόκρουση από τον Πλασίδ και ο Κούνια ανοίγει το σκορ για τη Βραζιλία αυτή τη φορά. Μένει κάτω η σημαία του δεύτερου βοηθού και η Βραζιλία παίρνει κεφάλι στο σκορ. Μέσω του Αντί η μπάλα θα φτάσει στον Ντουβέρν. Δηλαδή καθαρά από τον Καζιμίρ. Ο Πακετά, η Βραζιλία έχει την ευκαιρία για ένα δεύτερο γκολ με τον Κούνια να το πετυχαίνει και είναι εντυπωσιακό. Δύο-0 στο 36. Δεν είχε ιδανικό πάτημα πριν την εκτέλεση. Παρόλα αυτά στέλνει την μπάλα στον ουρανό της εστίας του Μπλασίδ. Και να βάλει στο μάτς τον Κιερό. Ευκαιρία τώρα για τη Βραζιλία με τον Βινίσιους να πλασάρει τον πλασί.

0: για το 3-0. Από νωρίς η άμυνα της ΑΕΤ αρκετά ψηλά, ίσως περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Σε δύο περιπτώσεις λειτουργήσε η παγίδα του offside. Όχι όμως και τώρα.
1: 13 από τους 26 ποδοσφαιριστές είναι από τις δύο ομάδες, 7 από τη Φενέρμπαχτσε, 6 από τη Γαλατά. Ο Κούμπας αλλάζει μπάλα, το σούτ μακρινό και το γκολ. Το 1-0 στο ξεκίνημα του αγώνα. Ματίας Γκαλάρσα.

0: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
1: Λίγο πριν ολοκληρωθεί το κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης Κρέτα, να σας ευχαριστήσουμε που μας παρακολουθήσαμε και να παρακολουθήσουμε την πρόβλεψη για τον αυριανό καιρό.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε εδώ για άλλη μια φορά στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, στα καταστήματα Κοσμοσπορ που εκ προημίου και εξορισμού ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολό. Είναι το box out, το 25ο box out της τρίτης σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα. Μαζί μας είναι πάντοτε τα Ναράζα Ρος που κατεβαίνουν από τις κορφές του Ψιλορίτη, μας δίνουν χαρά, δύναμη, ευεξία και όλα τα συμπαρομαρτούντα. Στο μεταξύ το ημερολόγιο δείχνει σήμερα 23 Απριλίου του 2026. Είναι η γιορτή του Αγίου Γεωργίου και εμείς δεν θα μπορούσαμε να μην φιλοξενούμε απόψε εδώ έναν Γιώργο που δεν ήταν βεβαίως μεγάλο μάρτυρας, αλλά υπήρξε και λόγω του τροπεοφόρος. Στο ποδόσφαιρο το μόνο που δεν ξέρω, αλλά θα το μάθουμε. Εδώ αποκαλύπτονται όλα, είναι αν και λόγω του σκότωσε κάποιον δράκο, όπως ο γενναίος καβαλάρης Άγιος, σε μια εμβληματική εικόνα που αποτυπώνεται στη θρησκευτική και στη λαϊκή παράδοση. Πολύ χαρά έχω, Γιώργο Κοκολάκη.
1: Καλησπέρα,
0: που είσαι εδώ μαζί μας απόψε.
1: Και, εγώ
0: και μάλιστα τη μέρα της γιορτής, δηλαδή αυτό που να το πεις.
1: Έτυχε τώρα να είμαι στο Ρέθυμνο. Πόσο καιρό το κουβεντιάζουμε.
0: Πολύ καιρό.
1: Να κάνουμε αυτή την κουβέντα μαζί. Εντάξει, και τώρα έτυχε να είμαι στο Ρέθυμνο και εγώ χάρηκα πάρα πολύ.
0: Και βρισκόμαστε εδώ στον ωραίο χώρο των καταστημάτων Κοσμοσπορ και στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα και με τις φανέλες μια μπάλα, ποδοσφαιρικά παπούτσια, η φανέλα του Ολυμπιακού, η φανέλα του Όφη. Δυστυχώς και αυτό το χρεώνομαι εγώ, δεν έχουμε φανέλα της μεγάλης ΕΑΡ που επί των ημερών σου έφτασε ένα βηματάκι μικρό από την πρώτη εθνική, αλλά ούτως ή άλλως θα το κουβεντιάσουμε. Σκότωσες κανέναν δράκο στην καριέρα σου, για να μείνω σε αυτό με το οποίο προλόγησα την εκπομπή σήμερα.
1: Σκότωσα πάρα πολλές φορές τον εαυτό μου.
0: Τον εαυτό σου,
1: Κατευθείαν μπήκα στα βαθιά από πολύ μικρός, 18 χρονών περίπου, στη μεγαλύτερη ομάδα για κατά με της Ελλάδος, με τρομερές απαιτήσεις και κάθε φορά που ετοιμαζόμουν να μπω στο γήπεδο και να αγωνιστώ ήταν μια μάχη. Και μέσα μου, αλλά και όπως ξέρει όλος ο κόσμος, αυτή η φανέλα είναι πολύ βαριά και έχει τρομερές απαιτήσεις. Και για μας ήταν κάθε φορά που μπαίναμε ήταν μια μεγάλη μάχη.
0: Ήταν μια μάχη επιβίωσης, ήταν μια μάχη επιβεβαίωσης. Τι απ' όλα ήταν. Θα το πιάσουμε το κουβάρι της ζωής σου που έχει πολύ μεγάλο, πραγματικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά το να βρεθεί ένα παιδί 17,5-18 χρονών και να καταφέρει όχι μόνο να επιζήσει, να επιβιώσει, αλλά να αναγνωριστεί και να καταξιωθεί σε εκείνη τη μεγάλη ομάδα του Ολυμπιακού, δεν ήταν και το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου.
1: Πραγματικά, ναι μεν μπορεί εγώ σαν μεγαλώντας, σιγά σιγά παίζοντας μπάλα, ας πούμε ξεκινώντας από τον Αστέρα, είχα πει στον εαυτό μου, έβλεπα τις αντιδράσεις του κόσμου, είδα ότι έχω, ότι υπερτερώ, είχα κάποιο ταλέντο και θα μπορούσα να φτάσω σε μια μεγάλη ομάδα. Βέβαια ήταν πάρα πολύ δύσκολο εκείνη την εποχή γιατί τους μικρούς δεν τους υπολόγιζαν καθόλου. Όλα μαζί, τύχη, ταλέντο, συγκυρίες, με έκανα να βρεθώ σε αυτό το μεγάλο σύλλογο. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Όντως ήταν δύσκολο γιατί δεν είναι εύκολο σε ένα μικρό παιδί 18 χρονών το 1978 να μπορεί να μπει σε αυτή τη μεγάλη ομάδα του Ολυμπιακού. Παρόλα αυτά όμως, με αυτά που σου είπα ότι και με τύχη και με προσπάθεια πολύ και με ταλέντο, κατάφερα να είμαι για αρκετά χρόνια σε αυτό το σύλλογο να ανοίξω.
0: Και να γράψεις και μια πολύ σημαντική ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, γεννιέσαι 3 Σεπτεμβρίου
1: του 60.
0: Του 60 πού?
1: Ηράκλειο Κρήτης.
0: Ηράκλειο, εδώ.
1: Ναι.
0: Εδώ που είμαστε.
1: Αλλά μεγάλωσα και ήρθα στο Ρέθυμνο, στην οικογένεια του Μπαρμπαγιάννη του Καλέμη, ο οποίος ήταν το πρωί λιμενεργάτης και το βράδυ ψαράς. Είχε άλλα τέσσερα.
0: Στη Βιοπάλη, δηλαδή, στον αγώνα.
1: Ναι, είχε άλλα τέσσερα παιδιά και η σεβαστή γυναίκα του ήταν νοικοκυρά τα χρόνια εκείνα. Δεν δουλεύανε, είχαν όλη τη δουλειά στο σπίτι και στα παιδιά. Και έτσι σιγά σιγά παίζοντας μπάλα στη γειτονιά, ήμουνα και τυχερός γιατί η γειτονιά μας τότε, το Πλατεάκι, είχε γύρω στα 12-15 αγόρια και παίζαμε μπάλα.

0: πηγαίναμε κατασκηνώσεις μαζί και είμαστε κάθε μέρα στην πλατεία και παίζαμε μπάλα. Εγώ το έκανα και μόνος μου, δηλαδή εκείνα τα χρόνια. Καθόμουν σε ένα τοίχο και χτύπαγα την μπάλα ατελείωτες ώρες, ναι, και με τα δύο πόδια. Και έτσι κατάφερα σιγά σιγά να μπορέσω να ελέγχω και τα δύο μου πόδια. Εντάξει, είχα και με ένα ταλέντο. Αυτό καμιά φορά εγώ πιστεύω ότι είναι έμφυτο να έχεις αίσθηση της μπάλας.
1: Ποιος σε τσίμπησε και σε πήγε στον Αστέρα?
0: Στον Αστέρα πώς έγινε? Είχαμε κάνει μια ομάδα εμείς τα παιδιά αυτά της γειτονιάς και κάποια στιγμή εκεί στις κατασκηνώσεις που πηγαίναμε στο Μέρωνα.
1: Στο Μέρωνα.
0: Σα ξέχαστε.
1: Στο Μάρι.
0: Ναι, ήταν ο Αναστάσης ο Γιαχακόπουλος, ο συγχωρεμένος, ο οποίος ήταν, ανήκε στον Αστέρα, ο οποίος ήταν, είχε διαλυθεί ο Αστέρας. Και ενώ έβλεπε ότι αυτή η γειτονιά, τα παιδιά είχαν ταλέντο, παίζανε μπάλα, εγώ ξεχώριζα ας πούμε, σκεφτήκαμε να βρούμε τον κύριο Μίμη τον Λιονί, που ήταν ο παλιός πρόεδρος, και να επανεδρύσουμε τον Αστέρα. Και έτσι το 1974, δεν κάνω λάθος, είναι και πολλά τα χρόνια, από αυτή τη γειτονιά των παιδιών ξεκίνησε να δημιουργηθεί ο νέος Αστέρας.
1: Ο νέος Αστέρας.
0: Ναι. Και έτσι δημιούργησε ο νέος Αστέρας. Αξέχαστο είναι το πρώτο μάτς που παίξαμε με αντίπαλο τα Χανιά.
1: Στη... Το θυμάσαι, δεν θυμάσαι.
0: Ναι, ναι, σιγά στη Σοχώρα. Στη Σοχώρα. Θυμάμαι το γήπεδο να είναι φίσκα. Πολλοί κόσμος. Χάσαμε βέβαια. Αλλά ήταν έτσι το πρώτο, πώς να πω, επίσημο παιχνίδι, μπορώ να πω σε εισαγωγικά. Ναι. Ναι. Το 1974. Και σιγά σιγά μέσω του Αστέρα, γιατί βρέθηκε ο Αστέρας να γίνει ξανά πάλι μια ένωση ομάδων το 1976-1977 και παίζανε τότε, ήταν τέταρτη εθνική για να βγουν γάμα ή για να βγουν
1: β' εθνική.
0: Δεν υπήρχε γάμα.
1: Δεν υπήρχε γάμα, όχι.
0: Και τότε 16 χρονών έπαιζα εγώ με άντρες μεγάλους, παίζαμε εμείς για να βγούμε β' εθνική. Και έτσι μου ήταν και στην Αθήνα, ας πούμε.
1: Μπράβο, η επόμενη ερώτησή μου είναι πώς έπεσε τα ραντάρ του Ολυμπιακού τότε. Καταρχήν πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε, γιατί και αυτό έχει, μια... έχει πολύ ενδιαφέρον και είναι ωραία ιστορία. Εσύ εκείνη την εποχή, αν δεν κάνω λάθος, έπαιζες αριστερό εξτρέμ.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Ή χαφ ή αριστερό εξτρέμ.
1: Ή χαφ. Ναι. Μπροστά πάντως.
0: Μπροστά, ναι.
1: Ωραία. Άνω τελεία και θα το ξαναβρούμε αυτό μπροστά, ναι, μας, ναι, λίγο.
0: Εγώ λοιπόν είχα δώσει ένα αγώνα, παίξαμε σαν Αστέρας, ενώ είχα δώσει τα διαπιστήριά μου τότε σε αυτό το πρωτάθλημα που ήταν να βγούμε για β' εθνική. Και με είχαν δει αρκετές ομάδες και με παρακολουθούσαν. Εγώ δεν ήξερα βέβαια τώρα τίποτα, ούτε διάβαζα, ούτε είχαμε αυτά τα.
1: Το ίντερνετ και το ένα και το άλλο, για να ξέρεις τι γίνεται. Και το transfer market.
0: Έγινε ένας αγώνας, θυμάμαι το 1977, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν τιμωρημένος ο Όφη και είχε δώσει τον αγώνα στη Σοχώρα με τον ΠΑΟΚ. Αλλά το πρωί έπαιζε ο Αστέρας ένα παιχνίδι. Και είχε έρθει ο Γιάννης ο Δαμανάκης μαζί με τον.
1: Εμβληματική φιγούρα.
0: Ναι.
1: Χανιά, ΠΑΟ και εθνική ομάδα.
0: Μεγάλος παίκτης. Και μαζί με τον πρόεδρο, το συγχωρημένο τον Παντελάκη.
1: Τον Παντελάκη, τον Γιώργο, τι, ναι, λες τώρα.
0: Και με είδανε. Και μάλιστα η πρώτη ομάδα που με ζήτησε ήταν ο ΠΑΟΚ. Και εγώ δεν πήγα λόγω σεισμών. Είχαν γίνει σεισμοί.
1: Οι σεισμοί του, βέβαια.
0: Και δεν πήγα.
1: Θεσσαλονίκη. Ναι. Σωστό.
0: Και μετά.
1: Φοβήθηκες δηλαδή. Λόγω...
0: Ναι, δεν πήγα γιατί λόγω σεισμών και μετά οι γονείς μου, επειδή δεν είχα τελειώσει ακόμα το λύκειο. Όχι λύκειο, τότε λέγαμε την τρίτη γυμνασίου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι τρίτη γυμνασίου.
1: Το εξατάξιο γυμνάσιο. Ναι. Το εξατάξιο γυμνάσιο.
0: Φτάνουμε στο 78.
1: Οπότε έχεις τελειώσει το σχολείο και έχεις περάσει τη γυμνασική ακαδημία?
0: Όχι. Όχι.
1: Και είσαι στο Ρέθυμνο και. Και τι κάνεις το Ρέθυμνο το καλοκαίρι?
0: Το καλοκαίρι δούλευα.
1: Δούλευες.
0: Για να.
1: Χαρτζηλίκι.
0: Χαρτζηλίκι, μεροκάματο, ναι. Δούλευα τότε αξέχαστα σε ένα μαγαζί έξω από το Ρέθυμνο. Θα το φτιάχνανε τότε ένα σαν μπουζουξίδικο τη εποχή εκείνη. Ο Γιώργος ο Θεοδωράκης, ο Κρανί τον φωνάζανε. Μαζί με τον Αρτέμι, τον Σταρένιο. Είναι και δύο τραγουδιστές ήταν. Μαζί με τον πατέρα του, του Αρτέμι, μαζί με και ένα φίλο μου τον Κοσμά. Και άλλον ένα, δεν θυμάμαι τώρα ποιος άλλος ήταν. Και δουλεύαμε εκεί να τελειώσουμε το κέντρο. Εγώ έκανα λάσπη, κουβαλούσα, έκανα τέτοια. Κάποια στιγμή, ενώ δεν είχαμε τότε κινητά, δεν υπήρχαν το τηλέφωνο, δεν ξέρω πώς και τι, μου λέει ένας, θέλω στο τηλέφωνο, στο δίπλα μαγαζί. Και πάω εγώ και μου λέει, στο τηλέφωνο ήταν ο συγχωρεμένος ο Μίμης ο Λιονής, που ήταν τότε ο πρόεδρος,
1: ο πρόεδρος Αστέρα.
0: Του Αστέρα, λέει θέλω το απόγευμα να περάσεις από το σπίτι μου πάνω στο
1: Τσιπόπουλο,
0: στο χτήμα, ναι, στο χτήμα Λιοντή. Τότε ήταν έξω από το Ρέθυμνο εκείνα τα χρόνια, γιατί τα σπίτια ήταν λίγα και προς εκείνη τη μεριά δεν είχε

0: Σχεδόν τίποτα. Μόνο το στρατόπεδο ήταν. Πραγματικά κι εγώ με τις λάσπες μου, όλα αυτά, μόλις τελειώνω, πάω εκεί στο αμπέλι του Λιονί. Μου κάνει έτσι, μου δίνει ένα εισιτήριο και λέει: αύριο φεύγεις και πας Αθήνα να δοκιμάσεις τον Ολυμπιακό. Και έμεινα έτσι εγώ, ξέρω τώρα, λέω, δούλευα, είμαι, δηλαδή, όχι χάρηκα από τη μία, αλλά από την άλλη, λέω, πώς θα πάω, δεν ξέρω κανένα, μόνος μου, τι να κάνω, ούτε τότε είχαν μάνατζερ από πίσω, ούτε γονείς να σε πηγαίνουν, και έδωσα, θυμάμαι τότε πήρα, δεν θυμάμαι, 30 δραχμές έκανα το εισιτήριο, 60 δραχμές.
1: Το καράβι.
0: Το αεροπλάνο.
1: Από το αεροπλάνο.
0: Και φύρα το ένα φίλο μου, τον Γιώργο τον Καλατζηδάκη, του λέω: έλα μαζί μου. Γιατί είχε μια αδερφή αυτό στην Αθήνα. Μου λέω: άντε, πάμε μαζί παρέα, να μην είμαι μόνος. Και έτσι ξεκινήσαμε να πάμε εκεί. Με είχαν προτείνει ο συγχωρεμένος ο Μάρκος ο Φιντίκης, ο οποίος ήταν αστυνομικός και δούλευε μάλιστα και στην οικογένεια των Βαρδογιάννητων, στο Καπταγιώργη. Και ένας βιβλιοπόλης που ήταν φανατικός Ολυμπιακός, ονόματι Αντώνης Σαμαντάκης, εκεί στον Πειραιά. Πραγματικά, αφού φτάσαμε στην Αθήνα, πάμε εκεί στο βιβλιοπωλείο για να γνωριστούμε και με αυτούς τους ανθρώπους και να πάμε στο Ρέντι για προπόνηση. Φτάνοντας το πρωί, μας κεράσανε, με είδανε τώρα, εγώ ήμουν τότε... Πρέπει να είμαι 60 κιλά.
1: Τι λιμίδρα.
0: Ναι, 61. Μου λένε, με κοιτάζανε καλά-καλά. Λέει, αυτός θα παίξει τον Ολυμπιακό. Εντάξει, εγώ δεν είπα τίποτα, αλλά κατάλαβα ότι με βλέπανε περίεργα, ότι αν μπορώ εγώ να σταθώ εκεί. Και μας λένε ότι το φιλικό που ήταν να γίνει αναβλήθηκε. Θα πρέπει να περιμένουμε. Συναχωρήθηκα εγώ. Από τη μία δεν συναχωρήθηκα. Να σκεφτείς ότι δεν στάχωρηκα γιατί ματαιώθηκε το φιλικό και δεν θα με δούνε. Ότι φάγαμε, ήρθαμε από την Κρήτη, τώρα τι θα κάνουμε εμείς στην Αθήνα,
1: ναι, τι θα κάνεις στην
0: εκείνα
1: Αθήνα.
0: Τα χρόνια. Και παίρνουμε με τον Γιώργο τους δρόμους, το φίλο μου, να πάμε στην αδερφή του, η οποία έμενε πλατεία Βικτωρίας, αν δεν κάνω λάθος. Και άσου περπατάγαμε, δεν ξέρω πόσες ώρες, ούτε ξέραμε πού πηγαίναμε. Φτάνουμε κατάκοποι στο σπίτι της αδερφής του. Και μόλις δεν πέρασε καμία ώρα, μας λένε: παίρνω τηλέφωνο γιατί ήθελα να τους πω ότι αφήγουμε.
1: Ό,τι είναι, ναι.
0: Και λέει: όχι, έλα, λέει, θα κάνουμε δοκιμαστικά στο Ρέντι. Και έτσι ξαναφεύγουμε και πάμε και κάνουμε.
1: Ποδαράτη πάλι, όχι.
0: Όχι, ναι. Φύγα το μισό ποδαράτη και το άλλο ούτε θυμάμαι πώς φτάσαμε. Δεν μας περιμένει ούτε κανείς, μας περιμένει τίποτα. Πήγαμε μόνο στον Πειραιά και μας πήγαν αυτοί οι δύο, ο Μάρκος ο Φιντίκης με τον Αντώνη Τσαμαντά και μας πήγανε στο Ρέντι. Εκεί περιμένουν και άλλα παιδιά σαν και εμένα να δοκιμαστούν και από την πρώτη ομάδα, αν δεν κάνω λάθος, τότε ήταν ο Καραβίτης.
1: Ο Πέτρος ο Καραβίτης.
0: Ο Πέτρος ο Κανέλος. Πρέπει να ήταν και ο συγχωρεμένος ο Γιάννης ο Κυράστας. Δεν είμαι σίγουρος. Και λέει, μας βάζει ο Τόζα, χωρίζει
1: ο κάποια παιδιά.
0: Ναι, ο Βεσελίνοβης χωρίζει κάποια παιδιά. Παίξαμε σε μικρά τέρματα. 8-8, 7-7, δεν θυμάμαι, κάνα 20 λεπτό. Φεύγοντας, με αγκαλιάζει ο Τόζα και μου λέει: εσύ μικρή από πού είσαι? Και λέω: εγώ από την Κρήτη. Και έφυγε αυτός.
1: Και έφυγε.
0: Και πιο πάνω, όπως στο Ρέντι ανεβαίνοντας, ήταν ο Θεοδωρακάκης, ο Λεωνίδας. Και περίμενε και πιο πέρα ήταν ο Γιώργος, ο φίλος μου. Και λέει ο Τόζα στο Θεοδωρακάκη: αυτό μικρό από Κρήτη, πάρτε το. Και ήρθα εγώ και μου λέει: εγώ τώρα ήθελα. Δεν έβλεπα την ώρα να αλλάξω, να κάνω ντους και να φύγουμε, να ξαναγυρίσω
1: στο ρεύμα.
0: Ναι. Και μου λέει ο Γιώργος: μπράβο, θα σε πάρωνε. Και του λέω, του είπα και μια λέξη που δεν θέλω να την πω. Άντρε, πάμε, του λέω, κάνω μπάνιο και φεύγουμε. Και πάω να φύγω να πω γεια σας. Και μου λέει ο Θωρακάκης: θα πας κάτω στην. Τότε τα γραφεία
1: στη
0: του Ολυμπιακού ήταν στη λέσχη.
1: Στη λέσχη του Ολυμπιακού, στο Πασχαλιμάνι. Στο μικρό
0: ναι. Θα αλλάξει το ιστήριο και θα φύγει την άλλη μέρα. Και έτσι, απρόοπτα και ξαφνικά, ήμουνα η πρώτη μεταγραφή το 1978 στον Ολυμπιακό.
1: Δηλαδή και κάτι που δεν το είχες διανοηθεί προφανώς.
0: Όχι.
1: Δηλαδή συμβιαζόσουν να γυρίσεις στο Πλατεάκι και στον Αστέρα.
0: Εγώ δεν ήξερα κανένα, δεν ξέραμε άνθρωπο, τίποτα. Ξαφνικά μου λένε θα... και θα έρθεις σε μια εβδομάδα υπογράψεις. Όχι. θα ανέβεις 8 Ιουλίου.

0: Ιουνίου, γιατί θα φύγουμε προετοιμασία στη Ιουγκοσλαβία τότε. Ενωμένη Ιουγκοσλαβία.
1: Ενωμένη Ιουγκοσλαβία, λόγω Βεζελίνοβιτς, έκανε εκεί την προετοιμασία.
0: Ναι, πάω εγώ στην πρώτη συγκέντρωση λοιπόν. Ανεβαίνω, ήμουνα μέσα στη χαρά, αλλά και στην αγωνία. Κατεβαίνω κάτω, όλοι πέσαν να με ρωτήσουν τι έγινε και τα λοιπά. Μπράβο, ρε. Για εκείνα τα χρόνια ήταν κάτι, ας πούμε,
1: εννοείται.
0: Που δεν συνηθιζόταν.
1: Δεν είχε πάει άλλος ποδοσφαιριστής από το Ρέθυμνο. Όχι.
0: Όχι.
1: Ο συνονόματός είχε πάει στον Παναθηναϊκό
0: στο
1: μπάσκετ.
0: Είχε πάει μόνο ο Δημήτρης στο μπάσκετ και ο Πουπάκης στο Λευτέρη.
1: Ο Λευτέρης ο Πουπάκης, αλλά ο Πουπάκης ήταν από το Πέραμα.
0: Ήταν από το Πέραμα, αλλά και ήταν από Αθήνα αυτός.
1: Και μπράβο, έμενε στην Αθήνα και άρχισε την καριέρα του. Σωστό.
0: Πάω λοιπόν στην πρώτη συγκέντρωση της ομάδας.
1: Ο Πουπάκης τότε στον Ολυμπιακό.
0: Στον Ολυμπιακό. Ήταν η χρονιά που έφυγε ο Δελικάρης από τον Ολυμπιακό και πήγε στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Και πάω εγώ στην πρώτη συγκέντρωση και είναι 5.000 κόσμος, όλο το Καραϊσκάκι απ' έξω, γιατί τότε ήταν η θύρα, μπαίναμε από τη θύρα 1, αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι τώρα, και πολλά χρόνια. Νομίζω από τη θύρα 1, η οποία είχε έτσι ένα περίβολο που βάζαμε τα αμάξι και ήταν γεμάτο. Λέω, πώς θα μπω εγώ μέσα τώρα. Γιατί ντρεπόμουν, δεν ήξερα, άνθρωπος δεν ήξερε κιόλας. Και για καλή μου τύχη περνάει ο Λευτέρης ο Πουπάκης.
1: Ο Πουπάκης που λέγαμε.
0: Και αυτός
1: γνώριζε.
0: Με γνώριζε αυτός και με παίρνει αγκαλιά και μπαίνουμε μέσα. Και εκεί τώρα βλέπω, ας πούμε, ήταν τότε ο Κελεσίδης, ο Αηδηνίου, ο Κώστας, ο Λοσάντα, ο Κυράστας, ο Καραβίτης, ο Σταυρόπουλος.
1: Ο Μπάμπης ο Σταυρόπουλος.
0: Ο Μπάμπης ο Σταυρόπουλος, ο Κανέλος, Προκόβας, Σωρότος, πάρα πολλοί κόσμος. Και από τους μικρούς, επειδή είχα υπογράψει πρώτος εγώ, μετά ήταν και ο Λεμονής.
1: Ο Τάκης,
0: η ίδια χρονιά, ναι, ο Πέτρος.
1: Τον είχαν πάρει από,
0: από τον Αττικό.
1: Από τον Αττικό, στον Κολωνό.
0: Στον Κολωνό. Τον Ξανθόπουλο από τη Χαλκιδόνα, τον
1: Πέτρο. Μπράβο, τον Πέτρο, τον Άνετο που λέγαμε.
0: Ο Άνετος και είμαστε αυτοί οι πρώτοι τρεις εμείς, μικροί. Και εγώ τώρα που αυτούς τους παίζαμε στα χαρτάκια υποτίθεται, βρέθηκα ξαφνικά μαζί τους.
1: Ποιος ήταν το ίνδαλμά σου τότε, αρχίζοντας να παίζεις μπάλα, ρε παιδί μου, ποιο.
0: Αρχίζοντας να παίζω μπάλα, από την αλήθεια ήμουν με ο Δωμάζος.
1: Ο Δωμάζος.
0: Κάπου με τον Παναθηναϊκό, με τον Γουέμπλι.
1: Με τον Γουέμπλι το 71.
0: Μας είχε κάνει εντύπωση. Μετά εμφανίστηκε η καλή εποχή του ΠΑΟΚ. Και μου άρεσε πολύ ο Παρίδης. Ήταν γρήγορος και
1: διεκδικητικός. Ναι.
0: Και από τον Ολυμπιακό μου άρεσε μόνο ο Δελικάρης. Είχα τρέλα με τον Δελικάρη. Και μετά εμφανίστηκε ο Χατζηπαναγής.
1: Σωστό.
0: Και μετά λέω αυτός, τέλος. Είμαι Ηρακλής, είμαι Χατζηπαναγής, τέλος. Μου άρεσε ο τρόπος του παιχνιδιού του, με ξετρέλαινε. Και μάλιστα το 1978, Μάιος, πριν πάω να δοκιμαστώ στο Ολυμπιακό, που γράφω μία έκθεση
1: στο σχολείο,
0: και μας είχε βάλει ο καθηγητής να γράψουμε για ένα είδαλμά μας. Και εγώ είχα γράψει για τον Χατζηπαναγή. Εγώ, επειδή ήμουν ντροπαλός, δεν ήθελα ποτέ να μου διαβάζουν τις εκθέσεις. Και προφανώς δεν ξέρω, πρέπει να γράψα καλή έκθεση. Και λέει ο δάσκαλος, θα διαβάσουμε του Κοκολάκη την έκθεση. Εγώ σήκωσα βεβαίως το χέρι μου και λέω, δάσκαλε, αποχωρώ.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι, εγώ θα βγω έξω, δεν θέλω να είμαι μπροστά. Και πραγματικά δεν ήμουν μπροστά. Εκείνο λοιπόν το καλοκαίρι, γυρίζοντας από την Ιουγκοσλαβία, έπαιξα αντίπαλος με τον Χατζηπαναγή. Ναι. Δηλαδή αυτό, είμαι πάρα πολύ τυχερός. Δηλαδή του λέω, ξέρεις, με βλέπει, μου λέει, εσύ μικρή, μου λέει, είσαι καλός παίκτης. Θυμάμαι τότε στο Καραϊσκάκι παίξαμε το φιλικό. Και μετά το δεύτερο φιλικό παίξαμε στον Ηρακλή. Του λέω, και πού να ξέρεις, του λέω. Έχω γράψει για σένα.
1: Έχω γράψει έκθεση για σένα.
0: Ήταν συγκινητική στιγμή αυτή και δεν θα το ξεχάσω ποτέ και το έχω πει κιόλας μετά, γιατί σμίξαμε στις εθνικές ομάδες. Αυτός ήταν σαν περιφερειακός, κάτι συντονιστής ήταν. Τον είχαν τότε που ήμουν κι εγώ στις εθνικές ομάδες και του τα έλεγα. Ναι, του τα έλεγα. Ήταν πολύ ωραία. Και έτσι το 78 λοιπόν...
1: Αλλάζει η ζωή σου.
0: Αλλάζει η ζωή μου τελείως.
1: Εντελώς.
0: Ναι. Δηλαδή... Αρχίσαν οι προετοιμασίες, μετά το κάλεσμα εθνική νέων. Πηγαίναμε τουρνουά Ισραήλ, Τουρκία. Πάμε στην Τουρκία, παίρνουμε το Βαλκανικό κύπελο, που τότε μετά καταργήθηκε.
1: Μετά καταργήθηκε, τότε είχε σημασία όμως.
0: Πήραμε όμως τα...

0: Πώς το λένε αυτά τα ποσοστά που χρειάζεται για τη
1: Για
0: γυμναστική
1: τη γυμναστική.
0: ακαδημία.
1: Εδώ
0: Δίνω
1: κολλάει.
0: γυμναστική ακαδημία, εκμεταλλευόμενος το γεγονός αυτό και μπαίνω γυμναστική ακαδημία. Το 1978 λοιπόν γίνανε όλα.
1: Όλα μαζί.
0: Ναι.
1: Πώς σε δέχτηκαν τότε οι φίρμες του Ολυμπιακού?
0: Πολύ καλά. Καταρχήν,
1: δηλαδή είδες ποτέ υπεροψία, αλλά μωρέ το χωριατάκι από το Δέθυμνο?
0: Ποτέ αυτό,
1: ποτέ.
0: Γιατί απλώς το εκνεύριζα κάποιους, γιατί όταν έτρεχα γέλαγα. Ήμουν γελαστός. Είναι αυτό που λέω, ότι όταν πήγα εγώ είχα χαρά.
1: Ναι,
0: για
1: βέβαια.
0: Το παιχνίδι μου τελείως δεν είχα σκέψη ότι πρέπει να κερδίσουμε, Ολυμπιακός είμαστε. Γιατί εγώ έλεγα να μπω μέσα στο γήπεδο και να παίξω μπάλα. Ναι. Το 78 λοιπόν εγώ, το δωμάτιό μου ήμουνα με Γαλάκο Μάικ. Ξέχασα το Μάικ.
1: Το Μάικ,
0: ο οποίος τότε εκείνα τα χρόνια ήταν στάρ.
1: Τι λες τώρα.
0: Ναι. Και με είχε από την προστασία του. Και στο σπίτι του με είχε τότε με την κυρία Βούλα.
1: Κυρία Βούλα, γυναίκα του Γαλάκου.
0: Και μου έκανα καλές, κυρία Βούλα, μου είχε μεγάλη αδυναμία.
1: Βούλα, μπείτε.
0: Ναι, ναι, ναι, πολύ. Ο Μάικ, εξαιρετικό παιδί, δωμάτιο με αυτόν και με είχε και ο Κυράσης από κοντά.
1: Άρα δηλαδή, σου... με τους... σε δέχτηκαν ζεστά, παιδί μου.
0: Τους πείραζε, σε ορισμένους πείραξε λίγο. Γιατί μετά μου έδειξε αδυναμία ο προπονητής. Και δεν άρεσε σε κάποιους, ναι. Γιατί ο Βεσελίνοβιτς ήρθε και το όνειρό του, δηλαδή ο άνθρωπος έφτιαξε ένα Ολυμπιακό από το εξ αρχής, γιατί ήταν η μεταβατική περίοδο, η εποχή του Γουλάνδρη.
1: Σωστό.
0: Εμείς όταν ήρθαμε δεν υπήρχε πρόεδρος, ας πούμε, σαν τον Γουλάνδρη. Μετά ήρθε ο Νταϊφάς το 79. Το 79
1: όταν,
0: λοιπόν.
1: Και, πήγαν και, ο, και πήγε και ο Βαρδινογιάννης στον Παναθηναϊκό, είναι η πρώτη σεζόν του επαγγελματικού ποδοσφαίρου.
0: Πριν πάρει λοιπόν ο καπετάνιος,
1: ο Μπάρλος και
0: πριν πάρει ο καπετάνιος στον Παναθηναϊκό, παίζουμε στο Ρέντι με μια ομάδα που ονομάζεται, ήταν η ομάδα το Σιμπί. Τότε είχαν βγει αυτά τα Σιμπί και ήταν σαν πρόεδρος ο καπετάνιος.
1: Α, ναι. Α, είχε τρέλα με αυτά. Ναι, ναι.
0: Και βλέπω έναν τύπο στο Ρέντι όταν τελειώνει το φιλικό παιχνίδι και έπαιζε το κομπολόι με το πόδι πάνω σ' άλλο και μου λέει, μικρέ, έλα εδώ.
1: Το τσιγάρο.
0: Ναι, μου λέει, έλα εδώ. Μου λέει, πιάνω σε κοπέλη εσύ.
1: Πιάνω σε κοπέλη.
0: Και του λέω του Μπαρμπαγιάννη, γιατί εντάξει, ο πατέρας μου ψήφιζε για τον αδερφό του, τον Παύλο, και τον ήξεραν τον πατέρα μου, και μου λέει, μπράβο σου, είσαι καλός ποδοσφαιριστής. Ποιος έφερε πάει, μου λέει. Και του λέω, Μάρκος ο Φιντίκης. Ο Μάρκος, ο οποίος δούλευε για αυτόν.
1: Ναι.
0: Ο Μάρκος. Και έτσι έγινε η πρώτη γνωριμία με τον καπετάνιο.
1: Στο Ρέθυμνο, που είναι η πατρίδα του Βαρδινογιάννη, δηλαδή η επισκοπή. Είναι 5 χιλιόμετρα από το, 10 χιλιόμετρα από το Ρέθυμνο, που εκεί ξέρουν πρόσωπα και πράγματα οι Βαρδινογιάννηδες. Πώς δεν έτυχε, θα πεις, είχε προηγηθεί.
0: Δεν είχε ασχοληθεί.
1: Είχε προηγηθεί, ναι, είχε προηγηθεί και όλα. Η μεταγραφή στον Ολυμπιακό
0: το 78.
1: Ο καπετάνιος αναλαμβάνει το 79.
0: Επειδή είχαμε αρκετούς στο Ρέθυμνο, ναι, τότε που ήταν με τον Παναθηναϊκό, Πανιόνιο κτλ. Και μου λέγανε, ας πάμε στον Παναθηναϊκό, στον Πανιόνιο. Εγώ έλεγα, τι μου λένε τώρα. Η μόνη ομάδα που με είχε ζητήσει πιο πριν ήταν ο Όφη, στα 16 μου, όταν ήταν ο Αλέφαντος.
1: Ο Αλέφαντος.
0: Τότε προπονητής και μετά με τον Παντελάκη.
1: Ο ΠΑΟΚ.
0: Και εγώ πήγα στον Ολυμπιακό το 78.
1: Ποια είναι η πρώτη μεγάλη στιγμή που θυμάσαι να ζεις στον Ολυμπιακό?
0: Είναι όταν στην πρώτη μου χρονιά το 78 παίζουμε στο Καραϊσκάκη, τότε έχουμε γυρίσει από προετοιμασία και συνήθιζαν τότε να παίζουν οι δύο ομάδες μεταξύ τους. Διπλό.
1: Διπλό.
0: Ήταν το ξεκίνημα, ας πούμε, που θα έμπαινε ο κόσμος.
1: Για να μαζευτεί ο κόσμος, δηλαδή.
0: Ναι,
1: και είχε. Τι καπνό φουμάρει η ομάδα.
0: Ναι, και είχε μπει στο Καραϊσκάκη και ήταν πολλοί κόσμος. Ήταν πάνω από 7.000 κόσμος. Και είχα πάει τρομερά καλά. Είχα βάλει και γκολ και ο κόσμος άρχισε να με σιγοτέθιο. Να με σιγοψιθυρίζει.
1: Να ψιθυρίζει. Ποιος είναι αυτός?
0: Τους άρεσα πολύ, ναι. Αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Ήταν το πρώτο τέτοιο που έτσι λέω, αμά που βρέθηκα. Γιατί τότε συνειδητοποιείς σιγά σιγά σε τι ομάδα έχεις βρεθεί. Εγώ στην αρχή ήμουν μόνο η χαρά να παίξω. Ούτε με ένοιαζε, άγα κερδίσουμε, χάσουμε. Φυσικά με ένοιαζε το αποτέλεσμα. Γιατί στον Ολυμπιακό.
1: Ζεις για το αποτέλεσμα.
0: Με το που μπαίνεις το λες πρωτάθλημα, τίποτα άλλο. Και έτσι σιγά σιγά περνάγαν τα χρόνια και περίμενα πότε θα παίξω το επίσημο.
1: Εσύ είχες συλλογική προτίμηση, συμπάθεια μικρός?
0: Όχι,
1: ή πρόσωπα συμπαθούσες?
0: Μόνο πρόσωπα, και ήθελα να παίξω μπάλα.
1: Ναι, ναι.

0: Και όταν μου είπαν στον Ολυμπιακό δεν είχα κανένα
1: Ναι,
0: πρόβλημα να
1: καλά,
0: πάω.
1: προφανώ.
0: Ναι. Δηλαδή και στον ΠΑΟΚ δεν ήταν οι σεισμοί, μπορούσα να τα είχα πάει στον ΠΑΟΚ. Αλλά πήγα στον Ολυμπιακό και σιγά σιγά σιγά σιγά θυμάμαι, με είχε ο Τόζας στα δύο πρώτα μάτς του πρωταθλήματος, στον πάγκο δεν με έβαζε. Και είναι με τα Γιάννα παίζουμε αξέχαστα και προηγούμαστε 1-0 και είναι, τελειώνει 1-0 το ημίχρονο και μου λέει σήκω. Αμάν. Και με το μου λέει σήκω, το περίμενα βέβαια να πότε θα με βάλει, με το που μπαίνω, βάζω γκολ.
1: Α, βάζεις γκολ.
0: Ναι, με την πρώτη μου τέτοιο που έπαιξα έβαλα γκολ με τα Γιάννα. Και κερδίσαμε 4-0. Μετά με βάζει στη συνέχεια με τη Λάρισα και βάζω 2 γκολ. Κάνω εκπληκτικό ξεκίνημα. Και γράφανε εφημερίδες κοκογκόλ.
1: Κοκογκόλ.
0: Ναι. Γράφανε εφημερίδες κοκογκόλ. Εγώ τώρα ήμουν ντροπαλός, δεν λέω τι λένε. Αλλά δεν είμαστε επαγγελματίες εμείς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ναι, μεν έγινε επαγγελματικό.
1: Έγινε επαγγελματικό εκείνη
0: έγινε
1: χρονιά.
0: Το 79 επαγγελματικό το πρωτάθλημα, αλλά μέχρι που έπαιζα εγώ, θυμάμαι, δεν ήμασταν επαγγελματίες. Τρώγαμε ό,τι να ήταν. Δεν μας έλεγε κανένας. Δηλαδή,
1: δεν είχε μετρήσει εργομετρικά τότε.
0: Ναι, δεν ξέραμε κιόλα. Πολλές φορές λέω: πού να φάω, να πάω να βαρύνω, να είμαι ελαφρύς. Δηλαδή πήγαινε και νηστικό σκέπτη.
1: Ναι.
0: Ή έτρωγε καμιά σοκολάτα και νόμιζε ότι θα ανέβει η απόδοση και μετά από λίγο λες τι συμβαίνει. Ήταν τέτοια, ήταν εντάξει, ωραία χρόνια, δύσκολα.
1: Ο Τόζα σε γύρισε θέση.
0: Όχι. Ο Τόζα με είχε εξτρέμ.
1: Εξτρέμ.
0: Αριστερό, δεξί. Και απλώς εγώ ανεβοκατέβαινα.
1: Full back.
0: Ναι, ανεβοκατέβαινα πάρα πολύ, έτρεχα πάρα πολύ. Έτρεχα στο γήπεδο πάρα πολύ, είχα φοβερές δυνάμεις. Ήμουν και πολύ γρήγορος. Στον Ολυμπιακό πάντα έπαιζα και το είχα δηλώσει και τότε. Σχεδόν με δεμένα πόδια. Δηλαδή δεν ήμουν ποτέ, σε λίγες φορές ήμουν απελευθερωμένος.
1: Γιατί, από το άγχος.
0: Ναι, μετά είχα
1: επειδή
0: πίεση.
1: Επειδή και το λάθος μετράει, ας πούμε.
0: Ναι, γιατί καταρχήν θυμάμαι τότε τα χρόνια εκείνα, στο δεκάλεπτο έπρεπε να βάλεις γκολ. Και τώρα το ίδιο συμβαίνει. Βλέπεις ότι αν ζορίζονται, μόλις περάσουν το δεκάλεπτο, το τέταρτο, και είναι μεγάλο βάρος αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ στην αρχή είχα μόνο τη χαρά. Και σαν μικρό σε συγχωρούσαν όλα. Δηλαδή, όλοι σε το κραυγάζανε. Όταν αρχίσαν όμως κάποιες ήττες, ή όταν σου έρχονταν η ΑΕΚ στο Καραϊσκάκι και σου έπαιρνε το. Θυμάμαι εκείνο το μάτς Κυπέλλου ήταν. Με το Θωμά το Μαύρο, μόλις είχε ανανεώσει το συμβόλαιό του, τους έχουμε πατήσει. Έπρεπε να το σκορ να είναι 8-0 και γίνεται. Τους παίζαμε στο μισό και στο δεύτερο ημίχρονο μια μεγάλη παλιά. Και είναι ο Ξανθόπουλος με το Μαύρο και του ξεφεύγει το Ξανθόπουλο και βάζει γκολ και χάνουμε.
1: Βάζει γκολ και χάνουμε.
0: Εκεί ήταν δηλαδή κάποια τέτοια μάσα, ας πούμε, και μετά αρχίζει η πίεση και οπ, μαγκώνεις. Δεν παίζεις ελεύθερα και μου έκανε μεγάλη εντύπωση στο ευρωπαϊκά μάτς. Θυμάμαι
1: καταρχήν και κάνει εκείνο το μεγάλο μάτς με την Έστερ.
0: Με την εγγενιάσαμε τότε το.
1: Εγγενιάσατε το ΑΚΑ. 80.000
0: κόσμο. 80.000 κόσμο.
1: Είναι το πρώτο μάτς που παίχτηκε στο ΑΚΑ το 82.
0: Καλή μπάλα, 1-0 στο ημίχρονο με γκολ του Αναστόπουλου και ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο.
1: Εσύ από την αρχή στην δεκάδα.
0: Ναι, ναι. Και ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο και είναι, βάζουμε. Εγώ, ακουμπάμε την μπάλα εγώ, ο Λεμονής και ο Αναστόπουλος και το βάζω εγώ. Και είναι, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, 16 δευτερόλεπτα εκείνα τα χρόνια, το 82. Και λέει, μου το είχε πει ο Τυραγόπουλος, ο Χρήστος, που κάνει τα σταθμή.
1: Ναι, ναι.
0: Μου λέει, το ξέρεις ότι είσαι δυο πρωτιές. Λέω, εγώ δεν ασχολούμαι ποτέ μου, ούτε εφημερίδες έπαιρνα τίποτα. Και μου λέει, ναι, έχεις το πιο
1: γρήγορο
0: γκολ στο Champions League, στο κύπελο πρωταθλητριών. Και το πρώτο γκολ σε έχουμε τηλεόραση με την ΑΕΚ.
1: Εκεί ήταν βγήκε και ένα σύνθημα, λίγο σόκιν, ε?
0: Ναι.
1: Με την ΑΕΚ.
0: Ήταν ωραίες στιγμές τότε, γιατί ειδικά με την ΑΕΚ, ας πούμε, για μια εβδομάδα έρχονταν ο κόσμος σπίτι μου, δεν μπορούσα να σταθώ. Γιατί ήταν η ομάδα, ήμασταν μαζί με την ΑΕΚ μέχρι το Δεκέμβριο τότε. Ισόβαθμοι. Έπαιγε ο Ζεμπάγεβιτς εκείνη, Νικολάου, ήταν Αρδίζογλου και αυτή πολύ
1: ομάδα. Ομάδα και ΑΕΚ. Τα ντέρμπι πώς τα βίωνες με τον Παναθηναϊκό, με την ΑΕΚ, με τον ΠΑΟΚ.
0: Ερχόταν μια εβδομάδα στο Ρέντι ο κόσμος, 2.000 κόσμος. Και λέει, δεν μας νοιάζει να χάσετε από τη Λάρισα, να χάσετε αυτούς τους, πρέπει να τους κερδίσετε. Πίεση. Έβλεπες 2.000 στο Ρέντι και έλεγες,

0: Και υπήρχαν στιγμές, υπήρχαν και μάτς τα οποία μετά προς τα τελευταία χρόνια μας κέρδιζε ο Παναθηναϊκός και είχαμε αυτά τα δικαστήρια, τα
1: Ναι,
0: λαϊκά.
1: τα λαϊκά δικαστήρια.
0: Περάσαμε και από αυτά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Τι σου έχει μείνει από τα περιβόητα μάτς με τον Άγιαξ?
1: Το καλύτερο μάτς το έκανα εκεί μέσα στον Άγιαξ.
0: Στο Άμστερνταμ, ε.
1: Στο Άμστερνταμ. Περιγραφή Γιάννης Γιακογιάννης, που μου έδωσε και συγχαρητήρια. Ήταν ο πρώτος που τους είπε ότι... Και μάλιστα και οι Ολλανδοί, Κοκολίνο Μαραντόνα με φωνάζανε τότε. Ναι, επειδή ήμουν αριστεροπόδαρος
0: και...
1: είχα κάνει μεγάλο μάτς τότε, καλό, αλλά μετά τραυματίστηκα. Μετά το Μεσολαβή, μετά του δευτέρου παιχνιδιού, παίζουμε πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ, τιμωρημένος ο ΠΑΟΚ στις Σέρες. Και ο φίλος μου Γιάννης ο Δαμανάκης μου έχει κάνει ένα τάκλι και παραλίγο μου σπάσει το πόδι. Και έγινε ο αστράγαλός μου τόσος. Και γι' αυτό χάνω το δεύτερο. Έκανα μόνο ζέσταμα στο δεύτερο παιχνίδι και δεν μπόρεσα να μπω. Ναι, και έχασα το μάτς αυτό και την εθνική.
0: Και την εθνική.
1: Ναι.
0: Εσύ είχε καλέσει ο Αποστόλου τότε.
1: Ναι, ναι. Και χάνω και το. Αυτό στην Ιταλία θα παίζαμε.
0: Ναι.
1: Είναι γιατί στο ποδόσφαιρο είναι αυτό που λέμε θέλει και τύχη.
0: Όντας παίκτης του Ολυμπιακού παίρνεις 5 πρωταθλήματα, ένα double, 2 super cup. Δηλαδή.
1: Και στο πρώτο super cup έβαλα εγώ το δεύτερο γκολ.
0: Έβαλε εσύ το γκολ. Είναι βαριά πρίκα, δεν είναι παίξεγγελάση.
1: Ναι, βέβαια. Εντάξει, είμαι ευχαριστημένος πάρα πολύ. Γιατί δεν είναι. Καμιά φορά το λέμε αστευόμαστε, γιατί νομίζουμε ότι είναι όλα δεδομένα.
0: Όχι, τίποτα εύκολα. Είναι δεδομένο, εννοείται.
1: Αλλά πόσα κλάματα, πόσα στεναχώρια, όταν τραυματίζεσαι για να ξαναγυρίσεις πίσω με αυτούς όλους, να έχεις όλους αυτούς τους αντιπάλους. Γιατί δεν είναι μόνο αντίπαλοι οι αντίπαλοι, είναι και με αυτούς που κάνεις προπόνηση αντίπαλοι.
0: Ναι, σωστό. Εννοείται.
1: Γιατί...
0: Και ο εαυτός σου είναι αντίπαλος. Πρέπει να νικήσεις και τον εαυτό σου.
1: Ναι, και εγώ ήμουν πολύ... εγώ το έχω πει. Τώρα έχω φτάσει σε μια ηλικία 66 ετών και μπορώ εύκολα να τα λέω. Εγώ ήμουνα... Έκανα κακό στον εαυτό μου γιατί παρά ήμουνα τίμιος και καλός.
0: Αυτό πιάσε κόκκινο κόκκο. Πιάσε κόκκινο.
1: Μία ένα κόκκινο ξέρω. Ένα κόκκινο.
0: Πιάσε κόκκινο. Είναι αυτό ακριβώς που θα σε ρωτούσα. Δηλαδή, εγώ σε ξέρω, εντάξει, σε ξέρω εξ απανών Νίκων γιατί είμαστε από την ίδια πόλη, από τον ίδιο τόπο. Άκουσα όμως πολύ κόσμο που το κουβεντιάζω για τις μέρες. Θα έρθει ο κόκκο στην εκπομπή στον Μποξάρο του Ιωδού Θεού. Τίμιος. Τίμιος. Στρατιώτης. Αθόρυβος.
1: Δεν μ' άρεσε η αδικία.
0: Εδώ βγήκες που θα διάβαζε ο δάσκαλος την έκθεση.
1: Ναι, δεν μ' άρεσε η αδικία. Δηλαδή, ενώ εκείνα τα χρόνια που έπαιζα εγώ, δεν υπήρχε ούτε ίντερνετ, ούτε να δεις τα παιχνίδια.
0: Ούτε τίποτα.
1: Με έβλεπες την Κυριακή και ενώ με βλέπεις ότι είμαι παίκτης της προσφοράς που έτρεχα για την ομάδα, για όλο τον κόσμο, πήγαινε στην άλλη μέρα, παίρνανε το φως και διαβάζανε. Ό,τι έγραφε το φως, αυτό ήταν.
0: Ναι, ναι, σωστό, σωστό.
1: Και όχι μόνο το φως, ξέρω και κάποιες άλλες εφημερίδες. Εγώ λοιπόν, να σκεφτείς Βασίλη, ότι με τους δημοσιογράφους δεν είχα καλέσει. Ενώ, πώς να σου πω, ήμουν καλός και τα λοιπά, δεν είχα σχέση. Δηλαδή, εγώ θα πάω σπίτι, θα παίρνανε τηλέφωνο, ποτέ δεν τους απαντούσα ή δεν

0: Λέγα τίποτα.
1: Ναι,
0: Και μου
1: ναι.
0: το είχαν πει κιόλας. Εκείνα τα χρόνια θα έπρεπε να έχεις να το... Δεν ξέραμε πώς να διαχειριστούμε
1: Τη
0: εμείς
1: δημοσιότητα.
0: τη δημοσιότητα.
1: Με τον Βεσελίνοβιτς πηγαίνεις στον Ολυμπιακό και μετά έρχεται ο Παναγούλιας, ο Λάκης Πετρόπουλος. Ποιος
0: έρχεται
1: είναι.
0: Ο Γκόρσκι.
1: Ο Γκόρσκι.
0: Μας βλέπει σε ένα παιχνίδι στην Κόρινθο. Ήταν τότε ο Μπέμπης. Μόλις είχε φύγει
1: Και
0: τον
1: αντικατέστησε ο Θανάσης ο Μπέμπης, υπηρεσιακός.
0: Ναι,
1: Ναι.
0: και σε εκείνο το μάτς είχε έρθει να μας δει ο Γκόρσκι και τότε έρθει ο Γκόρσκι. Ο Γκόρσκι συνήθως έβαζε τους μεγάλους τότε εκείνους και σε ηλικία και τους έμπειρους. Τους μικρούς τους είχε λίγο...
1: Στην απέξω.
0: Σιγά σιγά τον κέρδισε κι αυτό. Μετά φεύγει ο Γκόρσκι, έρθει ο Παναγούλιας, ο οποίος κι αυτός τον κέρδισε τον Παναγούλια. Και με... Μάλιστα λέγανε το παιδί σου είναι ο Κοκολάκης. Ναι, μέχρι είχαν πει ότι τα είχα και με την κόρη του. Δηλαδή εντάξει. Ναι. Αυτό και αυτό που με πίκρανε πάρα πολύ και γυρίσανε μια μερίδα του κόσμου εναντίον μου ήταν η εποχή τότε. Εγώ είχα ένα τραυματισμό και δεν μου κάνανε καλή αποκατάσταση και μάλιστα για να τους βοηθήσω έπαιζα τραυματίας. Και το καλοκαίρι όταν ήταν ο τελικός που χάσαμε τον Παναθηναϊκό το
1: 4-0.
0: Εγώ και ο Αρβανίτης φύγαμε κανονικά από την πόρτα. Οι άλλοι
1: ο τερματοφύλακας, ο Χρήστος Αρβανίτης.
0: Ναι, οι άλλοι φύγανε νύχτα. Τα είχαμε δώσει. Το πόδι μου όμως είχε γίνει εμένα και πριστή και ήμουνα και φαντάρος. Και δεν μου έγινε καλή αποκατάσταση και ξεκινάει η προετοιμασία. Φεύγω με χίλιες δυσκολίες να πάω προετοιμασία. Χωρίς να κάνουν τίποτα, δεν έβρισκες άνθρωπο τότε. Τέλος πάντων, αφού τα κατάφερα και πήγα προετοιμασία, πάω να τρέξω.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα. Λέω, ήταν ο γιατρός ο Γιώργος ο Πρίφτης τότε. Λέω, εσύ γιατρέ, με το γόνατό μου, τι θα κάνουμε. Μου λέει, ξεκούραση, θα δούμε τι θα γίνει. Δεν μου κάνανε τίποτα. Όλοι κάνανε, παίζανε φιλικά, τρέχανε, κάνανε. Εγώ, κακομοίρης, ήμουν μόνο βάρη. Ήμουν σε μια αίθουσα με βάρη. Και είχα πλακωθεί στα βάρη. Είχα πάρει 5 κιλά σε όγκο εδώ.
1: Σε όγκο.
0: Γιατί δεν πώς θα φάω την ώρα μου. Γυρίζουμε πίσω. Δεν πήγαινε καλά η ομάδα. Είχαμε τον Γεωργιάδη τον Αντώνη.
1: Τον Αντώνη.
0: Το συγχωρεμένο. Και δεν πήγαινε καλά η ομάδα. Και κάποια στιγμή με κάποιο ατυχές αποτέλεσμα νομίζω είχαμε χάσει στον ΠΑΟΚ τότε.
1: Είναι οι κορνέδες τότε.
0: Ναι, που γίνανε οι κορνέδες.
1: Ναι, οι κορνέδες τότε. Το ντους το Καραϊσκάκης.
0: Αυτό και έφυγε αυτός και έρχεται ο Αλκέτας πάλι.
1: Αλκέτα.
0: Εγώ τότε είχα κάνει κρυφά το λέω τώρα, 2 ενέσεις στο στάμου, ο οποίος ήταν φυσιοθεραπευτής του
1: Παναθηναϊκού. Ο Βαγγέλης.
0: Γιατί δεν ήθελαν οι δικοί μας τίποτα.
1: Ναι.
0: Και σιγά σιγά άρχισα να μπορώ να τρέχω. Και έκανα προπονήσεις κανονικά, αυτό άρχισε και δυνάμωνα το γόνατό μου. Έρχεται λοιπόν ο Αλκέτας ο Παναγούλιος, μου λέει τι γίνεται ρε με σένα, γιατί μην ήξερα από πριν. Από την προηγούμενη θητεία.
1: Από την προηγούμενη θητεία.
0: Λέω, είχα αυτό το τραυματισμό, τώρα έχω αρχίσει, δεν έχω παίξει λόγο καθόλου. Και έρχεται το παιχνίδι του Άγιαξ εκεί μέσα.
1: Το Φαντόγιας.
0: Μπράβο.
1: Που λέτε, αυτοί έχουν το Φαμπάστεν και λέει και ο συγχωρημένος ο Αλκέτας και εμείς έχουμε το Φαντόγιας.
0: Εμείς λοιπόν, εγώ έκανα κανονικά προπόνηση, δεν πονούσα, όλα καλά, αλλά ήμουνα, στην ουσία δεν ήμουν 100% έτοιμος, αφού δεν είχα πότε να προλάβω ετοιμαστώ. Φιλικά παιχνίδια πολλά δεν είχα παίξει, παιχνίδι δεν είχα παίξει. Με φωνάζει στο δωμάτιό του την παραμονή.
1: Εκεί.
0: Εκεί, στην Ολλανδία. Μου λέει: σε βλέπω καλά. Του λέω: εγώ είμαι κυραλία καλά, αλλά είναι αυτό και αυτό. Εγώ δεν έχω παίξει, του λέω. Μου λέει: αύριο θα ξεκινήσει. Του λέω: εγώ θα ξεκινήσω. Εντάξει, κανένα πρόβλημα. Το μαθαίνει και ένα δημοσιογράφο, ο οποίο δεν θα πω το όνομα, με βρίσκει στο δωμάτιο, στο ξενοδοχείο και μου λέει: το τελευταίο παιχνίδι θα είναι. Φαντάζομαι τώρα. Πριν ξεκινήσει καν το παιχνίδι. Τέλος πάντων, ξεκινάει το παιχνίδι. Είναι αυτό το ιστορικό παιχνίδι. Προπονητής ο Κρόιφ. Σε αυτούς. Και αυτοί είχαν Μπόσμαν, Βαν Μπάστεν, ο Βαν Σιπ. Ο Αποστολάκης από εμάς έπαιζε δεξιά. Εγώ αριστερό εξτρέμ. Αριστερά νομίζω έπαιζε ο Καπουράνης. Δεν θυμάμαι τότε. Ό,τι μπορούσα να κάνω το έκανα. Ξεκινήσαμε, δεν ήταν άσχημα εκεί που ξεκίνησα, αλλά δεχτήκαμε ένα γκολ από τον Μπόσμαν. 1-0. 2-0 στο ημίχρονο. Μπαίνουμε μέσα στα αποδυτήρια. Αυτό θέλω να το πω. Δεν θα πω όμως τα πρόσωπα. Και αντί να μιλήσουμε, να πούμε ρε παιδιά τι θα γίνει ή να πει ο προπονητής, κάπου εκεί χωλένω.

0: πούμε, θα βγεις ναι. εσύ, θα μπεις εσύ. Εμείς χωρίζαμε κάποιους παίχτες, παίζανε ξύλο.
1: Παίζανε ξύλο οι παίχτες, ναι.
0: Ξύλο. Γίναμε ρεζίλοι. Ξύλο. Δεν προλάβαμε καν να αλλάξουμε κουβέντα. Και βγήκαμε και λέει ο, μπαίνει μέσα ο εξαγριωμένος ο κύριος Αλκέτας και λέει έβγα εσύ, έμπα εσύ. Βγαίνουμε, μπαίνουμε στο δεύτερο ημίχρονο, στο 3-0, λέω εγώ αλλαγή, βγαίνω. Την άλλη μέρα όλες οι εφημερίδες, όλες, γράφανε ότι ατυχή η στιγμή του Αλκέτα Παναγούλια,
1: η
0: επιλογή του ανέτοιμου Γιώργου Κολάκη. Όλα, στρέψαν όλο τον κόσμο ότι εγώ ήμουν η αιτία
1: που...
0: ο Ολυμπιακός έχασε 3-4 φάγαμε στο τέλος, 4-0 από τον Άγιαξ. Αυτό λοιπόν το λέω γιατί στο επόμενο παιχνίδι κάθε φορά που ερχόμουν σε επαφή με την μπάλα με γιουχάρανε. Μια μερίδα κόσμου, ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
1: Υπάρχει χειρότερο.
0: Και εκεί φτάνω στο σημείο τότε να αρχίζω σιγά σιγά μέσα μου ψυχολογικά να μην είμαι καλά. Και να μην θέλω να κάτσω στον Ολυμπιακό.
1: Και μετά από λίγο καιρό φεύγεις.
0: Όχι, όχι. Έφυγα.
1: Έφυγες το 87.
0: Το
1: Δεκέμβριο του 87.
0: Το 87
1: ναι, δεν έφυγες
0: και
1: τότε.
0: Έφυγα γιατί ενώ μου έκανε πρόταση ο Τόζα να πάω στην τουρκική. Μπεσίκτας ήταν. Δεν θυμάμαι που είχε πάει ο Τόζα τότε. Και μου λέει μήπως γράψεις σε πάρω εγώ. Λέω μίστερ, δεν είχα τελειώσει γυμνασική ακαδημία ακόμα. Χρωστούσα κάποια μαθήματα. Του λέω μίστερ, εγώ στην Τουρκία τι να κάνω τώρα. Το 87 Τουρκία. Μου φαινόταν.
1: Ναι.
0: Γιατί τότε δεν πηγαίναμε.
1: Όχι, ήταν δύσκολο το. Δεν
0: είναι η δεύτερη φορά και με είχε ξαναζητήσει η μεταγραφή του Μητρόπουλου πότε έγινε. Γιατί τον θυμάμαι τον φέραμε στη Γερμανία επί Σενέκοβιτς προπονητή και ήταν τότε το διάστημα που ήρθε και αυτός ήταν προπονητής στην Ισπανική Λεβάντε.
1: Στη Λεβάντε.
0: Και προπονητής τότε και παίχτης στη Λεβάντε τότε ήταν ο Κρόιφ.
1: Μάλιστα.
0: Και ήθελα να με πάρει ο Τόζα να με πάει στη Λεβάντε. Το γράφανε και εφημερίδες και τα λοιπά. Και πάλι δεν μου άφησε ο Ολυμπιακός να πάω.
1: Πού συναντιέσαι με τον πατέρα του νυν πρόεδρου του Ολυμπιακού, του Βαγγέλη του Μαρινάκη, του Μητιάδη.
0: Ήταν από τότε, ήταν γενικός αρχηγός.
1: Ήταν γενικός αρχηγός.
0: Και πολλές φορές ο πρόεδρος ο δικός μας τον είχε φέρει μαζί μας στο Πούλμαν.
1: Ο μπαμπάς στο γιο, ναι.
0: Ο μπαμπάς στο γιο και στα πρωταθλήματα στην απονομή. Εντάξει, εγώ δεν είχα. Με το Μιλτιάδη μ' αγαπούσε και εγώ τον αγαπούσα, ήταν τρομερός άνθρωπος. Εντάξει, και λόγω Κρήτης μας είχε μια μικρή αδυναμία.
1: Σωστό. Από όλους αυτούς που έπαιξες μαζί στον Ολυμπιακό και πήρατε τους τίτλους και φτάσατε να πετύχετε και σημαντικές νίκες στην Ευρώπη, ποιος ήταν ο πιο ταλαντούχος? Δηλαδή που θα έχεις να λες, παιδί μου, ότι έπαιξα με τον τάδε.
0: Από Έλληνες.
1: Από Έλληνες, από ξένους.
0: Θα ξεκινήσουμε με τους Έλληνες. Να πω ότι ήταν πολύ χαρισματικός ο Νίκος Αναστόπουλος. Δηλαδή ζούσε για τον γκολ. Δηλαδή θα μπορούσε να πιάσει όλους μας να τους πει με λέει Έντερ γιατί έπαιζα με τα αριστερά.
1: Πώς έλεγε Έντερ. Ο Έντερ, ναι.
0: Ναι, λέει Έντερ. Με φαλτσάκι βρες με μόλις κάνω κίνηση μπροστά. Τους έπιανε, ήθελε να βάζει γκολ αυτός.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αλλά το βάζει με όλους τους τρόπους.
1: Ναι, ναι, και ήξερα να βάζει
0: ναι, γκολ. Πολύ χαρισματικός. Ναι. Δεν μπορώ όμως να μην πω αυτός ο Τάσος Μητρόπουλος που ήταν παιδί μου. Ένιωθε ότι είχε μια προστασία
1: ναι,
0: όπου και να είσαι.
1: Ναι, να ξέρεις τι, είναι αυτό που λένε οι Αμερικανοί.
0: Ναι.
1: Και ο Μητρόπουλος ανήκει σε αυτήν την κατηγορία. Μαζί του πας στον πόλεμο.
0: Ναι, ναι. Ο Τάσος ήταν ένα τέτοιο που. Εγώ θυμάμαι, ξέχασα ένα περιστατικό, ας το πω και θα γελάσει τώρα. Έχω κάνει καλές εμφανίσεις, με έχουν γράψει για το όνομά μου, πιτσιρικά τότε, και πάω να παίξουμε στην Καστοριά. Καστοριά, ξέρω. Βγαίνω έξω να κάνω προθέρμαση και είναι ένας που μοιάζει σαν τους 300 του Λεωνίδα. Και έκανε και αυτός ζέσταμα. Και όπως περνάω εγώ, έρχεται και μου λέει, εσύ είσαι ρε το ταλεντάκι, σήμερα θα σκόψεις το ποδόσφαιρο. Του απάντησα κι εγώ όπως πρέπει, αλλά και συνέχισε. Και θυμάμαι τότε βγαίνει ο Τάσος και του λέω, ρε εσύ Τάσο, τι λέει αυτό, συγγνώμη που θα το πω τώρα. Ο Καραγκιός μου λέει έτσι και έτσι και τρέχει αμέσως και του λέει, άσε ρε το μικρό, με μένα ό,τι πει έχεις.
1: Θα
0: ήταν τέτοιος ο Τάσος. Καλός παίκτης ήταν ο Άνετος.
1: Ο Ξανθόπουλος ο Πέτρος.
0: Μέχρι και ο κόσμος ο δικός μας τον έβριζε από την τεράστια ψυχραιμία που είχε με την
1: μπάλα. Γι' αυτό το παρατσούκλι ήταν άνετος.
0: Εγώ τον έβγαλα.
1: Α, εσύ τον έβγαλε.
0: Ναι, εμείς βγάζαμε παρατσούκλια τότε.
1: Μεταξύ σας.
0: Άνετος.
1: Το Έντερ δεν το ήξερα.
0: Ναι, ναι.
1: Που έπαιζε ο Έντερ τότε στη Βερόνα.
0: Ο Έντερ, ναι. Ο Βραζιλιάνος, στην Ουτινέζε.
1: Στην Ουτινέζε που κάπου έπαιζε, στην Ιταλία, ναι.
0: Είχαμε ωραίες στιγμές τότε, γιατί θυμάμαι, για σκεφτείς, με επί Αλκέτα Παναγούλια είχαμε κάνει δύο ομάδες. Βαφόμαστε με αυτά τα κάμελ και παίρναμε κάτι κύπελα και κάτι γλυκά και είχαμε χωριστεί σε δύο ομάδες και όποιος κέρδιζε γινόταν για πολύ ξύλο, μιλάμε, πέφτει στο ρέντι. Και έτσι κερδίζαμε όλα τα παιχνίδια. Και αυτή ήταν η προπόνηση. Οι
1: ναι.
0: δύο ομάδες παίζαμε συνέχεια ντέρμπι. Για ξύλο μιλάμε τώρα, γιατί είχαμε και αντιπαλότητα άλλοι. Ναι.
1: Ξένοι, ποιοι πέρασαν και ήταν έτσι.
0: Πρώτο,
1: ποιο ξεχωρίζει, δηλαδή.
0: Εγώ ξεχώρισα το. Ο πρώτος ξένος που ήταν και κολλητός μου, πολύ φίλος, ήταν ο Περόνε. 12 γκολ τον πρώτο χρόνο απευθείας φάουλ.
1: Ναι, ο Περόνε.
0: Τρομερός παίκτης, τεχνική πολύ καλή. Μετά άλλος μεγάλος ποδοσφαιριστής που ήταν ο Σέσιτς.
1: Ο Μίλος Σέσιτς.
0: Ο οποίος σου έκανε προσπίση στα 6 μέτρα και έμενε σάγαλμα.
1: Έμενε σάγαλμα,
0: ναι. Πολύ καλός παίκτης και καλός παίκτης ακόμα ήταν ξένος. Α, συγγνώμη, ξέρασα από τον Νοβοσέλατς.
1: Ο Μάρτιν Νοβοσέλατς. Βράχος στην άμυνα πίσω, ναι, δεν υπάρχει.
0: Δεν ήταν ο σκληρός, ο δυνατός,
1: όχι, όχι.
0: Σου κάνει τάκλι.
1: Όχι.
0: Παίζαμε στις λάσπες, γιατί τότε τα γήπεδα λασπωνόντουσα μόλις έβρεχε και γινόμασταν όλοι με μαύρα. Ο Βαβακούλας έβαζε και βλάσπες μόνος του από πάνω. Ο Μάρτιν Νοβοσέλατς έβγαινε και το σορτσάκι του δεν ήταν. Ναι, απίστευτο. Αλλά ήταν πανέξυπνος, τρομερή τεχνική, διορατικός, διάβαζε το παιχνίδι, δηλαδή ήταν τεράστιος παίχτης. Και ξένος άλλος. Ήταν ο Νόιμαν.
1: Ο Νόιμαν, αυτό πήγα να σου πω. Ότι
0: ο Νόιμαν ήταν πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής, ήταν καλός ποδοσφαιριστής, αλλά δεν. Ήταν η εποχή, έπεσε και σε κακή εποχή.
1: Σε κακή εποχή, ναι.
0: Σε εμά, ναι.
1: Ποιο ήταν το Χέρ, ήταν προπονητής.
0: Ο Χέρ, ενώ ξεκινήσαμε τρομερά.
1: Ναι, ναι.
0: Τρομερά. Μετά γίνανε, γιατί κερδίσαμε Άγιαξ, Πενφίκα, εδώ μέσα έπρεπε να φάει τρία δοκάρια είχαμε στο Ολυμπιακό στάδιο. Πενφίκα με 8 διεθνείς τότε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν καλός ποδοσφαιριστής και ο Νόιμαν, αλλά ο Παναθηναϊκός έφερνε πιο καλούς ξένους τότε. Δηλαδή ήρθε ο Ρότσα, ήρθε ο Ζάιτς, είχε φέρει, ήταν ο Αλβαρέζ,
1: τότε,
0: ναι, που ήταν πολύ καλός. Ακόμα και ο άλλος, ο Τσούλα Λίνγκ.
1: Ο Τσούλα Λίνγκ, ο Λάνδος.
0: Ναι, ο άλλος ο Ρουμάνος, ο Ντρονικολάη.
1: Από τους αντιπάλους, με ποιον είχες ομυρικές μάχες?
0: Ομυρικές μάχες.
1: Όταν... Δηλαδή που ήταν βιωματικός αντίπαλος. Και δεν είναι σώνει και καλά από τον Παναθηναϊκό ή από την ΑΕΚ. Δεν μπορεί να πει κάποιον άλλον, ξέρω εγώ.
0: Όταν ξεκίνησα εξτρέμ, εγώ και έπαιζα σαν εξτρέμ, στα πρώτα χρόνια έτρωγα πολύ ξύλο. Μιλάμε τώρα, τότε για να βγάλει κίτρινη κάρτα πρέπει να σου κόψουν το πόδι να τρέχει αίμα ή να σου το σπάσουν. Πολύ ξύλο. Γιατί ήταν κάτι παίχτες. Τώρα θα τους πω, δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει.
0: Ήταν σκληρή. Ορφανίδης, Αριτζής.
1: Ορφανίδης, Ηρακλή.
0: Ναι, ήταν
1: ο Αριτζής του
0: Παπασεραϊκού. Πολύ ξύλο. Μετά που έπαιξα σαν μπακ, εγώ έτσι, επειδή είχα πολλές. Ήταν 2-3 μάτς ήταν. Δηλαδή, εγώ αυτός που μου βάζανε ας πούμε, να μαρκάρω ήταν το Σαραβάγο.
1: Το Σαραβάγο.
0: Πάντα. Και δηλαδή, και επειδή. Γιατί όμως, γιατί εγώ ήμουν γρήγορο, ο Σαραβάγο ήταν πολύ γρήγορο ο Δημήτρης. Καλός ποδοσφαιριστής. Στα δύο πρώτα παιχνίδια τον είχα πάει χωρίς κανένα φάουλ, δεν ακούμπησε την μπάλα. Μετά βέβαια και η ομάδα ήταν κάποια άλλα μάτσο όμως, τα οποία ουσιαστικά ενώ μου έχει βάλει, λένε τώρα το έμπιασμά του μάτσου σου βάλε γκολ. Ρε φίλε, μα δεν είναι μόνο. Δηλαδή ήταν κάποιες φάσεις που τις χρεώθηκα εγώ. Αλλά ήταν εντάξει.
1: Ομαδική λειτουργία, βέβαια.
0: Ναι, μας το είχαν συνδέσει όμως.
1: Όλα αυτά τα χρόνια. Εντάξει, υπήρχαν συμβόλαια τότε. Έπαιξε ποτέ το ενδεχόμενο, το σενάριο να κάνεις μια μεταγραφή πρωτού φύγεις, ξέρω εγώ, στον Παναθηναϊκό?
0: Το 84, τελευταίο παιχνίδι, αν και τραυματίας, παίζουμε στο Καραϊσκάκι. Εμείς δεν είχαμε πάει όλη τη σεζόν καλά και ήταν για να βγούμε UEFA. Και παίζουμε τελευταίο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκι μέσα και ήρθε να μας δει ο Κέσλερ, ο επόμενος προπονητής που θα αναλάβει τον
1: Ολυμπιακό.
0: Εγώ εκείνη τη χρονιά κλείνω πενταετία. Σε αυτό λοιπόν το παιχνίδι κερδίσαμε 2-1 με τον γκολ του Μητρόπουλου που έκανε τη Μαναβέλα,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το χέρι, ναι. Και ήμουν από τους τέσσερις

0: που ο καινούριος προπονητής διέκρινε.
1: Ναι.
0: Και έρχεται ο συγχωρεμένος ο Γεωργίου, ήταν στο φύλαθλο τότε.
1: Ο Γιώργος ο Γεωργίου.
0: Ναι. Και έρχεται στο Ρέντι που κάναμε προπόνηση και λέει, έμαθα, έχεις καλές σχέσεις με τους Βαρδογιάννηδες. Του λέω ναι, γιατί είναι από την ίδια πόλη, ο πατέρας μου αυτό, αλλά εγώ έχω τον πρώτο λόγο πάντα τον έχει Ολυμπιακός, γιατί έκλεινα πενταετία. Τέλος πάντων, εγώ ο καημένος δεν είχα πει, φαντάζομαι ότι δεν είχα πει τίποτα. Και την άλλη μέρα γράφει.

0: Δεν έχω πει τίποτα. Και πήγα στον πρόεδρο στον ΤΑΕΦΑ να σκεφτείτε και τι του είπα. Του λέω, πρόεδρε, εγώ είμαι Ολυμπιακός και για να σου το αποδείξω, βάλε μου ό,τι νομίζεις και θα υπογράψω. Έτσι ακριβώς με
1: αναγκάστηκε. Και έτσι έγινε.
0: Και έτσι έγινε.
1: Τι δεν πήγε καλά στον Όφι τη μισή σεζόν που έπαιξες και γιατί έπαιξες μισή σεζόν?
0: Στον Όφι ήρθα Δεκέμβριο.
1: Δεκέμβριο του 87.
0: Ναι.
1: Ο Όφι είναι φρέσκος κυπελούχος Ελλάδος τότε.
0: Ναι. Και από... είχε κάνει καλή ομάδα τότε και ο Γκέραντ. Ο συγχωρεμένος. Και ενώ έρχομαι με όλη την καλή διάθεση και τα λοιπά, ξαφνικά μου λέει θα παίξει αριστερό μπακ. Εγώ εκείνα τα χρόνια τότε όταν μας λέγανε παίξε μπακ, ήταν σαν να σου λέγανε έλα κάτσε στην μπακ τώρα. Δηλαδή λίγο υποτιμημένο. Το πήρα λίγο στραβά. Με είχε πάρει και αυτός λίγο στραβά. Ενώ ξεκίναγα στην αρχή, ας πούμε, έπαιξα στον Εθνικό πρώτη εμφάνιση και τους βάζω τον γκολ. Κερδίζω 0-1. Που ο Εθνικός τότε ήταν πρώτος. Πάμε εκτός έδρας, ήμουν από τους καλύτερους παίκτες. Ερχόμουν εδώ, με έβαζε αλλαγή. Εγώ δεν το ήξερα ότι αυτός ο Μίστερ, δεν μου το είπε και κανένας ότι ήδη δεν μου φώναξε και να μου πει: κοίταξε να δεις. Εγώ στην αρχή είμαι αυτό κτλ. Εγώ είχα μάθει τώρα τα πας καλά στον Ολυμπιακό, παίζεις. Αφού πήγαν καλά, λέω γιατί να μην παίξω και εσένα. Και τον είδα λίγο στραβά κι εγώ και εντάξει, είχαμε λίγο αψιμαχίες με τα λόγια, ας πούμε. Μετά βγαίνει η ΑΡ το καλοκαίρι. Είμαι διακοπές στην Πάρο, αξέχαστα με το Σαργκάνι, το συγχωρεμένο και το Λεμονί. Και με παίρνουν τηλέφωνο ο Δημόκριτος.
1: Ο Δημόκριτος Περάκης.
0: Ο Περάκης. Ήταν, έχει βγει η ΑΡ Β' Αθηνική τότε στο Παράζ. Και ο Σταύρος ο Καλατζηδάκης που ήταν φίλος μου, παιδικός. Και μου λένε, έλα ρε στην ΕΑ θα βγούμε, θα πάει Α' Αθηνική, θα βγει, μπλα μπλα μπλα κτλ. Και
1: εγώ είχα... Έχει προηγηθεί το θρηλυκό μπαράζ με τον Ηρόδοτο.
0: Ναι.
1: Και έτσι ανέβηκε η ΕΑ.
0: Μπράβο.
1: Στη Β' Αθηνική.
0: Στο Καραϊσκάκι μέσα.
1: Στο Καραϊσκάκι. 4 Ιουνίου το 88 που είναι μια εμβληματική ημερομηνία για το ρεθεμιωτικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ήταν για αυτούς. Δηλαδή η πόλη ζούσε, δεν ξέρω, λες είχαμε πάρει το Champions League. Γιατί όταν ήρθα κι εγώ μετά...
1: Εντάξει, μπορεί κάποιος να ψάξει κιόλας να δει, υπάρχουν βίντεο της εποχής,
0: ναι, ναι.
1: Το τι γινόταν στο χώρα τότε.
0: Τίγκα ήταν, τίγκα. Η στο χώρα δεν πέφτε καρφίτσα. Και μου λένε, έλα. Αφού τώρα υπογράψα λόγω στον τεφ. Πώς θα... Άστερ του έλεγα έτσι ακριβώς, τα πάμε παίξω το ξερά, λέω. Από το... δηλαδή φαντάσου το, και τι γίνεται ρε παιδιά. Εκείνη τη στιγμή πώς με πιάσανε το μυαλό μου, δεν ξέρω τι, και λέω ναι.
1: Και λες ναι.
0: Και τι είναι, είναι καλοκαίρι και πάω προετοιμασία με την ΕΑΡ, με Ντεφαρία συγχωρεμένο προπονητή, στα Ανόγια. Και εγώ το καλοκαίρι του ίδιου χρόνου ήμουνα προετοιμασία στην Αμερική.
1: Για φαντάσου, ε.
0: Αυτό σου λέω, δηλαδή που λες από τα Ανόγια στα...
1: Από τα Ανόγια.
0: Ναι, στα
1: από τα Σαλόνια.
0: Από τα Σαλόνια στα Κατόγια. Κάπως έτσι και τρελάθηκα. Ξερά, τρικτοκοσμικά. Δεν υπήρχε τίποτα. Γυμναζόμαστε με κάτι ξύλα, πίδα, σίκο. Απίστευτα πράγματα. Και βέβαια τα πόδια μας ολονών, γιατί είχαμε φέρει και μικρά παιδιά, μέχρι να συνέλθει. Κοντεύαμε να πέσουμε από το Δεκέμβριο.
1: Εσύ πρόλαβες στην ΕΑΡ και την προηγούμενη γενιά, αυτή που ανέβηκε με τον Ηρόδοτο.
0: Μπράβο. Και... πρόλαβα ένα χρόνο, ήταν ο Γιάννης ο Δαμανάκης,
1: είχε
0: μείνει εκείνη τη χρονιά, ο Μαλαμαδάκης.
1: Ο Μαλαμαδάκης.
0: Μετά ήρθαν πολλά νέα παιδιά.
1: Ναι, μετά ήρθαν και άλλοι. Ήρθανε...
0: πολλά νέα παιδιά, αλλάξαν πολλά παιδιά. Ήταν
1: έπαιξε με τον Πολίζο.
0: Ναι, ο Πολίζος που είχε έρθει.
1: Ο Φιλιππής, ο Βοιατζάκης, όλοι αυτοί παίξαν
0: τότε. Ναι, ναι, Βοιατζάκης, Φιλιππής, ο
1: Σαλβαράκης, ο Φραγκάκος, ο
0: Δίνος, ο Λαμπαρδάκης,
1: ο
0: Ξηράκης, ο Γιώργος.
1: Ναι. Και μετά πιάνεις και την επόμενη γενιά και...
0: μετά 9 χρόνια.
1: Ναι. Σωστά, γιατί παίζεις από το 87 μέχρι το 96.
0: Ναι.
1: Και δηλαδή μετά... έπαιξες και με τον Κοζανίδη, ας πούμε, που είναι...
0: Ναι, τον είχα μικρό το Στέλιο.
1: Μπράβο, τον είχατε μικρό.
0: Καλή εποχή ήταν τότε με τον Μίτιτς, είχαμε τον Στόιτς, τους δύο ξένους
1: τους
0: που
1: δύο ξένους,
0: φέραμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είχαμε κάνει καλή ομάδα. Έρθω ο Αρτέμις ο Μπούρας, το Στόπερα από τον Παναθηναϊκό.
1: Τερζανίδης προπονητής.
0: Τερζανίδης, ναι.
1: Και εκεί πάλι η ΕΑΡ φτάνει πολύ κοντά στην άνοδο στην πρώτη εθνική.
0: Δύο χρόνια.
1: Δύο χρόνια.
0: Φτάσαμε κοντά, ναι, η απειρία. Τι να πω τώρα, ίσως μπορεί να μην θέλανε κιόλας. Γιατί

0: Στην ουσία την ΕΑΡ την είχε ο κύριος Θόδωρας.
1: Ο Μπαρδογιάννης.
0: Είναι και έχει και τον Όφη.
1: Υπάρχουν και φωτογραφίες και όλα τις μεγάλες στιγμές, πανηγυρισμούς.
0: Όχι, αυτός ήταν ο άνθρωπος που έδινε τα πάντα στην ομάδα. Και χάρη σε αυτόν, αν δεν ήταν αυτός, η ΕΑΡ δεν θα μπορούσε. Και αποδείχθηκε δηλαδή στην πορεία. Και ήταν και Όφη. Δεν θα μπορούσαν να έχει στην ίδιο νησί δύο.
1: Σωστά γίνεται από εκείνη. Μετά αργότερα έγινε. Βέβαια παίξαν και τρεις μαζί. Ναι. Ο Όφη, ο Πλατανιάς και, ναι, και ο Οργοτέλης. Προηγουμένως αυτοπροσδιορίστηκες. Τώρα που έχουν περάσει αρκετά χρόνια, σου φέρθηκε καλά το ποδόσφαιρο. Δηλαδή σου έδωσε αυτά που έδωσες εσύ. Εγώ δεν λέω ότι σου είναι καλά, είναι αντιπαροχή.
0: Πιστεύω ότι δεν φταίει. Φταίω κι εγώ. Γιατί όλοι μας, εμείς, ο καθένας καθορίζει για την πορεία του.
1: Καλά,
0: βάσει τις επιλογές του. Ίσως εγώ είμαι, στόπα, εγώ πιο πολύ ενεργούσα με το συνέστημα, παρά με τη σκέψη. Και ίσως οι επιλογές μου αρκετές φορές δεν ήταν αρκετές. Αλλά στις περισσότερες φορές που πήρα κάποιες συγκεκριμένες αποφάσεις, ίσως ήταν λάθος. Αλλά δεν μπορώ να πω, δόξα τω Θεώ.
1: Ποιο ήταν το μεγαλύτερο λάθος?
0: Το μεγαλύτερο λάθος είναι ότι δεν έπρεπε να φύγω εκείνο το χρόνο από μόνος μου από τον Ολυμπιακό. Δεν το ξέρω ακόμα, γιατί πήγα μόνο μου και ζήτησα να φύγω. Και πάλι το ίδιο έγινε με τον Όφη.
1: Με τον Όφη, ναι.
0: Δηλαδή έφυγα από την Αλφα Αθηνική σε ένα σωματείο τακτοποιημένο, πολύ καλό σωματείο. Πολύ καλό σωματείο. Και πήγα σε μία, ας πούμε, στη Β' Αθηνική, στα Ξερά.
1: Ναι. Με το συνέστημα.
0: Με το συνέστημα.
1: Και πάλι με το καλαϊτζιδάκι, το ψιστήρι, το μπούρο-μπούρο.
0: Ναι, και με τους φίλους, για να.
1: Με τους φίλους.
0: Η σκέψη μου ποια ήταν. Να μπορέσω, αν μπορέσω, να βγάλω την ΕΑΡ.
1: Να βγάλω την ΕΑΡ στην Πολυτεχνική. Ναι, το κατάλαβα. Στο μεταξύ, επειδή φρόντισε γι' αυτό και ο Σύφης ο Βοντζάκης, ο αγαπημένος μου φίλος και συνάδελφος, ήσουν αμούρι τότε, δηλαδή. Μανίνα, μπλεκ.
0: Στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, στον Ολυμπιακό, δηλαδή που τότε γίνεται, που δεν υπήρχε το Κωστόπουλο, το Λιμπέρις, ούτε το Κλικ, ούτε το Στάτους, ούτε τα περιοδικά που 10 χρόνια αργότερα άρχισαν να βάζουν στα εξώφυλλα ποδοσφαιριστές με λιμένες ζώνες και ημίγυμνους.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και βλέπω κόκο ημίγυμνο με λιμένη ζώνη. Πρώτη μούρη στο καβούρι, όχι. Προχώ πολύ αυτά.
0: Ήταν
1: και σε γυναικεία περιοδικά.
0: Ναι, είχα μια.
1: Είχες μια. Εντάξει. Ένα σεξαπίλ.
0: Έχω βρει μία φωτογραφία μου πίσω από ένα περιοδικό, θα σου το δείξω, πρέπει να το βρω όμως. Είναι μπροστά, είναι η φωτογραφία μου με τη φανέλα του Ολυμπιακού και γράφει διάφορα λόγια. Και άμα τη γυρίσει πίσω, είναι μια γυμνόστιθη ξανθιά και λέει, από πάνω γράφει σκάνδαλο το περιοδικό. Είχε έρθει μια μέρα με ο Ιάσονας Τριανταφυλλίδης.
1: Ο Ιάσονας, ναι.
0: Ήταν τότε γράφει στην Κατερίνα ή στη Μανίνα, δεν θυμάμαι. Και μου λέει, εγώ τον κοίταζα περίεργα τώρα, γιατί μίλαγε και λίγο, λέω τι θέλει τώρα από μένα. Και εγώ δεν τα μπορούσα αυτά. Και τέλος πάντων μου λέει, μα έχουμε θαυμάστρες και θέλουν να συνέντευξη,
1: ναι,
0: και αυτά. Τέλος πάντων,
1: η Μανίνα πρέπει να,
0: και κανονίζουμε και έρχεται σπίτι μου. Και μετά μου λέει, εκδίσου, βγάλε λίγο το παντελόνι αυτό. Ναι,
1: έχουμε τις φωτογραφίες, ναι, έχουμε εδώ.
0: Και του λέω, ρε, εσύ θα γίνουμε ρεζίλ, του λέω.
1: Δεν μπροστά θα... ο Ιάσονας.
0: Ναι, δεν ήταν. Αυτός πήγε και με γνώρισε τότε με τη συγχωρεμένη την Ζωή, τη Λάσκαρη, σε ένα πάρτι εκεί. Είχαμε πάει μαζί και στο θέατρο. Αλλά εγώ δεν μπορούσα.
1: Ναι,
0: αλλά το φοβήθηκα αυτό το χώρο.
1: Το χώρο, ναι.
0: Το χώρο της νύχτας το φοβήθηκα. Και, και όταν με τους τραγουδιστές και εκεί σε αυτούς τους χώρους και τέτοια, ναι, δεν το φοβόμουν.
1: Έχεις σκεφτεί ποτέ, εάν δεν υπήρχε ο Αστέρας, δεν υπήρχε το Πλατιάκι, δεν υπήρχε Ζωχώρα, δεν υπήρχε ποδόσφαιρο, ξέρω εγώ, τι θα έκανες ζωή σου?
0: Δεν ξέρω.
1: Τι δουλειά θα έκανες δηλαδή?
0: Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω. Γιατί από μικρός κλωτσάω μια μπάλα.
1: Ναι, οπότε...
0: Έξω από την πόρτα, από μικρός κλωτσάω μια μπάλα. Ειλικρινά δεν ξέρω. Αν και ήμουνα ξυπνιός, τα έπαιρνα γρήγορα τα γράμματα, δεν ήμουν όμως πολύ του διαβάσματος.
1: Πολύ επιμελής,
0: δηλαδή, ναι.
1: Ναι,
0: δηλαδή ήμουν ικανοποιημένος το 16. Ναι. Ποτέ δεν ήθελα να φτάσω στο 18 ή το 20. Δεν διάβαζα δηλαδή το παραπάνω.
1: Εσύ έκανες και μια σημαντική καριέρα και πάντως πολύχρονη με τον προπονητή Λύκη, με το σκάουτινγκ, με τις ακαδημίες. Πολλά χρόνια.

0: Δηλαδή, είδες ξεκίνησα... στον Ολυμπιακό ήσουν μέχρι πριν από 5 μήνες.
1: Μέχρι πριν το
0: μέχρι τον Νοέμβριο. Πόσα χρόνια ήσουν στον Ολυμπιακό, 15?
1: Από το 11.
0: 2011 με 2026, 15 χρόνια. Ήσουν στο team των εθνικών ομάδων.
1: Ναι, από το 2001 μέχρι το 2009.
0: Ωραία, και με Ρεχάγκελ και με Σάντος.
1: Ναι, ο Ρεχάγκελ.
0: Με Ρεχάγκελ μόνο, ναι.
1: Ήμουνα η εποχή καλή, σε όλες τις εθνικές ομάδες μικρές. Τότε ξεκινήσαμε και κάναμε, τότε τι γινότανε. Κάναμε trials στην Θεσσαλονίκη, στην Πελοπόννησο, στην Αθήνα, σε κάποια μέρη ας πούμε της Ελλάδος και μαζεύαμε εμείς τους ποδοσφαιριστές ας πούμε για την Πέδων, για την Νέο.
0: Ναι, ναι, ναι. Και κάναμε από scouting και recruiting.
1: Εμείς κάναμε το scouting σαν ναι. Αυτό και από εμάς ερχόταν, ας πούμε τότε θυμάμαι τον Τόνι τον Σαββίσκι που ήταν για λογαριασμό της ΑΕΚ, τον Μπαρμπαλιά που ήταν στον Ολυμπιακό, κάτι που ερχόντουσαν στον Παναθηναϊκό και βλέπανε
0: ναι, ναι, ναι.
1: Ποιους και από εκεί παίρνανε τότε. Για. Δεν ήταν όπως τώρα που έχουν κάνει μεγάλη δουλειά οι ακαδημίες όλες και πάνε εύκολα και τους παίρνουν έτοιμους παίκτες στις εθνικές ομάδες.
0: Επειδή και βλέπεις και παρακολουθείς και για παράδειγμα χθες το βράδυ είμαστε μαζί και βλέπαμε το τουρνουά του Μπαστάκη εκεί στο Σισοχώρα. Βγαίνουν ταλέντα, παράγονται ταλέντα. Είναι οι εποχές άλλες και μπαίνουν και οι γονείς λίγο και μπαίνουν και οι μανατζαρέοι από νωρίς και μπερδεύεται λίγο το πράγμα.
1: Έχει ταλέντο, αλλά το ταλέντο τι γίνεται τώρα. Είναι, ναι, μεγάλη, όχι πληγή, γιατί...
0: Όχι πληγή, εντάξει.
1: Ένα μέρος αρνητικό, ας πούμε, είναι οι γονείς. Ναι, μεν, εγώ τους αποδίδω κιόλας τα θετικά, γιατί αυτοί τραβάνε το λούκι. Το πήγαινε έλα το παιδιό, να του ετοιμάσουν τα φαγητά, να στερηθούν, αλλά κάνουν και υπερβολές. Mm. Και βλέπεις και ξοδεύουν πολλά λεφτά τζάμπα. Γιατί νομίζουν ότι έτσι θα κάνουν το παιδί τους καλύτερο. Όχι. Ταλέντο υπάρχει. Θέλουμε ακόμα λίγο βελτίωση και φαντάζω τώρα σιγά σιγά οι συνθήκες φτιάχνονται άμα γίνουν γήπεδα αρκετά. Γιατί τώρα όντως να και η ΑΚ τώρα φτιάχνει και άλλα γήπεδα στα Σπάτα. Ο Παναθηναϊκός έφτιαξε και αυτός. Ο Ολυμπιακός έχει. Ο Όφη έχει καλές εγκαταστάσεις, δηλαδή έτσι μόνο μπορεί σε καλές συνθήκες να δουλέψουν καλύτερα και με καλύτερο και οι προπονητές εκπαιδεύονται τώρα και... Mm-hmm. Αλλά εντάξει, πρέπει και αυτοί όμως, εγώ λέω τώρα, όχι συμβουλή γιατί δεν θέλω ούτε ποιος είμαι εγώ να δώσω συμβουλή, λέω ότι από την εμπειρία μου έχω καταλάβει ότι στα μικρά παιδιά οι προπονητές δεν χρειάζεται και πολλά λόγια να λένε.
0: Ναι. Άστο να παίξουν κιόλας.
1: Να παίξουν να κάνει λάθος. Ας κάνει λάθος.
0: Άστο να κάνει λάθος.
1: Άστο και να χάσουν. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
0: Δεν είναι το τελικό της Champions
1: League. Ναι, γιατί έτσι του στερεί την προσωπικότητα.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό. Έχεις δίκιο.
1: Και βλέπεις τώρα τα περισσότερα παιδιά. Βλέπεις ένα Κωνσταντέα και λες όλος ο κόσμος. Ναι, γιατί έχει φαίνεται, η χαρά του παιχνιδιού.
0: Η χαρά του παιχνιδιού, τι ωραία που το
1: λέει. Δεν τον νοιάζει. Δεν έχει την έννοια μόνο να κερδίσω.
0: Τρία πράγματα θα σου ρωτήσω ακόμα. Το ένα είναι επειδή είναι πολύ κοντά, είναι στις 48 ώρες από τώρα. Τι αίσθηση έχεις για τον τελικό του κυπέλλου, του Όφη με τον ΠΑΟΚ.
1: Αν τα πάρουμε ψυχρά τα πράγματα, φαβορή είναι ο ΠΑΟΚ για μένα. Αλλά σε ένα παιχνίδι, που είναι τελικός κυπέλλου, όλα τα αποτελέσματα είναι μέσα. Δεν υπάρχει το φαβορή. Πρέπει να το δείξει μέσα στο γήπεδο. Ναι. Γιατί έχουμε δει τι γίνεται σε τέτοια παιχνίδια. Εκεί που λες ότι έλα, μα θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Όχι. Ο Όφη έχει δυνατότητες να πάρει και αυτό στο κύπελο. Και γιατί όχι να μην το πάρει, να τα κάνει διπλά.
0: Να τα κάνει διπλά. Ποια στιγμή θα ήθελες να ξαναζήσεις από όλα τα χρόνια που έπαιξες. Δηλαδή να σε έκανε ο Θεός πάλι 18.
1: Champions League. Δηλαδή να ήμουν σε ένα παιχνίδι, ναι, ναι. Ας πούμε Άγιαξ. Το Άγιαξ τότε.
0: Τότε, ναι, ναι.
1: Ναι. Ένα τέτοιο παιχνίδι.
0: Και το άλλο, επειδή είσαι πολλά χρόνια στο κουρμπέτι, τελευταία μου ερώτηση. Όταν την πιάνεις την μπάλα ή τη μανούγαρες με το αριστερό πόδι που λέει Καναθόπουλο σέντερ, τι συνέστημα σου έβγαζε η μπάλα, τι ήταν η μπάλα στη ζωή σου ή τι είναι ακόμα, γιατί ήσουν μέχρι τον Νοέμβριο στον Ολυμπιακό, 15 χρόνια, ήσουν στις εθνικές και πιθανότατα αύριο μεθαύριο μέχρι να βγει η εκπομπή.

0: Να είσαι και κάπου αλλού.
1: Ας σου πω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Εχθές ήμασταν στη Σοχώρα.
0: Μαζί.
1: Κάποια στιγμή λοιπόν εκεί που μίλαγα με το ποιος ήταν έθιμα μου Καλογεράκης, παίζανε τα παιδάκια και φεύγει μια μπάλα έτσι και εγώ ευστυχτωδώς τρέχω και τους την κάνω πίσω έτσι με το ναι. πόδι. Αυτό το πράγμα είναι, πού να σου πω, πιο θελτικό για μας από μια κοπέλα.
0: Φοβερή κουβέντα. Φοβερή, πιο θελκτικό από ότι μια κοπέλα.
1: Δηλαδή, για μας, δηλαδή, ναι. για μας, εγώ προσωπικά για μένα, δηλαδή, όταν είμαι στο γήπεδο, προτεραιότητα έχει μπάλα. Πολλές φορές έχω μαλώσει και με τη γυναίκα μου. Λέει, εσύ παιδάκι μου με την μπάλα θα ζήσεις. Μα λέω, αυτό είναι που εγώ ότι έχω γίνει μέχρι τώρα, αυτό το μικρό το λίγο, το οφείλω σε αυτό.
0: Έτυχε ποτέ να κοιμηθείς με την μπάλα?
1: Όχι.
0: Όχι, ε.
1: Όχι. Εγώ την αλήθεια. Θα μπορούσα όμως.
0: Θα μπορούσα.
1: Θα μπορούσα, δηλαδή, εκεί που είμαι κουρασμένος, μπορούσα κάτω από το πόδι να βάλω την μπάλα.
0: Κόκο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Καλά, γιατί... τιμή, δηλαδή, δεν έχω λόγια.
1: Νομίζω είναι η πρώτη φορά που μιλάω τόσο πολύ.
0: Τόσο πολύ, ναι, ναι, ναι. Τα είπες όλα.
1: Ναι.
0: Μαρτύρησες χωρίς ξύλο, μου λένε.
1: Ναι, μαρτύρησα χωρίς ξύλο. Ωραία.
0: Ωραίος, ωραιότατος Γιώργος Κοκολάκης, ωραιότατο 25ο box out της φετινής τρίτης σεζόν της εκπομπής στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, πάντοτε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, παρέα με τα νερά Ζαρός που μας δίνουν δροσιά, δύναμη, ευεξία, και μας δίνουν επίσης και όλη εκείνη την ενέργεια που χρειάζεται. Ευχαριστούμε πολύ που και απόψε ήσασταν μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη στο επόμενο box out, πάντοτε στην τηλεόραση Κρέτα. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη, να είστε καλά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Με πάνω και συνθήματα, κάτοικοι των αθανάτων και των γύρω περιοχών προχώρησαν σε κινητοποίηση αντιδρώντας την δημιουργία προσωρινής κλειστής δομής μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Η απόφαση γνωστοποιήθηκε μετά την ενημέρωση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και τον Δήμαρχο Ηρακλείου.
1: Από ό,τι φαίνεται, πήρε ο Υπουργός Δήμαρχο και Περιφερειάρχη και πλέον οριστικοποίησε ότι θα γίνει εδώ η δομή. Εμείς θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις, θα πάρουμε τις αποφάσεις τώρα. Πρέπει να συνεννοηθούμε και με Δήμαρχο και με Περιφερειάρχη για να δούμε τελικά τι θα γίνει και πώς θα γίνει και με ποιους όρους. Δεν είναι εύκολο. Η κοινωνία πάντως δεν θα τα αφήσει εύκολα να περάσει αυτό.
2: Πολλά τα θέματα εκτός από την καθημερινότητα όμως.

0: η οποία επηρεάζεται από μια τέτοια δομή. Το συγκεκριμένο, ο συγκεκριμένος χώρος, δείτε τον, γειτνιάζει με το δάσος των αθανάτων, το οποίο και ένα τσιγάρο να πετάξει κάποιος μπορεί να πάρει φωτιά. Δεν υπάρχουν έξοδοι διαφυγής. Κινδυνεύουμε λοιπόν να καούμε. Αυτό έχει γίνει στο παρελθόν, κινδυνέψαμε και ορυκτικά μας έσωσε η αλλαγή του αέρα. Οπότε όλα αυτά μας κάνουν να ανησυχούμε πάρα πολύ.
1: Οι διαμαρτυρόμενοι συγκεντρώθηκαν έξω από τις πρώην αποθήκες εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην χωροθέτηση της δομής και υποστηρίζοντας ότι η περιοχή δεν μπορεί να φιλοξενήσει μια τέτοια εγκατάσταση.
2: Συνειδητοποίηση με συμβολικά με αποκλεισμό δρόμου. Ο κόσμος, όπως βλέπετε, είναι ανάστατος, αντιδράει όλη η κοινωνία. Όλα τα χωριά εδώ στην περιοχή, από Σίβα, Βγεντσία, Σίτες, Βενεράτο, είναι μαζί μας. Οι πρόεδροι είναι εδώ. Δεν δέχεται κανείς τη δομή εδώ, γιατί πραγματικά δεν μας έχει ενημερώσει και κανείς μέχρι τώρα τι πρόκειται να γίνει.
0: Η κοινωνία είναι αντίθετη, οι αθανάτοι γειτνιάζουν με το συγκεκριμένο χώρο και επηρεάζεται η καθημερινότητα των κατοίκων. Αν τελικά γίνει, αν τελική απόφαση του κυρίου Πλεύρη, αυτό το οποίο θέλουμε, εγγυήσεις για ό,τι θα είναι κλειστή, προσωρινή δομή φιλοξενίας και δεν θα μετατραπεί σε ανοιχτή. Αυτό το θέλουμε και στην απόφαση και θέλουμε να περάσει και από το Δήμο και από την Περιφέρεια, από το Δημοτικό Συμβούλιο και το Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου, η δομή αναμένεται να λειτουργήσει από τον Ιούλιο ως κλειστή προσωρινή δομή φιλοξενίας μεταναστών. Την ίδια ώρα το θέμα θα συζητηθεί στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 22 Ιουνίου.
3: Στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου βρέθηκαν το πρωί 5 μέλη της οικογένειας Καργάκη προκειμένου να απολογηθούν για ηθική αυτουργία στην τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι της οικογένειας Φραγιαδάκη, την παραμονή της αιματηρής συμπλοκής στα Βορίζια τον περασμένο Νοέμβριο. Πρόκειται για τον αδελφό και τον γαμπρό, αλλά και τον ανιψιό του Φανούρη Καργάκη που ήταν ένα από τα δύο θύματα της φωνικής συμπλοκής και των δύο ατόμων από την οικογένεια Καργάκη που είχαν προφυλακιστεί για τη συμμετοχή τους στη συμπλοκή. Τα τρία πρώτα άτομα κατά τη φωνική συμπλοκή ήταν προφυλακισμένα για άλλες υποθέσεις. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι ηθική αυτουργία από κοινού και κατά μόνας σε έκρηξη από κοινού, από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος, ηθική αυτουργία από κοινού σε κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών, ηθική αυτουργία από κοινού και κατά μόνα σε διακεκριμένη περίπτωση φθοράς ξένης ιδιοκτησίας με εκρηκτικές ύλες. Και οι πέντε πήραν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την επόμενη Παρασκευή, ενώ τέλη του περασμένου Νοεμβρίου ο 23χρονος έτερος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη είχε συλληφθεί ως το άτομο που φέρεται τη μοιραία νύχτα να τοποθέτησε τον αυτοσχέδιο μηχανισμό στο σπίτι της οικογένειας Φραγιαδάκη. Τότε, μετά την απολογία του, είχε αφαιθεί ελεύθερος με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου με τους περιοριστικούς όρους της καταβολής χρηματικής εγγύησης 100.000 ευρώ, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα κατοικίας του 4 φορές το μήνα και απαγόρευση διαμονής στο Δήμο Φεστού.
1: Η Κρήτη αποτελεί τη μοναδική περιφέρεια της χώρας που κατέγραψε αύξηση στις γεννήσεις το 2025 σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Συγκεκριμένα καταγράφηκαν 129 περισσότερες γεννήσεις σε σχέση με το 2024, την ώρα που στις υπόλοιπες 12 περιφέρειες της Ελλάδας οι γεννήσεις μειώθηκαν.
4: Να δούμε το μεγάλο κάτω. Το μεγάλο κάτω είναι το εξής και τα στοιχεία τα βεβαιώσαν της ΕΣΤΑΤ, ότι έχουμε σε χώρα μας μια μείωση των γεννήσεων σταθερή. Επομένως, έχουμε φέτος σε σχέση με πέρσι γύρω στις 3.000 γεννήσεις λιγότερες και του χρόνου θα έχουμε γύρω, μπορώ να σου το πω από τώρα, γύρω στις 1.500 γεννήσεις λιγότερες από ό,τι έχουμε φέτος. Έχουμε μια μείωση των γεννήσεων, γιατί πρώτον, τα ζευγάρια φτάνουν σε ηλικία να κάνουν παιδιά από το 1960 και μετά, τόσο γεννήσεων δεν ξεκινήσει σήμερα, ούτε πριν από 10 χρόνια, ξεκίνησε το 1980. Επομένως, άρχισαν να κάνουν παιδιά μετά το 1980, κάνουν όλο και λιγότερα παιδιά. Και στην Κρήτη μειώθηκαν οι γεννήσεις τα τελευταία 20, άρχισαν να μειώνονται από το 1980 και μετά. Ωραία, αλλά μειώθηκαν με αργότερο ρυθμό, εντάξει, πράγμα που σημαίνει δεν είχαν τη μείωση σήμερα τον ατόμο που είναι σε ηλικία να κάνουν παιδιά τόσο μεγάλη ως αλλού, όπως στην Ήπειρο, και ταυτόχρονα συγκρατήσατε τους νέους σας και προσελκύσατε και άλλους. Επομένως έχετε πιο νεανικό πληθυσμό και λιγότερους ηλικιωμένους. Περισσότερους νέους και λιγότερο ηλικιωμένους σημαίνει λιγότερους. Σημαίνει λιγότερο θάνατο και περισσότερε γεννήσει.
1: Η θετική αυτή εικόνα τη Κρήτη ξεχωρίζει μέσα σε ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό πανελλαδικό τοπίο. Οι γεννήσει στην χώρα μειώθηκαν κατά 4,2%, φτάνοντα στι 65.594, δηλαδή 2.873 λιγότερε από το προηγούμενο έτο. Μάλιστα, οι μεγαλύτερε μειώσει καταγράφηκαν στου μήνε Νοέμβριο και Ιανουάριο, γεγονό που επιβεβαιώνει ότι το δημογραφικό πρόβλημα παραμένει έντονο και διαρκές.
4: Εξηγείται αυτή η τάση με τις λαμβάνοντας υπόψη τις κατακτικές αλλαγές που έγιναν στη χώρα μας και σε όλες τις αναδειγμένες χώρες τα τελευταία 60-70 χρόνια μεταπολεμικά. Τι έχει μεταπολεμικά, είμαστε οι πάρμα τη χώρα δηλαδή, αλλά το ισχύει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Οι δεκαετίες του 50 και του 60 η χώρα μας ήταν μια αγροτική χώρα, ήταν πολύ λιγότερο αστικοποιημένη από τα πάντα. Πολύ εξαρτημένη από τον Άδαν, δεν έχει αυτονομηθεί. Το κρατικό μαύρο εγκαταλείπον το σχολείο στο υπόλοιπο. Ωραία, τώρα πάμε πανεπιστήμιο, κάνουμε τα πτυχιακές σπουδές και τα υπόλοιπα. Όλα και τα αγόρια. Η γυναίκα πάνω έχουν μπει στην αγορά εργασίας, η γυναίκα έχει γραφετηθεί και ταυτόχρονα έχουν γίνει και άλλες αλλαγές, δεν είναι και εξαιρετικές αλλαγές. Επομένως, τα νέα ζευγάρια διστάζουν όλο και περισσότερο να κάνουν οικογένεια και παιδιά, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα. Όπου υπάρχει ταυτόχρονα τα τελευταία χρόνια, έχει ακόμα το κερασάκι συντούτα στην εργατική κρίση. Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη και τη στεγαστική κρίση που είναι καινούριο, δεν είναι παλιό αυτό εδώ πέρα, είναι το μόνο καινούριο που υπάρχει. Επομένως, έχουμε τα νέα ζευγάρια, διστάζουν να κάνουν παιδιά, τα κάνουν σε μεγάλη ηλικία.
1: Την ίδια ώρα, τα στοιχεία δείχνουν και μια σημαντική αλλαγή στο προφίλ της μητρότητας, καθώς μειώνονται και οι γεννήσεις από γυναίκες ηλικίας 25 έως 39 ετών, ενώ αυξάνονται στις ηλικίες άνω των 40 ετών. Μέσα σε αυτήν την συνολική εικόνα, η Κρήτη αποτελεί την μοναδική αισιόδοξη εξαίρεση στο χάρτη των γεννήσεων για το 2025. Παλέτες ξερόχορτα και σκουπίδια συνθέτουν την εικόνα στο πάρκινγκ κάτω από τη γέφυρα της Λεωφόρου Κνωσού αλλά και στο πρώτο τμήμα του Πάρκου Ερυθρέας. Παλέτες που παραμένουν πεταμένες στο ίδιο σημείο εδώ και εβδομάδες, συσσωρευμένα από ρήματα και ξερά χόρτα στα παρτέρια, δημιουργούν μια εικόνα που δύσκολα παραπέμπει σε ένα νέο και σύγχρονο έργο.
5: Ξερόχορτα που είναι επικίνδυνα να πράξουν φωτιά. Εδώ μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος τώρα λόγω του ότι παίρνουν την πράσινη γραμμή και κατεβαίνουν στις δουλειές τους. Αν δείτε, είναι πάντα γεμάτο το πάρκινγκ, έτσι. Αγανάκτησαν, ναι, εγκαταλελειμμένα. Κομμάτια από τις εργασίες τους. Πλαστικά, μπαλέτες, ξύλα, εκτεθειμένα αυτά τα καλώδια που βγαίνουν μέσα από το δάπεδο. Που δεν ξέρω, κάτι θα συνδέσουν φαντάζομαι εκεί, έτσι.
6: Τα ξερόχορτα εντάξει είναι λίγο επικίνδυνο να πάρει φωτιά. Οι παλέτες είναι παντού, οι πρόγκες είναι παντού. Τους πατάει ο κόσμος, τα αυτοκίνητα. Θέλει λίγο μια ιδιαίτερη προσοχή. Μαζί πολλά παιδάκια εδώ. Θέλουμε λίγο να είμαστε πιο προσεκτικοί.
1: Ο χώρος ο οποίος αναδιαμορφώθηκε και παραδόθηκε επίσημα προς χρήση τον περασμένο Οκτώβριο ως μέρος της ευρύτερης ανάπλασης παρουσιάζει σήμερα εικόνα εγκατάλειψης προκαλώντας προβληματισμό. Την ίδια στιγμή το πρώτο τμήμα του Πάρκου Ερυθρέας, το οποίο αναμένεται να παραδοθεί στις αρχές Ιουλίου, εμφανίζει παρόμοια εικόνα εντείνοντας τις ανησυχίες για τη συνολική κατάσταση του έργου.
7: Υπάρχει μια άθλια κατάσταση στο Πάρκο Ερυθρέας. Υπάρχουν παντού ξύλα, παλέτες, μπρόκες. Και υποτίθεται είναι φτιαγμένο όλο αυτό για να είναι εδώ τα παιδιά και να κάνουν μια κατάσταση να περνάνε καλά με τα ποδήλατα, με τα πατίνια, με μια ωραία εικόνα φιλική προς τα παιδιά. Ωστόσο, ναι, υπάρχουν ξερόχορτα που μπορεί να πάρουν φωτιά, να πάρουν μαζί και τις παλέτες, είναι δίπλα στο δρόμο. Επικίνδυνες καταστάσεις γενικά. Δεν είναι τόσο friendly το περιβάλλον όλο. Και ένα ποδήλατο, ένα οτιδήποτε να περάσει πάνω από τις μπρόκες θα τα καταστρέψει όλα. Πρέπει καταρχήν ο χώρος να καθαριστεί. Να είναι σωστές οι υποδομές και μετά μπορούν να είναι ελεύθερος οποιοδήποτε να έρχεται εδώ. Άθλια, ναι, τα βλέπω μπροστά είναι. Έπρεπε αν μη τι άλλο να τα έχει μαζέψει εξ αρχής ο Δήμος.
5: Λίγο πράσινο δεν θα έπρεπε να έχουν να βάλουν. Προς Θεού δηλαδή. Έπρεπε να είχε παραδοθεί. 2 χρόνια κάνανε να το τελειώσουν. Είχαμε στίβα τα χώματα, τις σκόνες. Τώρα έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά. Μπράβο τους που έχουν κάνει δουλειά, όμως δεν την έχουν τελειώσει. Είναι αμαρτία από το Θεό, θα έπρεπε ήδη να έχει προχωρήσει.
6: Και όσον αφορά, επειδή εδώ μαζεύονται πάρα πολλά παιδάκια με πατίνια, ποδήλατα, είναι επικίνδυνο για τα πιτσιρίκια να παίζουν σε έναν τέτοιο χώρο. Δηλαδή, ο χώρος φτιάχτηκε και για τους πολίτες, έτσι. Και επειδή πολλά πιτσιρίκια έρχονται και παίζουν, πρέπει να υπάρχει μια πιο μαζεμένη κατάσταση.

0: Ένα έργο που παρουσιάστηκε ως μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις των τελευταίων ετών για την περιοχή, φαίνεται σήμερα να δοκιμάζεται στην πράξη πριν καν ολοκληρωθεί πλήρως.
1: Περπατάει πάρα πολύ κόσμος εδώ, κάνει τον περίπατό του για γυμναστική, για λόγους που ξέρετε, υγιεινής. Και όμως, ενώ έχουν βάλει το φωτισμό, δεν έχουν δώσει το φωτισμό ακόμα. Το βράδυ κρατάμε τα κινητά μας. Βγαίνω και εγώ με το σύζυγό μου και περπατάω. Κρατάμε τα κινητά μας για να έχουμε φωτισμό. Δηλαδή, είναι απαράδεκτο. Γιατί τις βάλανε? Από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να είναι ηλιακοί. Θα μπορούσαν να τα είχαν συνδέσει. Αν θα έρθετε μετά τις 6.30 ώρα, είναι πάρα πολλά παιδάκια με ποδήλατα που παίζουν.
0: Αυξητική τάση στις αφίξεις τουριστών καταγράφεται φέτος στην Κρήτη, με την αγορά να κινείται έντονα προς τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, παρότι οι συνολικές αφίξεις εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τις προηγούμενες χρονιές και μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε νέο ρεκόρ. Αυτό δεν φαίνεται να αποτυπώνεται αντίστοιχα στα έσοδα της τοπικής αγοράς.
2: Μέχρι τώρα είναι με μια αυξητική τάση, δυστυχώς όμως με πολύ μεγάλες προσφορές. Όπως έχουμε πει και παλιότερα, η σεζόν θεωρώ ότι θα πάει φέτος, όλοι θα είναι με last minute, με τις προσφορές που κάνουν ξενοδόχοι, γιατί δυστυχώς η κρίση υπάρχει στην Ευρώπη. Το κακό είναι όμως ότι ο κόσμος δεν θα αφήσει χρήματα στην αγορά. Οπότε αυτό που είχαμε πει, να κρατάμε μικρό καλάθι, πρέπει να το κρατάμε. Γιατί στο τέλος της ημέρας το ταμείο δεν θα είναι αυτό που περιμέναμε. Δυστυχώς. Σε αφήξεις το πρόστιμο θα ήταν θετικό. Όχι σε έσοδα όμως. Λόγω των προσφορών και λόγω της μη μεγάλης ικανότητας, καταναλωτικής ικανότητας των πελατών μας.
0: Η Ευρώπη εξακολουθεί να αποτελεί την βασική δεξαμενή επισκεπτών για το νησί, με την Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Γαλλία και την Πολωνία να βρίσκονται στις πρώτες θέσεις προτίμησης. Αντίθετα, η αγορά του Ισραήλ και αλλά και της Ρωσίας εμφανίζει αισθητή απουσία από τον τουριστικό χάρτη της Κρήτης, κυρίως λόγω των διεθνών εξελίξεων και των γεωπολιτικών εντάσεων.
2: Η πρώτη αγορά είναι η γερμανική αγορά, είναι η αγγλική αγορά που ευτυχώς έχει τη διαφορά του, τη συναλλαγματική διαφορά, οπότε είναι πιο προσιτή για αυτούς η Κρήτη. Και η Γαλλία, Πολωνία, Γερμανία, Ολλανδία, όλες οι ευρωπαϊκές αγορές. Δεν έχουμε δυστυχώς την αγορά του Ισραήλ λόγω του πολέμου και την αγορά της Ρωσίας λόγω πάλι του πολέμου. Δεν έχουν αγοραστική δύναμη. Μπορεί να έχουν αγοραστική δύναμη στο Ηράκλειο οι κρουαζιέρες, όχι όμως ο κόσμος, θεωρώ, μακάρι να βγω ψεύτης, όχι ο κόσμος που έρχεται διακοπές να μείνει εδώ να ξοδέψει μια εβδομάδα χρήματα. Κάθονται στο ξενοδοχείο και αυτό αυξάνει και το κόστος, το λειτουργικό των ξενοδοχείων με το all inclusive πακέτο, γιατί ο κόσμος κάθε μέσα και μόνο τρώει και πίνει.
0: Οι διεθνείς συνθήκες και οι συγκρούσεις στην Μέση Ανατολή φαίνεται να επηρεάζουν συνολικά την καταναλωτική συμπεριφορά των επισκεπτών, παρότι οι τουρίστες συνεχίζουν να επιλέγουν την Κρήτη για τις διακοπές τους, εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι στις δαπάνες τους, με αποτέλεσμα η αυξημένη τουριστική κίνηση να μην μεταφράζεται αντίστοιχα σε ενίσχυση των εσόδων στην τοπική οικονομία.
2: Κοιτάξτε, αυτός ο πόλεμος που έχει δει, που είναι, ελπίζουμε φυσικά να τελειώσει γρήγορα όπως ανακοινώθηκε τώρα, έχει αποφέρει μεγάλο ενεργειακό κόστος στην Ευρώπη, οπότε ο Ευρωπαίος καταναλωτής δεν έχει δυστυχώς τη δυνατότητα να ξοδέψει αρκετά χρήματα στις διακοπές του. Το βλέπουμε από την αγορά. Δεν έχουν αγοραστική δύναμη. Μπορεί να έχουν αγοραστική δύναμη στο Ηράκλειο οι κρουαζιέρες. Όχι όμως ο κόσμος, θεωρώ, μακάρι να βγω ψεύτης, όχι ο κόσμος που έρχεται διακοπές να μείνει εδώ να ξοδέψει μια εβδομάδα χρήματα. Κάθονται στο ξενοδοχείο και αυτό αυξάνει και το κόστος, το λειτουργικό των ξενοδοχείων με το all inclusive πακέτο, γιατί ο κόσμος κάθε μέσα και μόνο τρώει και πίνει.
3: Ένα ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που θα δίνει λύση στην εξομοίωση των πτυχίων των αποφύτων των ΤΕΗ ζητούν εδώ και χρόνια οι απόφοιτοι των τεχνολογικών ιδρυμάτων. Μπορεί, όπως λένε, η κυβέρνηση να έχει δεσμευτεί επανειλημμένα να τακτοποιήσει το συγκεκριμένο ζήτημα, όμως η καθυστέρηση έχει ξεπεράσει κάθε όριο.
4: Είπε ότι θέλουν να λύσουν το θέμα, αλλά συνεχώς το αναβάλουν για το πάνε πιο μετά, επικαλούντας τεχνοκρατικές διαδικασίες, που δεν μπορούν να καταλάβουν ποιες είναι αυτές τις τεχνοκρατικές διαδικασίες και δεν δίνουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Να επίσης να αναφέρω κάτι πολύ σημαντικό, είναι ότι το τελευταίο τρίμηνο έχει δεχτεί το Υπουργείο Παιδείας πρόσημο που ξεπερνάει πάνω τα 600.000 ευρώ για μία απόδοση εργασιακών δικαιωμάτων σε αιτήματα πρώην ΤΕΗ που δεν είχαν προεδρικό διάταγμα, δηλαδή που να έλεγαν ότι

0: παίρνουν σε συγκεκριμένα εργασιακά δικαιώματα.
1: Το παράδοξο, σύμφωνα με τους αποφύτους κυρίως των σχολών μηχανικών των ΤΕΗ, είναι πως τα πτυχία τους αναγνωρίζονται στο εξωτερικό, όχι όμως στο εσωτερικό της χώρας.
0: Αυτό που ζητάμε σαν σύλλογος και το απαιτούμε και σαν σύλλογος είναι η κυβέρνηση να δώσει ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα εφαρμόσει το εν λόγω νομοσχέδιο, την εν λόγω ρύθμιση, με συγχωρείτε, πότε θα εφαρμόσει την εν λόγω ρύθμιση, γιατί την απαιτούν 400.000 απόφοιτοι, 400.000 πολίτες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους, επάγγελμα το οποίο σπούδασαν και επάγγελμα στο οποίο εξελίχθηκαν. Και δεν μπορούν να το ασκήσουν όπως πρέπει, ενώ στο εξωτερικό, να το τονίσω αυτό, οι απόφοιτοι των πρώην ΤΕΗ αναγνωρίζονται κανονικά ως απόφοιτοι πανεπιστημίων. Δεν γίνεται στο εξωτερικό να γνωρίζονται ως απόφοιτοι πανεπιστημίων, αλλά εντός της χώρας που σπούδασαν να είναι κάτι διαφορετικό.

0: creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη πολιτικό βαρόμετρο. Είναι βράδυ Παρασκευής. Εμείς, ότι απεντεδί μου, είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα. Εδώ, κάθε Παρασκευή, ανοίγουμε τον πολιτικό διάλογο σε μια περίοδο ιδιαίτερα τεταμένη, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, βέβαια, στο εσωτερικό της χώρας, γιατί βλέπετε, κινούμαστε όλοι, λίγο πολύ, φανερά ή μη, σε ρυθμούς προεκλογικούς. Είμαι βέβαια ότι το σύνθημα και το τέμπο το δίνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι, που πάντα μας αρέσει να μιλάμε για εκλογές, αλλά η αλήθεια είναι ότι και τα κόμματα βρίσκονται σε μια ετοιμότητα η οποία θα διαρκέσει λίγο ακόμα. Φαντάζομαι ότι θα σταματήσει για τα λεγόμενα και μπάνια του λαού. Θα μπούμε κατευθείαν στη συζήτησή μας απόψε με δύο εκλεκτούς προσκεκλημένους που μου κάνουν πάντα τη χαρά και είναι μαζί μου. Μιλώ για τον κύριο Άγγελο Συρίγο, θυμίζω, βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας για τη Νέα Δημοκρατία, βεβαίως και καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής. Καλησπέρα, κύριε Συρίγο, σας ευχαριστώ θερμά για ακόμα μια φορά.
1: Καλησπέρα σας, εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Και φυσικά είναι μαζί μου και ο κύριος Παύλος Χριστίδης, βουλευτής Β3 Νότιου Τομέα Αθηνών, είναι και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Κύριε Χριστίδη, καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Καλησπέρα. Μιας και έχετε αρχίσει να λέτε τις περιφέρειες, νομίζω ότι είναι σίγουρο ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο.
0: Έτσι. Η αλήθεια είναι αυτή. Βέβαια, εγώ είμαι λίγο των πιο παλιών περιφερειών. Ξέρετε, αυτά τα νέα τώρα με νότιο τομέα και τα λοιπά λίγο με μπερδεύουν. Γι' αυτό και κοιτώ τις σημειώσεις μου πάντα. Κύριε μου, επιτρέπετε, πριν μπούμε έτσι λίγο στα πιο δικά μας, της εσωτερικής πολιτικής

0: επικαιρότητας. Μου επιτρέπετε να ζητήσω καταρχάς ένα σχόλιο σας, κύριε Συρίγο, ξεκινώ από εσάς, σε σχέση με το διεθνές περιβάλλον και φυσικά μιλώ για την Μέση Ανατολή. Με φόντο αυτή την προκαταρκτική συμφωνία που είχαμε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ξέρετε, θέλω να ξεκινήσουμε από τη μεγάλη εικόνα, παρόλο το γεγονός ότι θεωρούμε ότι δεν μας ακουμπά πάρα πολύ. Προφανώς και μας ακουμπά. Και θέλω να ξεκινήσουμε έτσι. Κύριε Συρίγο, πώς τα βλέπετε τα πράγματα μετά από αυτό το μνημόνιο?
1: Λοιπόν, καταρχάς είναι μια ενδιάμεση συμφωνία αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, δεν είναι τελική συμφωνία ειρηνεύσεως. Τελεί υπό συγκεκριμένους όρους που αφορούν στο πλέον ακαθόδεκτα ζητήματα το θέμα των πυρηνικών όπλων. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι για τις επόμενες τουλάχιστον 60 ημέρες
2: θα έχουμε αντιδράσεις εκατέρωθεν, διότι η συμφωνία έχει ορισμένα σημεία που είναι ασαφή. Mm-hmm. Σας δώσω το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα. Λέει ότι η συμφωνία αφορά στην Αμερική τους Ιρανούς και τους συμμάχους τους. Mm-hmm. Αυτό εξυπονοεί ότι οι συμμαχοί τους είναι οι Ισραηλοί και η Χεσμπολά. Mm-hmm. Του Λιβάνου. Λέει ότι τα κράτη και οι συμμαχοί τους θα σταματήσουν τις εχθροπραξίες. Mm-hmm. Δεν λέει όμως εάν οι Ισραηλοί είναι υποχρεωμένοι να αποχωρήσουν από το Λίβανο. Mm-hmm. Και εδώ προκύπτει ένα ζήτημα, διότι η συμφωνία γράφει σε κάποιο σημείο ότι οι Αμερικανοί και οι συμμαχοί τους δέχονται την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου. Αυτό για τους Ιρανούς σημαίνει ότι πρέπει να αποχωρήσουν. Για τους Ισραηλινούς σημαίνει ότι δεν σέβονται την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, αλλά δεν πρόκειται να αποχωρήσουν πριν υπάρξει οριστική ειρήνευση. Mm-hmm. Επομένως, έχουμε από τώρα τους σπόρους για να έχουμε διαφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Mm-hmm. Ένα άλλο σημείο στο.
0: Ναι.
1: Κυρία, γιατί θα έχουμε παραβιάσεις. Εκεί, από ό,τι φαίνεται, θα υπάρξουν απαντήσεις. Άρα, θα είμαστε σε μια κατάσταση ενδιάμεσης συμφωνίας με το δάχτυλο σκανδάλι.
0: Κύριε Χριστίδη, πόσο σας ανησυχεί το διεθνές αυτό περιβάλλον, αυτή η φοβερή αστάθεια δηλαδή, την οποία ζούμε το τελευταίο διάστημα, με φόντο τώρα και αυτή την ενδιάμεση συμφωνία? Αισιοδοξείτε ότι θα δούμε φως στο τούνελ μετά και από αυτές τις 60 ημέρες και θα είναι, ξέρετε, θα είναι ουσιαστικό, εννοώ?
3: Το εύχομαι, κυρία Πεντεδή μου, και το εύχομαι, διότι σε συνέχεια και όσον είπα πριν, ότι ξεκίνησε ένας πόλεμος πριν από λίγες εβδομάδες, ο οποίος δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει. Mm-hmm. Και αυτό είναι κάτι το οποίο στοιχίζει πολύ ακριβά σε ανθρώπινες ζωές, είναι κάτι το οποίο στοιχίζει πολύ ακριβά και στις τσέπες των ανθρώπων σε όλη την περιοχή. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο μας επηρεάζει και νομίζω ότι πρέπει να το λαμβάνουμε πάντοτε πολύ σοβαρά υπόψη μας. Mm-hmm. Επομένως, το συντομότερο δυνατό που θα επέλθει μια οριστική συμφωνία, τόσο το καλύτερο είναι για όλους μας, και πιστεύω ότι όλοι σε αυτή την με κατεύθυνση και όλη σε αυτή τη συζήτηση, μάλλον να το πω καλύτερα, αντιλαμβανόμαστε ότι ζούμε σε περιόδους εξαιρετικά ευμετάβλητες, ρευστές, όπου το διεθνές δίκαιο βάλεται πανταχώθεν, το δίκαιο του ισχυρού είναι εκείνο το οποίο κάνει την εμφάνισή του και οι παραδοσιακές συμμαχίες με τον τρόπο με τον οποίο τις είχαμε συνηθίσει έχουν πάψει να υφίστανται. Mm-hmm. Άλλωστε, θυμίζω ότι η Ελλάδα ζει τις συνέπειες μιας παρατεταμένης αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή, ξεκινώντας από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, με την Μέση Ανατολή και ό,τι συμβαίνει, με όλη αυτή την κουβέντα η οποία σχετίζεται με το ρόλο της Τουρκίας στα πράγματα. Άρα νομίζω ότι όλοι μας, τουλάχιστον στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως κομμάτων, και νομίζω ότι εδώ πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν πολλές και διαφορετικές απόψεις για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει χειριστεί τα πράγματα, πρέπει να αντιληφθούμε μια συγκεκριμένη προοπτική, μια συγκεκριμένη στάση στα πράγματα. Mm-hmm. Και όσο το συντομότερο επέλθει αυτή η οριστική συμφωνία και επανέλθει η ηρεμία στην περιοχή, mm-hmm, τόσο το καλύτερο θα είναι για όλους.
0: Ξεκίνησα προφανώς όχι τυχαία από την μεγάλη εικόνα, καταρχάς γιατί είναι το θέμα των ημερών και της επικαιρότητας και μας ακουμπά όλους. Κύριε Συρίγο, πιάνομαι από όσα είπε ο κύριος Χριστίδης, μιλώντας δηλαδή για τις επιπτώσεις αυτής της παρατεταμένης κρίσης στη Μέση Ανατολή, που την βιώνουμε στην καθημερινότητά μας οι πολίτες, και έτσι κάνω λίγο το πέρασμα και στην εσωτερική πολιτική σκηνή και

0: Όχι μόνο, γιατί παρακολουθώ με ενδιαφέρον τις τελευταίες ημέρες αυτή την αντιπαράθεση που αφορά στην ακρίβεια, στο υψηλό κόστος ζωής των Ελλήνων πολιτών. Άκουσα με ενδιαφέρον τον Πρωθυπουργό από τις Βρυξέλλες μόλις εχθές να λέει ότι ελπίζουμε και προσδοκούμε ότι σιγά σιγά θα δουν οι Έλληνες πολίτες και μειώσεις ακριβώς λόγω αυτής της συμφωνίας της, έστω προκαταρκτικής. Τι λέτε, είναι το θέμα της ακρίβειας και του υψηλού κόστου ζωής ένα θέμα στο οποίο θα κρίνει εν πολλής το εκλογικό αποτέλεσμα όποτε και αν γίνουν οι εκλογές?
1: Σίγουρα, απλώς να καταλαβαίνουμε μερικές φορές πού οφείλεται, δηλαδή αν οφείλεται σε ενδογενείς παράγοντες ή σε εξωγενείς παράγοντες. Σας λέω ένα παράδειγμα για τον πληθωρισμό, τον τρέχοντα πληθωρισμό, ο οποίος είναι πολύ ψηλός αυτή την περίοδο. Οφείλεται όμως κατά κύριο λόγο όχι στην αύξηση των τιμών των τροφίμων, αλλά στην αύξηση της τιμής των υδρογονανθράκων που αποτελούν πολύ υψηλό μέρος της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Mm-hmm. Επομένως, σίγουρα θα παίξει το ρόλο του, αλλά προφανώς δεν είναι το καθοριστικό στοιχείο για όλα, γιατί αλλιώς θα πηγαίναμε μόνο με σημαία την ακρίβεια ή τη μη ακρίβεια, το ένα σημείο είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι κατά πόσο επηρεάζεται από τις διεθνείς εξελίξεις. Mm-hmm. Έχουμε εδώ και από τότε που ξεκίνησε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, έχουμε συνολική αύξηση τιμών σε πάρα πολλά προϊόντα τα οποία προέρχονται από την Ρωσία ή από την Ουκρανία, παραδείγματι λιπάσματα. Έχουμε αύξηση τιμών σε καθημερινά προϊόντα τα οποία οφείλονται στο ότι οι συγκεκριμένες χώρες βγάζανε το περισσότερο σιτάρι στον κόσμο, είχαν συγκεκριμένα προϊόντα στα οποία είχαν σχεδόν αποκλειστικότητα. Και τώρα έχουμε και τον κόλπο, ο οποίος μέχρι πριν από δύο ημέρες είχε εκτινάξει τις τιμές του πετρελαίου και όλων των υδρογονανθράκων στα ύψη, μαζί με τις τιμές των λιπασμάτων. Mm-hmm. Όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους.
0: Κύριε Χριστίδη, έρχομαι σε εσάς για ένα σχόλιο προφανώς όσον αφορά την ακρίβεια κτλ. Βάζω λίγο στην κουβέντα και τη νέα εφαρμογή, το πόσο κάνει, γιατί άκουσα έτσι, να κάνετε στη Βουλή, αν δεν κάνω λάθος, στην Ολομέλεια ήσασταν, που είπατε ότι θα έπρεπε να γίνεται, να λέγεται εφαρμογή.
2: Δεν μας φτάνει.
0: Τι λέτε, κοιτάξτε, θα δούμε να μειώνονται οι τιμές, λέτε?
2: Κοιτάξτε, σέβομαι απολύτως τον τρόπο με τον οποίο τοποθετείται ο κύριος Συρίγος. Είναι ένας βουλευτής ο οποίος έχει πάντοτε στοιχεία στον τρόπο με τον οποίο τοποθετείται. Και επομένως θέλω και εγώ να σταθώ στο ύψος των περιστάσεων και να πω ότι όποιος θεωρεί ότι αυτή τη στιγμή οι Έλληνες οι οποίοι μας παρακολουθούν σε όλη τη χώρα, αλλά εν προκειμένου οι φίλοι μας στην Κρήτη, οι οποίοι μας παρακολουθούν, έχουν πρόβλημα στο να διαπιστώσουν πόσο κάνει ένα προϊόν, υποτιμούν την νοημοσύνη τους. Το πρόβλημα δεν είναι να βαφτίσουμε το ή καταναλωτής, το οποίο υπήρχε στο διαδίκτυο, πόσο κάνει. Δεν είναι να αλλάξουμε το όνομα της πλατφόρμας που παρακολουθεί τις τιμές. Μάλιστα, οφείλω να παρατηρήσω ότι βλέποντας τις τιμές τις τελευταίες μέρες, μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι αυτό το οποίο διαπιστώνουμε είναι ότι είναι οι ίδιες οι τιμές στα προϊόντα σε διαφορετικά σούπερ μάρκετ, ακόμα και σε επίπεδο δεκαδικού αριθμού σε επίπεδο τιμής. Το βασικό ζήτημα είναι γιατί πληρώνουμε τόσο πιο ακριβά εμείς τον πληθωρισμό σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Και θέλω να σας πω κάποια παραδείγματα. Όση ώρα μιλούσε ο κύριος Συρίγκος, έψαχνα να βρω τα παραδείγματα αυτά. Mm-hmm. Μιλάμε τώρα ότι είμαστε πρώτοι σε ετήσια αύξηση στο βρεφικό γάλα. 6,3% εμείς, όταν είναι 30 φορές αυτό πάνω από την υπόλοιπη Ευρώπη. 30 φορές πάνω από την υπόλοιπη Ευρώπη. Mm-hmm. 9,5% ετήσιες αύξηση στο ρεύμα. Πενταπλάσια αύξηση σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές είναι τιμές οι οποίες επηρεάζουν ακόμα περισσότερο, αν θέλετε το λέω και για την Κρήτη, γιατί ξέρω ότι αυτή η περίοδος είναι πολύ σημαντική, στο κομμάτι των ξενοδοχείων και της εστίασης. Είναι συν 9,5% σε ξενοδοχεία και συν 8,2% στην εστίαση. Σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη μιλάω τώρα.
0: Ναι.
2: Άρα, τι αποδεικνύεται, κυρία Πεντεδημού? Αποδεικνύεται ότι οι Έλληνες ξέρουν πάρα πολύ καλά τι πληρώνουν. Το πρόβλημα είναι ότι πληρώνουν πολύ περισσότερα από την υπόλοιπη Ευρώπη, γιατί όπως σιγά σιγά όλοι παραδέχονται, υπάρχει μια καρτελοποιημένη οικονομία στην οποία ο πολύ χαμηλός ανταγωνισμός δεν έχει, αν θέλετε, τους κατάλληλους ελέγχους για να αυξηθεί, να πολλαπλασιαστεί και να δώσει αποτελέσματα. Άρα, πληρώνουμε πράγματι και τις συνέπειες των εξωτερικών συνεπειών, αλλά στην Ελλάδα τις πληρώνουμε πολύ πολύ περισσότερο και αυτό είναι

0: Ένα τεράστιο ζήτημα, το οποίο επιτρέψτε μου να πω και να κλείσω με αυτή την τοποθέτησή μου, ότι δεν συνέβη τώρα. Θυμίζω ότι η κυβέρνηση έχει αναγγείλει πολλές φορές πλατφόρμες, θυμίζω ότι η κυβέρνηση έχει συναντήσει πολλές φορές σε εκπροσώπους των σούπερ μάρκετς, πολλές φορές έχει πάρει μέτρα σαν το καλάθι του νονού, το καλάθι του νοικοκυριού, το καλάθι του ενός ή το καλάθι του άλλου. Δεν έχουμε αποτέλεσμα. Πώς να το κάνουμε τώρα?
1: Βάλτε
0: και σε
1: μου...
0: αυτό κάποιος...
1: Ναι.
0: Πρέπει να λάβει την ευθύνη.
1: Βάλτε μου μια ανωτελεία, κύριε Χριστίδη, γιατί προφανώς είναι μεγάλο το θέμα και θέλω να δώσω και το λόγο στον κύριο Συρίγο. Γιατί, κύριε Συρίγο, η αλήθεια είναι ότι μέχρι ενό σημείου στέκει αυτή η επιχειρηματολογία. Εννοώ την ακούω και από ανθρώπους της αγοράς. Δηλαδή, ούτως ή άλλως τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό και του Μαΐου δείχνουν ξεκάθαρα πόσο υψηλότερος είναι στην Ελλάδα σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Αλλά υπάρχουν ήδη και στοιχεία και ανθρώπων της αγοράς που δείχνουν ότι τα ίδια προϊόντα τα πληρώνουμε πολύ ακριβότερα στην Ελλάδα από ό,τι σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Τι πάω να πω, απαιτούνται αυστηρότεροι έλεγχοι ή απαιτείται αυστηρότερο μήνυμα προς τις πολυεθνικές? Δεν το λέω τυχαία, το λέω γιατί το είπε και ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια παρουσίασης της σχετικής εφαρμογής του πόσο κάνει. Τι λέτε, πρέπει κάτι να αλλάξει, κάτι να εντατικοποιηθεί?
2: Κοιτάξτε, να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι έχουμε μία αγορά η οποία είναι ελεύθερη και έχει μεγάλα σούπερ μάρκετ, μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, οι οποίες έχουν κάθε λόγο να έχουν χαμηλότερες τιμές για να πάρουν από τους άλλους την πελατεία. Επομένως, το ότι οι τιμές κινούνται περίπου στο ίδιο σημείο δεν σημαίνει ότι υπάρχει συνεννόηση μεταξύ τους, διότι αυτά τα σούπερ μάρκετ ζουν κυρίως από τον όγκο των προϊόντων που πουλάνε και όχι από το υψηλό περιθώριο κέρδους το οποίο έχουν. Εγώ βλέπω ορισμένα άλλα πράγματα. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι η σύγκληση που έχει η Ελλάδα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βλέπω ότι έχουμε φτάσει, με στοιχεία της Eurostat, στο 80% του μέσου ευρωπαϊκού όρου ως προς την ατομική κατανάλωση, που κατά τη γνώμη είναι ο πιο αξιόπιστος δείκτης για την ευημερία του βιωτικού επίπεδου των πολιτών. Δηλαδή, το 19 παραδείγματι ήμασταν στο 77%, τώρα έχουμε φτάσει στο 80%. Έχουμε υψηλότερο δείκτη καταναλώσεως από άλλες 6 ευρωπαϊκές χώρες, αν δεν κάνω λάθος, χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Έχουμε πολύ δρόμο για τη σύγκληση, αλλά συγκλίνουμε. Και επειδή φαντάζομαι ότι ο κύριος Χριστίδης θα μου πει ότι εκείνο που πρέπει να δούμε είναι ποια είναι η αγοραστική μας δύναμη, διαπίστωσα ότι οι μονάδες αγοραστικής δυνάμεως τις οποίες εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μέτρο ευημερίας, αλλά μέτρο οικονομικής δραστηριότητας. Δεν αντικατοπτρίζει το σύνολο των πραγματικών εισοδημάτων των Ελλήνων δηλαδή. Δεν μηδενίζω το θέμα της ακρίβειας, αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν βλέπω μία συνολική βελτίωση. Εγώ να σας πω το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα στο οποίο βλέπω βελτίωση. Εμείς παραδοσιακά, τα τελευταία χρόνια είμαστε μία χώρα η οποία έχει ένα συγκεκριμένο παραγωγικό μοντέλο, το οποίο δυστυχώς βασίστηκε στον τουρισμό. Κοιτάζω να δω αν έχει αλλάξει καθόλου τα τελευταία χρόνια. Και βλέπω ότι με βάση τα στοιχεία της Eurostat, όχι τα δικά μου, όχι τα δικά μας εννοώ της Ελστάτ, βλέπουμε ότι έχει αυξηθεί η αξία της βιομηχανικής παραγωγής από 11% που ήταν το 19, έχει φτάσει στο 15,5% του ΑΕΠ. Αυτό για μένα είναι εξαιρετικά σημαντικό. Το 2000 ήμασταν στο 14% του ΑΕΠ, το 2010 στο 12% του ΑΕΠ, το 19 στο 13,9 και τώρα φτάσαμε στο 15,5. Αυτό σημαίνει ότι αλλάζουμε σιγά σιγά ένα παραγωγικό μοντέλο. Έχουμε κατορθώσει να αντιμετωπίσουμε την ανεργία και ούτω καθεξής. Δηλαδή πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει πρόοδος. Έχουν αυξηθεί οι τιμές στα προϊόντα. Πράγματι, σε πολλά προϊόντα έχουν αυξηθεί οι τιμές. Παράλληλα όμως έχουν αυξηθεί και οι μισθοί. Έχει γίνει ό,τι μπορούσε να γίνει? Πιθανότατα όχι, γι' αυτό δεν έχει αντιμετωπιστεί το ζήτημα. Αλλά ότι γίνονται προσπάθειες και έχουν γίνει τεράστια βήματα, έχουν γίνει τεράστια βήματα.
1: Τι λέτε, κύριε Χριστίδη, δεν ξέρω αν μπορείτε να πείτε, αν συμφωνείτε με τον κύριο Συρίγο στο ότι έχει γίνει πρόοδος. Το λέω γιατί τώρα τελευταία υπήρξε και μια νέα αναμπουμπούλα στην αξιωματική αντιπολίτευση με αφορμή έτσι, δηλώσεις για την καλή πορεία των οικονομικών, εν πάση περιπτώσει, των δημοσιονομικών, για να είμαι

0: Ακριβέστερη. Τι λέτε, έχει γίνει κάποια πρόοδος? Φαντάζομαι σίγουρα θα μου πείτε ότι σε καμία περίπτωση δεν έχει κλείσει όπως θα έπρεπε ή θα ζητάει η αξιωματική αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ η ψαλίδα. Έχει υπάρξει πρόοδος?
1: Κυρία Πεντεδή μου, κοιτάξτε, το βασικό ζήτημα είναι αν η πρόοδος αυτή είναι μια πρόοδος η οποία αποτυπώνεται στις ζωές και την καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών. Τι είναι αυτό δηλαδή το οποίο βελτιώνει την καθημερινότητα, την ευημερία, την ψυχολογία, τα εισοδήματα, τον τρόπο με τον οποίο κάποιος ψωνίζει, αγοράζει, κινείται και ικανοποιεί τις βασικές του ανάγκες. Θα μπορούσα να φέρω πολλά παραδείγματα γύρω από τον τρόπο με τον οποίο αυτή η κυβέρνηση υποσχέθηκε, για παράδειγμα, πριν από 2 χρόνια, ο τότε Υπουργός Παιδείας, ο κ. Πιερακάκης, ότι όπου να είναι έρχεται η Σορβόνη. Δεν ήρθε.
0: Ναι.
1: Δεν ήρθε η Σορβόνη. Μπορώ να πω ότι η Ελλάδα είναι η τρίτη χώρα σε δαπάνες του ιδιωτικού τομέα της υγείας και τα προβλήματα που υπάρχουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μπορώ επίσης να φέρω και άλλα παραδείγματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητά μας.
0: Το στεγαστικό, λοιπόν, παραδείγματος χάρη, κύριε Χριστίδη.
1: Εδώ λοιπόν θέλω να σας πω ότι η αύξηση των ενοικίων σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, αλλά και με τέτοιο τρόπο, ειδικά μετά την ολοκλήρωση, ας πούμε, μιας περίοδου που είχαμε πολύ καιρό να ζήσουμε την κατασκευή και τον τρόπο με τον οποίο έγινε όλο αυτό, είναι κάτι το οποίο αποτυπώνεται στην καθημερινότητα όλων των Ελλήνων. Θα έχετε δει, κυρία Πεντεδή μου, ότι υπάρχουν δεκάδες περιοχές της χώρας μας, δεκάδες δήμοι της χώρας μας, που φέτος δεν είχαν ούτε μία γένα το 2025. Αυτό συμβαίνει διότι όλα αυτά τα ζητήματα είναι οικονομικά ζητήματα. Είναι πολύ πιο δύσκολο για κάποιον να φύγει από το σπίτι του, να πάει σε ένα άλλο σπίτι, να νοικιάσει. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά, συμβαίνει και στην Κρήτη και το γνωρίζω πολύ καλά, ότι επιλέγει ένας φοιτητής το που θα σπουδάσει με βάση την οικονομική δυνατότητα των γονιών του.
0: Έτσι
1: και όχι
0: είναι
1: με βάση αυτό το οποίο ονειρεύεται να κάνει. Κοντολογής, θα έλεγα ότι έχουν πέσει πολλά δισεκατομμύρια στη χώρα μας, θα μπορούσαν να έχουν γίνει πολύ περισσότερα και δεν έχουν γίνει. Σε απόδειξη αυτού που σας λέω, θέλω να σας ενημερώσω ότι κατά πάσα πιθανότητα στις 3 Ιουλίου, δηλαδή την μεθεπόμενη Παρασκευή, θα συζητηθεί στη Βουλή μία επίκαιρη ερώτηση που έκανε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ για το Ταμείο Ανάκαμψης. Για το πού έχουν πάει τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και κυρίως πόσα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, που υποτίθεται ότι είναι έργα υποδομών και πολύ μεγάλης σημασίας, μένουν έξω και έρχεται τώρα η κυβέρνηση και κλείνει το μάτι στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει την αίτησή τους για το Ταμείο Ανάκαμψης και τους λέει ότι θα τα πάρετε από το ΕΣΠΑ. Άρα, εγώ θέλω να σας πω ότι με στοιχεία και τεκμηρίωση επαναλαμβάνω ότι υπήρχαν χρήματα και υπάρχουν χρήματα τα οποία δυστυχώς πάνε σε λάθος κατευθύνσεις. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, και κλείνω με αυτό, είναι αυτό που έχει συμβεί στην υπόθεση των ελληνικών ταχυδρομείων. Πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ έχουν επενδυθεί από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από το 2019 και μετά και τα ΕΛΤΑ είναι ένα αδιανό πουκάμισο, χωρίς υπηρεσίες οι οποίες να μπορούν να είναι σύγχρονες και πώς να πω, εξελιγμένες, με πολλά υποκαταστήματα να κλείνουν και τώρα ακούστε, ζήτησε η διοίκηση να γίνονται εθελοντικές διανομές από τους εργαζόμενους. Αυτά τα πράγματα, εάν τα έκανε άλλη κυβέρνηση, εδώ θα μιλούσαμε για τον απόλυτο εξευτελισμό. Αυτό συμβαίνει τώρα.
0: Βάλτε μου μια ανωτελεία. Θέλω ένα ερώτημα ακόμα να θέσω με αφορμή ξανά την επικαιρότητα των τελευταίων ημερών που αφορά στα θέματα της ακρίβειας και της καθημερινότητας των πολιτών. Το λέω γιατί με αφορμή μια πρόταση που παρουσίασε ο κύριος Ανδρουλάκης, κύριε Συρίγο, αυτή που αφορά στη δωρεάν μετακίνηση νέων για τα αστικά κέντρα Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ξεκίνησε έτσι μια παροχολογία, όπως λέει η κυβέρνηση, και ένας διαγωνισμός. Βεβαίως η κυβέρνηση την ίδια ώρα έχει στο άμεσο μέλλον τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και το λεγόμενο καλάθι αυτής. Ήδη έχουμε διαρροές για κάποιες σκέψεις που υπάρχουν για το τι θα ανακοινωθεί εκεί. Δεν είναι και λογικό η αντιπολίτευση με κοστολογημένες προτάσεις όπως όσο οφείλει να προτείνει πράγματα που σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό θα ελαφρύνουν λίγο την καθημερινότητα εν προκειμένου των νέων?
2: Λοιπόν, αν μου επιτρέπετε, μέτρα που αλλάζουν την καθημερινότητα όλων, όχι των νέων, και μιλάω για κάτι πολύ συγκεκριμένο, είναι μέτρα όπως αυτό το οποίο ελήφθη για την ψηφιακή κάρτα εργασίας.

0: στην Αθήνα κάνει 30 ευρώ. Μηνιαίων διαδρομών, συγγνώμη, όχι μερισίων διαδρομών, μηνιαίων διαδρομών. Πόσο κάνει η κάρτα ενός νέου ανθρώπου? 15 ευρώ. Με συγχωρείτε, αλλά δεν νομίζω ότι ο νέος άνθρωπος έχει πρόβλημα για τα 15 ευρώ, τα οποία αντιθέτως εγώ πιστεύω πρέπει να αποδίδονται για να καταλαβαίνει ότι κάτι που παίρνει ως υπηρεσία δεν είναι τζάμπα, όπως λέμε, έχει κόστος και αυτό συμμετέχει σε έναν πολύ μικρό βαθμό. Είναι αστείο να μιλάμε για αυτό το θέμα. Αν θέλουμε δεν να το προχωρήσουμε και στην επόμενη πρόταση που έκανε ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος το τερμάτισε όλες οι μεταφορές δωρεάν, μιλάμε για ένα κόστος γύρω στα 300 εκατομμύρια ευρώ, και το βασικό ερώτημα που έχω εγώ είναι γιατί ο κάτοικος της Κρήτης να πληρώσει τις δωρεάν μεταφορές κάποιον στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη την ώρα που υποτίθεται ότι θέλουμε να βοηθάμε την επιστροφή στην επαρχία και να φύγουν από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Για μένα τα μεγάλα ζητήματα είναι εκείνα στα οποία λύνεις προβλήματα. Η ανεργία έλυσε προβλήματα. Το να έχει ο άλλος την αξιοπρέπειά του και να μην κάθεται στην ουρά του ΑΕΔ έλυσε πρόβλημα. Έλυσε προβλήματα προφανώς. Το ότι κατορθώσαμε και αντιμετωπίσαμε από μικρό παιδάκι, κυρία Πεντεδήμου, ακούω για το θέμα της φοροδιαφυγής.
1: Ναι.
0: Το ότι κατορθώσαμε και βγάλαμε στην επιφάνεια εισοδήματα τα οποία δεν υπήρχαν ως τώρα στην επιφάνεια, κρύβονταν, έγινε με μια χρήση καρτών, αλλά και έξυπνων μέσων και τεχνητής νοημοσύνης. Και για πρώτη φορά αυξήσαμε τα έσοδα του δημοσίου, ακριβώς διότι η φοροδιαφυγή αντιμετωπίστηκε. Θα μου πει βεβαίως ο κύριος Χριστίδης, την έχετε αντιμετωπίσει στο σύνολό της? Όχι, σπέβδω να πω. Αλλά για πρώτη φορά ελήφθησαν σοβαρά μέτρα. Και σας λέω, να κρίνουμε την κυβέρνηση από το σύνολο. Μπορώ και εγώ να πιάσω το θέμα της κατοικίας και να αρχίσω να λέω από το πρωί ως το βράδυ. Μάλιστα. Υπάρχει μια πραγματικότητα στην κατοικία. Από το 2010 μέχρι το 2020 δεν μπήκε ούτε καρφί στον τοίχο. Έχουμε ένα έλλειμμα εκατοντάδων χιλιάδων κατοικιών μόνο από την προηγούμενη δεκαετία. Αυτό δεν μπορεί να καλυφθεί μέσα σε 2 ή σε 3 χρόνια. Και εξάλλου και σε χώρες που έχουν σοσιαλιστικές κυβερνήσεις όπως η Ισπανία έχουν το ίδιο και μεγαλύτερο πρόβλημα με την κατοικία που έχουμε εμείς. Είναι ένα ευρύτερο θέμα το οποίο αγγίζει και κοινωνικά πρότυπα. Δηλαδή πλέον έχουν αυξηθεί οι οικογένειες που αποτελούνται από 1 ή 2 άτομα σε σχέση με το παρελθόν. Όλα αυτά έχουν τη σημασία τους. Γι' αυτό καλό είναι να βλέπουμε την εικόνα στο σύνολό της.
1: Μία σύντομη απάντηση, κύριε Χριστίδη, θα ήθελα όσο αυτό είναι δυνατόν να μου επιτρέπετε, γιατί έχω ένα τελευταίο πολιτικό ερώτημα και γιατί οφείλω να σας αποδεσμεύσω και τους δύο. Οπότε μία σύντομη απάντηση θα ήθελα.
2: Κοιτάξτε, να δείτε, η συζήτηση για τα εισιτήρια των νέων ανθρώπων είναι μια συζήτηση που έχει γίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι κάτι το οποίο έχει και ουσιαστικό αλλά και συμβολικό χαρακτήρα στον τρόπο με τον οποίο εμείς βλέπουμε τις δημόσιες συγκοινωνίες, είτε είναι το μετρό, είτε είναι το τραμ, είτε είναι φυσικά τα λεωφορεία. Απλά θέλω να θυμίσω ότι ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυρανάκης, είχε κάνει μια εκπληκτική πρόταση τα βράδια να πληρώνει το κράτος το κόμιστρο όσων βγαίνουν έξω.
1: Και δεν είναι σε θέση να οδηγήσουν, έτσι.
2: Ναι. Όσον δεν είναι σε θέση να οδηγήσουν, φαντάζομαι δεν θα έκανε το αλκοτέστ ο ταξιτζής. Άρα θέλω να πω ότι όταν μιλάμε για τζάμπα, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, διότι με την ίδια θεώρηση θα έλεγα, γιατί αποφάσισε η Νέα Δημοκρατία τη μείωση του ΦΠΑ σε κάποια νησιά και δεν την αποφάσισε στην Κρήτη. Γιατί αποφάσισε η Νέα Δημοκρατία τη μείωση του ΦΠΑ σε κάποια νησιά και δεν την αποφάσισε στην Καλυθέα, στη Δάφνη ή στον Ημιτό? Αυτό είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι δεν εννοεί κάποιον ότι είναι τζαμπάτζης ένας άνθρωπος που μένει σε ένα μικρό νησί. Αυτό θέλω να πω δηλαδή ότι πρέπει να έχουμε εδώ πέρα επιχειρήματα τα οποία τα βάζουμε στην ίδια ακριβώς κατάσταση. Όπως εγώ χρησιμοποιώ κάποια επιχειρήματα, να ξέρουμε ότι αυτά ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Αυτό ήθελα να κάνω ως ένα μικρό σχόλιο.
1: Λοιπόν, ένα τελευταίο πολιτικό ερώτημα, κύριε Συρίγκο, προφανώς ξεκινώ από εσάς. Ο στόχος για τη Νέα Δημοκρατία, όπως τον έθεσε ο κύριος Μητσοτάκης, είναι πρώτη Κυριακή με αυτοδυναμία. Δημοσκοπικά αυτό δεν φαίνεται προς ώρας. Ερώτημα, υπάρχει χρόνος για να καταστεί εφικτός αυτός ο στόχος για την κυβερνόσα παράταξη? Τι λέτε?
0: Ένα σχόλιο. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός είπε ότι

0: Υπάρχει μία Κυριακή, μία όχι Κυριακή. Την πρώτη Κυριακή, μία Κυριακή και ο στόχος είναι αυτοδυναμία. Πιστεύω ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, ξέρετε, στις δημοσκοπήσεις, όταν κάνεις δημοσκοπήσεις, λες θέλω το Μητσοτάκη, τον Ανδρουλάκη, τον Βελόπουλο, την Κωνσταντοπούλου ή κανέναν. Έχεις το περιθώριο να ψηφίσεις τον κανέναν. Στην κάλπη δεν υπάρχει περιθώριο να ψηφιστεί ο κανένας. Στην κάλπη επιλέγεις μεταξύ του κυρίου Μητσοτάκη, του κυρίου Ανδρουλάκη, του κυρίου Βελόπουλου, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κυρίου Κουτσούμπα, του κυρίου Τσίπρα, της κυρίας Καριστιανού και εκεί κρίνεις. Εκεί νομίζω ότι η διαφορά μεταξύ του νυν πρωθυπουργού και των υποψήφιων για πρωθυπουργία είναι συντριπτική. Από εκεί πέρα, αν μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα καθημερινότητας, δεν νομίζω ότι θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα στις εκλογές. Η καθημερινότητα είναι ο εχθρός.
1: Έχετε σύμφωνο σε αυτό. Κύριε Χριστίδη, παραμένει στόχος για το ΠΑΣΟΚ η νίκη έστω και με μία ψήφο και είναι εφικτός? Πάλι με βάση τα δημοσκοπικά ευρήματα ρωτώ, αν και γνωρίζω πολύ καλά παρακολουθώντας και τον πρόεδρο και τα στελέχη του κόμματος, ότι εκφράζονται έτσι, εκφράζεται μια καχυποψία, μια δυσπιστία να πω με τις έρευνες κοινής γνώμης. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι παραμένει για εσάς στόχος αυτός. Είναι εφικτός?
2: Κυρία Πεντεδή μου, όπως είπα και προηγουμένως, ζούμε σε μια περίοδο εξαιρετικά μεγάλης ρευστότητας και θα έλεγα ότι και η κεντροαριστερά, όπως και η κεντροδεξιά, αντιμετωπίζει μια σειρά από προκλήσεις. Θυμίζω ότι όπως για παράδειγμα στην κεντροαριστερά υπάρχει δημιουργία αρκετών κομμάτων, έτσι και στην κεντροδεξιά το ίδιο. Αυτό όμως το οποίο επίσης προκύπτει στις δημοσκοπήσεις αυτές είναι η ανάγκη για μια πολιτική αλλαγή. Και οφείλω να σας πω ότι η προσωπική μου άποψη είναι ότι πρέπει να πάμε στις εκλογές το συντομότερο δυνατό, διότι εκτός όλων των υπόλοιπων δεν μπορεί να υπάρξει μακροημέρευση μιας βουλής η οποία έχει 297 βουλευτές, έχει 40 ανεξάρτητους βουλευτές οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν εκλεγεί με ένα κόμμα, πήγαν σε ένα άλλο κόμμα, πηγαίνουν σε ένα άλλο κόμμα. Όλα αυτά, ξέρετε, είναι πράγματα τα οποία τα παρακολουθεί ο κόσμος και φυσικά νομίζω ότι πρέπει να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία της πολιτικής. Άρα ναι, ό,τι απόφαση έχει πάρει το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ για τον τρόπο με τον οποίο θα πορευτεί το ΠΑΣΟΚ είναι ένας διακηρυγμένος στόχος. Η πρωτιά είναι αυτός ο οποίος είναι ο διακηρυγμένος μας στόχος και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι στο δικό μας χέρι να το κάνουμε πράξη όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Τι χρειάζεται? Χρειάζεται πολύ περισσότερη συζήτηση για τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου, για το κόστος της ζωής του, για την ακρίβεια, για τις λύσεις που προτείνει το ΠΑΣΟΚ και πολύ λιγότερη συζήτηση για όλα τα υπόλοιπα τα οποία πολλές φορές κουβεντιάζουμε και τα οποία έχουν εσωστρεφή χαρακτήρα.
1: Μάλιστα. Με το καλό εύχομαι να σας ξαναδώ και να ξανασυναντηθούμε μέχρι να στηθούν οι κάλπες όποτε και αν αυτό γίνουν. Κύριε Συρίγκο, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μου απόψε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Κύριε Χριστίδη, και σας ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ εύχομαι και στους δύο. Κύριε και κύριοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

πολιτικό βαρόμετρο μέρος δεύτερο, κυρίες και κύριοι. Βράδυ Παρασκευής, είστε πάντα συντονισμένοι στη συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα. Μετά από αυτό το πρώτο μέρος, που ήταν αφιερωμένο σε εκπροσώπους βεβαίως του πολιτικού κόσμου, από τη Νέα Δημοκρατία και το